0: ξεπνιόμαστε.
1: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

ουρανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτώ σε

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη

κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με βρουν.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς απομακρύνθηκε ο σειρμός που είχε κινητοποιηθεί στο σταθμό Βούλγαρη και προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις και εικόνες συνωστισμού στο σταθμό 25 Μαρτίου, όπου οι επιβάτες ήταν αναγκασμένοι για ώρες να μετεπιβιβάζονται για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσει με τον Πρόεδρο της Ανακάλυψης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και θα απευθύνει ομιλίες στη Γενική Συνέλευση. Σε τροχιά διαλόγου φαίνεται ότι επιστρέφουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκε τρίωρη πολύ καλή συνάντηση ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς υψηλοβάθμους αξιωματούχους. Άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, είναι οι τρεις στόροι που έθεσε η Τεχεράνη για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σε νέες προκλητικές αναφορές προχώρησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει επίσημα το ψευδοκράτος. Παράλληλα, εξαπέλυσε δρυμή επίθεση κατά του Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας τα περί γενοκτονίας στη Γάζα, ενώ υποστήριξε ότι είναι αδύνατο να υπάρξει ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς τη συμμετοχή της Άγκυρας. Σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου αποκαλύπτει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Δημοφιλέστερος υπουργός αναδεικνύεται ο Νίκος Δένδιας με 23% και ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερακάκης με 15%, την ώρα όμως το 54% των πολιτών απαντά κανένας. Παράλληλα, το 60% κρίνει θετικά την αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ, ενώ το 50% ανισχύει για ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. 15 μαχαιριές, εκ των οποίων 7 πισόπλατα, δέχθηκε 25χρονη βιολόγος που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο δράστης εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος. Στο μικροσκόπιο των άρχων μπαίνουν τα ευρήματα της νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς εντοπίστηκε εκτεταμένη ισχαιμία στο μυοκάρδιο. Οι ιατροδικαστές ερευνούν το ενδεχόμενο οξέωση φράγματος, ενώ οι τοξικολογικές θα δείξουν αν είχε χορηγηθεί ισχυρή κατασταλτική ουσία, καθώς. Έχουμε διάσταση όσον αφορά στις μαρτυρίες των γιατρών αλλά και πολιτών που είδαν τον καλλιτέχνη να συμπεριφέρεται όπως κατέφθασαν απολύτως φυσιολογικά πριν τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Διακόπηκε τον Νοέμβριο στο εφετείο της Θεσσαλονίκης, ειδήκε το διπλό θανατηφόρο τροχαίο σε αυτοσχέδιο σε αγώνα στην Πιερία το Μάρτιο του 23. Σε δόλιο κάθεται ένας 26χρονος οδηγός και ένας 49χρονος, με τις μαρτυρίες να αποκαλύπτουν παράνομα στοιχήματα και οργανωμένα ραντεβού θανάτου μέσω κινητών τηλεφώνων. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών για την υπόθεση της παράνομης διάγησης βιομηχανικών αποβλήτων από μπίσκοτο βιομηχανία σε φρεάτιο ομβρίων υδάτων στον Κηφισό. Τη μεταφορά έκανε βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε πρατήριο καυσίμων στο Εγάλο και τα απόβλητα, αντί να οδηγούνται σε κατάσταση επεξεργασίας λιμάτων, κατέληγαν στον ποταμό. Συνελήφθησαν 3 άτομα, οδηγός του βιτιοφόρου και 2 ιδιοκτήτες του βενζινάδικου. Ιστορική αμυντική συμφωνία για την Ιρλανδία υπέγραψαν στη Νέα Υόρκη τον Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες της Δανίας και του νησιού. Το σύμφωνο επεκτείνει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Αρκτική με 2 νέες βάσεις και αποκλεί οριστικά κάθε ευαίσθητη επένδυση από τη Ρωσία και την Κίνα. Σε ισχύ η επιδείνωση του καιρού, το έκτακτο κύμα κακοκαιρίας για το οποίο είχε μιλήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα έχουμε αρχικά νεφώσεις, θα ακολουθήσουν ασθενείς βροχές. Ο καιρός ωστόσο θα βελτιωθεί γρήγορα όσον αφορά στη θερμοκρασία. Παραμένει σε πτώση. Θα κυμανθεί σήμερα στο κέντρο της πόλης μεταξύ 15 και 22 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, πρωινή ενημέρωση των FM 100. Άλλο ένα πρωινό παρέα σας εδώ, η Ευδοξία Δέλη, με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας. Και ο Άρης Αναστασιάδης, στη ρύθμιση των ήχων και τις πολύ πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Καλή σου μέρα, Άρη. Χωρίς μικρόφωνο, Άρης, από συνήθεια δεν πειράζει.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλό φθινόπωρο να πούμε, δεν ξέρω. Πολύ πιθανό, γιατί ξαφνικά είμαστε όλοι με ζακέτες, με φουτεράκια. Κρυώνουμε, παραμιλάμε. Τη μία γκρινιάζουμε γιατί έχει υψηλές θερμοκρασίες, την άλλη γκρινιάζουμε γιατί δρόσησε.
1: Ακόμα καλοκαίρι είναι. Δεν έχει φθινόπωρο, πιο μετά. Νωρίς είναι για φθινόπωρο.
0: Αρνούμαστε να το αποδεχτούμε.
1: Πραγματικά.
0: Αλλά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι το μεσημέρι η μέγιστη θερμοκρασία που θα δούμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα είναι 22 βαθμοί Κελσίου. Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγες ημέρες ήμασταν στους 32, δεν κάνω λάθος, μέσα στο Σαββατοκύριακο, εντάξει, η πτώση της θερμοκρασίας είναι αξιοσημείωτη, το αισθανόμαστε. Ψιλοφοβόμαστε ότι μπήκε απότομα το φθινόπωρο. Αν και οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα αλλάξει ξανά το σκηνικό του καιρού, θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Νομίζω ότι ο Βαρδάρης κάνει όλη την ιστορία στη Θεσσαλονίκη. Αυτός ο υπέροχος Βαρδάρης που καθαρίζει την ατμόσφαιρα, διώχνει μακριά την υγρασία, αλλά μας κάνει και αισθανόμαστε το πρωί ότι χωρίς μπουφάν δεν είναι να πηγαίνουμε πουθενά. Για σήμερα η πρόγνωση των μετεωρολόγων για τη Θεσσαλονίκη μιλάει για νεφώσεις και ασθενείς βροχές στη διάρκεια της ημέρας, που όμως θα υποχωρήσουν και δεν θα είναι έντονες. Τα ίδια λέγαμε και χθες, αλλά τελικά δεν έβρεξε. Είπαμε, ο Βαρδάρης σπρώχνει αλλού τα σύννεφα και τη γλιτώνει η Θεσσαλονίκη. Για να δούμε πώς θα πάει η σημερινή ημέρα. Πάρε με, δώσε με, ξέχασε με. Αρχίζει και αυξάνει κίνηση στην περιφερειακή. Δεν έχουμε έτσι ιδιαίτερα σημεία που να χαμηλώνουν οι ταχύτητες τόσο ώστε να προκαλούν αγανάκτηση. Εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα προς τα δυτικά, και στο ύψος των νοσοκομείων, στο αντίθετο ρεύμα, καταγράφονται καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, αν και γεμάτος ο δρόμος, μεγάλος όγκος των οχημάτων που ήδη κινείται, δεν έχουμε προβλήματα εντός πολυδρομικού συγκροτήματος. Ακόμη καλύτερη εικόνα. Μόνο στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα βλέπω αυτή την ώρα χαμηλές ταχύτητες. Σε γενικές γραμμές είμαστε μια χαρά όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Αυτό που αξίζει να πούμε, αν δεν συμβεί κάτι, γιατί οι τελευταίες ημέρες έχουμε πολλά θεματάκια με το μετρό, από τότε που δόθηκε η επέκταση προς Καλαμαριά, κατά διαστήματα σταματάνε σύρμοι, ακινητοποιούνται, υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Δεν μιλάω για αυτά τα παγιωμένα πλέον, δηλαδή δεν λειτουργούν οι σκάλες. Μήνες έχει που δεν λειτουργούν οι σκάλες για να κατέβεις εδώ στο σταθμό, στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό ή σε κάποια άλλα σημεία. Υπάρχουν θέματα με τα ασανσέρ, αυτά τα παραβλέπουμε. Το να υπάρχει όμως ταλαιπωρία, αναμονή, μία γραμμή κτλ. Έχουν αρχίσει αυτά τα φαινόμενα και γίνονται αρκετά συχνά. Ελπίζω οι αρμόδιοι να ασχοληθούν λίγο περισσότερο. Αργά το βράδυ λοιπόν, μετά τις 10 ήταν, ακριβώς δεν ξέρω ποια ώρα, αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό. Απομακρύνθηκε ο σειρμός που είχε κινητοποιηθεί νωρίτερα στο σταθμό Βούλγαρη και προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις και εικόνες συνωστισμού στο σταθμό 25 Μαρτίου. Γιατί εκεί οι επιβάτες ήταν αναγκασμένοι να μετεπιβιβάζονται για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Πολλά τα τηλεφωνήματα και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, είναι αυτό. Το ραδιόφωνο έχει την αμεσότητα, την αμφίδρομη επικοινωνία. Θα ζήσεις κάτι, θα πάρεις ένα τηλέφωνο στο ραδιόφωνο το οποίο ακούσα ως επιτοπλίστων, ένα τοπικό ραδιόφωνο, ένα τοπικό μέσο, ένα δημοτικό μέσο, όπως είναι το δικό μας, και θα πεις το πρόβλημά σου. Ξέρετε, βρήκα αυτό, βρήκα εκείνο, αντιμετώπισα αυτό το πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι η σημερινή μέρα θα κυλήσει χωρίς τέτοιου τύπου προβλήματα.

Λοιπόν, πάμε και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Βρίσκεται πλέον, επέστρεψε μάλλον, στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, από την Καλιφόρνια που βρίσκονταν το προηγούμενο διήμερο. Στις τελευταίες του δηλώσεις από το Σαν Φρανσίσκο, είπε ότι στόχος είναι η τρίτη θητεία της κυβέρνησής του και η προσέλκυση, η περαιτέρω προσέλκυση επενδύσεων, γιατί ήδη συμβαίνει αυτό στη χώρα μας. Όλα αυτά υπόθηκαν, όπως είπαμε, από το Σαν Φρανσίσκο σε μια συζήτηση με τη Γενική Διευθύντρια του TechCrunch στο πλαίσιο εκδήλωσης του, στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα έχει αλλάξει σελίδα, ότι άφησε πίσω τη οριστικά την περίοδο που αντιμετωπίζονταν ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ότι η οικονομία πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Αναφέρθηκε στους ρυθμούς ανάπτυξης, στη μείωση του χρέους. Είπε ότι οι Ευρωπαϊκοί Πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιήθηκαν για τον ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό. Ενώ έδωσε έμφαση στο φαινόμενο του Brain Regain, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση δημιουργεί προϋποθέσεις και φορολογικά κίνητρα, ώστε οι Έλληνες επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό ή που σπούδασαν και έμειναν εκεί να βρουν θέση υψηλής εξειδίκευσης, επιστρέφοντας στην πατρίδα. Φυσικά δεν θα σταθούμε μόνο στα του Πρωθυπουργού, γιατί είχαμε ειδήσεις. Δεν θα μείνω στη χθεσινή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, θα μείνω στα αμέσως μετά, στις ανακοινώσεις που έγιναν. Να πούμε ότι, όπως όλα δείχνουν, επιστρέφουν σε τροχιά διαλόγου Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκε μια τριώρη πολύ καλή συνάντηση, όπως τη χαρακτήρισε, ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους, για να βρεθεί επιτέλους μια λύση και να σταματήσουν οι εκατέρωθεν επιθέσεις που έχουν προκαλέσει τόσα μα τόσα προβλήματα παγκοσμίως, κυρίως όσον αφορά στην ενέργεια. Από την πλευρά της Τεχεράνη έθεσε τρεις όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα λιμάνια της χώρας, την άμεση αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπεραξιών σε όλα τα μέτωπα. Αυτό τώρα δεν είναι τυχαίο σαν διατύπωση, αφορά και στο Λίβανο. Από την πλευρά του δεν έχασε ευκαιρία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ, αφού αναφέρθηκε στην διάθεση που έχει η Άγκυρα για συνεργασία με τις χώρες, τις γειτονικές χώρες, και στο ότι πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, συνέχισε τις προκλητικές αναφορές του, κάλεσε, έτσι να σου τα πω εν ολίγης, στη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει επίσημα το ψευδοκράτος στην Κύπρο. Επίσης εξαπέλυσε δρυμή επίθεση κατά του Ισραήλ και του Νετανιάχου, επανέλαβε τα περί γενοκτονίας στη Γάζα, ενώ υποστήριξε ότι είναι αδύνατο να υπάρξει ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς τη συμμετοχή της Άγκυρας. Περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα απαντήσει από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στο οποίο θα ανέβει αύριο ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πριν να απευθύνει την ομιλία του θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα πάντως από το πρωί θα έχει συναντήσει στη Νέα Υόρκη διαδοχικές με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης, τον Πρωθυπουργό του Καναδά, και το απόγευμα αργότερα σήμερα με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας.

Για να δούμε και πάλι λίγο στα δικά μας. Έχουμε εδώ και λίγες ημέρες όσοι κινούνται στην περιοχή του Λευκού Πύργου. Θα πρόσεξαν ότι έχει στηθεί ένα εργοτάξιο γύρω από το εμβληματικό μνημείο της Θεσσαλονίκης, μια και ξεκινούν οι εργασίες για την εγκατάσταση του νέου φωτισμού. Θα αναδειχθούν με τον τρόπο αυτό οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες του μνημείου. Ο Λευκός Πύργος αναμένεται να αποκτήσει νέα όψη, αφού κατά τις νυχτερινές ώρες θα φωτίζεται με σύγχρονα συστήματα που θα εστιάζουν στις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και στη μορφή του, αναδεικνύοντας στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν αποτυπώνται στον ίδιο βαθμό. Από εκεί ξεκινούν αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις, γιατί θα απλωθούν στη συνέχεια στα βυζαντινά τείχη από το ανατολικό τμήμα μέχρι το Επταπύργιο, το Τριγώνιο και τμήματα των δυτικών τείχων. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται για περίπου 3 εβδομάδες, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε ο φωτισμός να αποδώσει το αποτέλεσμα που προβλέπει η μελέτη. Τονίζει σε τοπικά στάδια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Τάνια Πρωτοψάλτη. Έτσι, να δούμε το Λευκό Πύργο όπως το αρμόζει. Γιατί λευκό-λευκό δεν θα τον δούμε ποτέ. Έχει και τη γοητεία του αυτό.

περάσουμε λίγο στα πρακτικά, πέραν του γεγονότος ότι μεταξύ των περιοχών όπου είναι πιο έντονα τα φαινόμενα αυτού του έκτακτου δελτίου είναι η Χαλκιδική, να πούμε ότι πέρα από την επιφυλακή που υπάρχει για την αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων από την επέλαση αυτού του σύντομου, θα λέγαμε, κύματος κακοκαιρίας, πολλές περιοχές στο Δήμο Νέας Προποντίδας θα μείνουν σήμερα χωρίς ρεύμα. Εκεί που θα υπάρχει το μεγαλύτερο, από τις 8.30 να πούμε και την ώρα, ως τη 1 το μεσημέρι, δεν θα έχουν ρεύμα. Στον Άγιο Μάμα, από τον Άγιο Μάμα μέχρι τον κόμβο της Μουδανίων, δεξιά και αριστερά του κεντρικού δρόμου, Κταίο και κάποια καταστήματα που βρίσκονται, μεγάλα καταστήματα, στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, σε περίπτωση που τελειώσουν νωρίτερα οι εργασίες, θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση πριν τη 1 το μεσημέρι. Αυτό τουλάχιστον τονίζεται από τους υπευθύνους του ΔΔΕ.

Και πριν πάμε έτσι στο παραδοσιακό διάλειμμα στις 7:30, να αλλάξω πάλι θέμα και να σας δώσω τα βασικά στοιχεία του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για τον Α, της πρώτης δημοσκόπησης πανελλαδικής που διενεργήθηκε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Το δεύτερο μέρος δίνει στοιχεία για άλλα ζητήματα, όχι προθέσεις ψήφου και διαφορές ποσοστών. Σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου. Αποκαλύπτει το δεύτερο μέρος της εν λόγω δημοσκόπησης. Ποιος είναι ο δημοφιλέστερος υπουργός? Ο Νίκος Δένδιας με 23% και ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερακάκης με 15%. Είναι οι δύο υπουργοί της κυβέρνησης που τα τελευταία χρόνια εναλλάσσονται στην πρώτη θέση. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό όμως που νομίζω θα κάνει εντύπωση σε όλους είναι ότι το 54% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε στο ερώτημα αυτό κανένας. Υπάρχουν επίσης και άλλα ευρήματα, για παράδειγμα ότι 6 στους 10 πολίτες κρίνουν θετικά την αμυντική συμφωνία της Ελλάδας με το Ισραήλ, ενώ το 50%, 1 στους 2, ανισχύει για ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
3: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Και πάλι μαζί φίλες και φίλοι, όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είναι σε εξέλιξη πρωινή ενημέρωση των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δέγκε, θα σας κρατήσω συντροφιά παρέα εδώ με τον Άρη, τον Αναστασιάδη, που επιλέγει τόσο όμορφα κομμάτια έως και λίγο πριν τις 8. Είπαμε να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο, σε κάποια έτσι σημαντικά θέματα αφορμών τη Θεσσαλονίκη γενικότερα. Ξεκινώντας από την άγρια δολοφονία, εμψυχρό τελικά και στημένη, της νεαρής της 25χρονης βιολόγου που δολοφονήθηκε ουσιαστικά από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση? Δέχτηκε η κοπέλα 15 μαχαιριές. Από αυτές οι 7 ήταν πισόπλατες. Αυτό δείχνει πάρα πολύ και μάλιστα με μένος. Δηλαδή, δεν θέλω να περιγράψω άσχημες στιγμές. Φαίνεται ότι ήταν στημένο, έφυγε από την Αθήνα ο δράστης, πήγε να τη βρει εκεί όπου εργάζονταν στην Ιγουμενίτσα, δώσαν ραντεβού, την περίμενε για να τη σκοτώσει. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος, γιατί ως γνωστόν χτύπησε και τον εαυτό του. Προσπάθησε στην αρχή να παραπλανήσει τις αρχές και να πει ότι δέχτηκαν επίθεση από 4 αγνώστους που τους επιτέθηκαν με μαχαίρια και όλα αυτά. Κατέρευσε όλο αυτό το αφήγημα. Το διατάφτα, ένας ακόμη νέος άνθρωπος, μια ακόμη νέα γυναίκα έχασε τη ζωή της, γιατί κάποιος προφανώς δεν μπόρεσε να δεχτεί ότι δεν ήθελε να συνεχίσει μαζί του. Στην υπόθεση τώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχουμε ευρήματα της νεκροψίας που μπαίνουν κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο των αρχών. Γιατί εντοπίστηκε εκτεταμένη ισχαιμία στο μυοκάρδιο. Οι ιατροδικαστές ερευνούν τώρα το ενδεχόμενο οξέως εμφράγματος. Περιμένουμε και τις τοξικολογικές εξετάσεις για να δείξουν αν είχε χορηγηθεί ισχυρή κατασταλτική ουσία. Εδώ υπάρχει έτσι ένα σημαντικό θέμα. Οι γιατροί υποστηρίζουν, η γιατρός μάλλον υποστήριξε από την πρώτη στιγμή, θέλοντας έτσι να δημιουργήσει μια εικόνα ενδεχομένως διαφορετική από αυτήν που ήταν, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης όταν πήγε στο ιατρείο δεν μπορούσε να μιλήσει καλά, ήταν σε περίεργη κατάσταση, ήθελε έτσι να δώσει ένα στίγμα ότι δεν ήταν καλά και ενδεχομένως κάτι είχε πάρει και γι' αυτό και κατερρεύσε και γι' αυτό και έχασε τη ζωή του. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν μαρτυρίες όπως του οδηγού ταξί που τον μετέφερε, σύμφωνα με τις οποίες ήταν μια χαρά όταν έφτασε στο ιατρείο. Υπάρχει αυτή η διάσταση απόψεων, όλα είναι υποδιερεύνηση. Έχουμε και αυτό το νέο απίστευτο, όχι απίστευτο, δυστυχώς δεν είναι πρωτοφανές, είναι όμως απαράδεκτο περιστατικό στην Αττική με την διάχυση βιομηχανικών αποβλήτων από γνώστη μεγάλη μπίσκοτο βιομηχανία σε φρέατο ομβρίων υδάτων στον Κηφισό ποταμό. Παράνομα φυσικά όλα αυτά. Συνελήφθησαν επαυτοφόρο 3 άτομα, οδηγός του βιτιοφόρου και 2 ιδιοκτήτες ενός βενζινάδικου στην περιοχή του Εγάλου. Τι ακριβώς συνέβαινε? Το βιτιοφόρο φορτώνονταν αυτά τα λιμάτα, εκ των οποίων πάρα πολλά είναι και επικίνδυνα, τοξικά. Βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, όχι της μπίσκοτο βιομηχανίας, το τονίζουμε, και σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες του πρατηρίου υγρών καυσίμων, έριχναν από παράδρομο τα απόβλητα, δεν τα οδηγούσαν. Προφανώς ήταν μεγάλη απόσταση, εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων και τα απόβλητα κατέληγαν στον ποταμό. Η υπόθεση αυτή είναι επίσης σε πλήρη εξέλιξη και θα δούμε αν θα έχουμε και άλλες συλλήψεις ή δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσουν οι αρχές. Επίσης, εδώ στη Θεσσαλονίκη διακόπηκε το Νοέμβριο. Στο εφετείο, η δίκη για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο σε αυτοσχέδιο σε αγώνες στην Πιερία το Μάρτιο του 23. Στο δόλιο κάθονταν ένας 26χρονος οδηγός και ένας 49χρονος. Τι αποκαλύπτουν όμως οι μαρτυρίες?

ότι υπήρξαν αρκετά οργανωμένα ραντεβού θανάτου μέσω κινητών τηλεφώνων για τέτοιου τύπου κόντρες, θα λέγαμε, αυτοσχέδιους αγώνες και παράνομα στοιχήματα.

Έρχεται και μια είδηση, διαβάζω εδώ στη Βορεία.gr, ότι έρχεται προκήρυξη επιτέλους αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση του λόφου της Τούμπας. 42 χρόνια παρακαλώ μετά την έναρξη της ανασκαφής στην Τούμπα. Υπουργείο Πολιτισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Κεντρικός Δήμος ξεκινούν τις διαδικασίες για την ανάδειξη του ιδιαίτερα σημαντικού αρχαιολογικού χώρου για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι σημαντικά τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν εντοπιστεί από την έναρξη των ανασκαφών και τώρα δρομολογείται η ανάδειξη της Τούμπας και η απόδοση της φυσικά στην πόλη ως ένας ακόμη μεγάλος, σπουδαίος, σημαντικός αρχαιολογικός χώρος. Όπως μάλιστα αναφέρει το Υπουργείο Πολιτισμού, η θέσκη, η πανοραμική θέα από την κορυφή του λόφου δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάδειξη και απόδοσή του με τρόπο που θα συνδυάζει την προστασία των αρχαιοτήτων με την πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών. Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός λοιπόν δρομολογείται για την ανάπλαση και μάλιστα πρόσφατα Υπουργός Πολιτισμού προσδιορίσε χρονικά το διαγωνισμό για τα τέλη του 2026, δηλαδή το αμέσως επόμενο διάστημα, τους επόμενους κάνα δύο μήνες.

Έτσι, σιγά σιγά προς το φινάλο, όταν ακούς τόσο ωραία τραγούδια, δεν θες να σταματήσεις να τα ακούς, αλλά πρέπει να πάμε και στο φινάλε της πρωινής ενημέρωσης. Αφού ρίξουμε μια σύντομη ματιά σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 23 του Σεπτέμβρη σε παρελθόντα έτη, και αφού πούμε χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, τον Ξάνθηπο και την Πολυξένη που σήμερα γιορτάζουν, να σας πούμε επίσης ότι σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα των νοηματικών γλωσσών, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, γι' αυτό και σε πολλά σχολεία σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αυτές τις ημέρες, τα παιδιά δεν κάνουν μάθημα, παίρνουν κανονικά απουσίες, αλλά πηγαίνουν και κάνουν αθλήματα κάπου σε χώρους τέτοιους. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επίσης, σήμερα είναι η ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Σαν σήμερα το 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Σαν σήμερα το 1821 η Τριπολιτσά, η Τρίπολη, έπεφτε στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι σκοτώθηκαν σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν επάτησε η υγεία, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μωριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. 23 Σεπτεμβρίου του 1863 η Ιόνιος Βουλή τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1942 άρχισαν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Πόσο τραγικές στιγμές της ιστορίας. Και σαν σήμερα το 1974 νομοποιήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Χρόνια αργότερα, στις 23 Σεπτεμβρίου του 1999, αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο της Αθήνας που θα οδηγήσει στο λεγόμενο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Όλες από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά με μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Από εκεί πέρα άρχισε μια μεγάλη κατάρρευση. Πάρα πολλοί κόσμος έχασε τους σκόπους μιας ζωής επενδύοντας το χρηματιστήριο. Μην ξεχνούμε ότι και πολιτικά πρόσωπα, δεν θα αναφερθώ, δεν είναι η ώρα, καλούσαν τον κόσμο να επενδύσει στο χρηματιστήριο. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 63 π.Χ. Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσσαρα, καθιδρύσε την Πάξ Ρωμάνα και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1926 ένας κορυφαίος κατά με Αμερικανός σαξοφωνίστας, μια σπουδαία προσωπικότητα της jazz μουσικής, ο Τζον Κολτρέιν, ενώ γενέθλια έχει σήμερα ένας ακόμη αγαπημένος καλλιτέχνης, ρόκερ. Αυτή τη φορά Αμερικανός, ο Μπρους Σπρίγκστιν, γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1949. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1939 ο Γερμανοεβραίος ψυχίατρος, ιδρυτής της ψυχανάλυσης Σίγμουντ Φρόιντ. Το 1973 ο σπουδαίος χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του Κάντο Χεναράλ, που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θοδωράκη, αναφέρουν φυσικά στο μοναδικό Πάμπλο Νερούντα, ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή πόσο σημαντικοί άνθρωποι Φρόιντ, Νερούντα και Διδό Σωτηρίου. Το 2004 η μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέας Διδό Σωτηρίου έφυγε από τη ζωή στις 23 Σεπτεμβρίου του 2004. Και εμείς και από εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να είστε καλά, πάρτε ζακετούλα, φορέστε έτσι κάτι πιο ζεστό. Εντάξει, θα περάσει. 22 βαθμούς όμως δίνει μέγιστη θερμοκρασία, είπαμε, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι. Επομένως μια ζακέτα είναι απαραίτητη τουλάχιστον τις πρωινές ώρες. Είπαμε, θα στρώσει παλιό καιρό, θα ανέβει η θερμοκρασία. Να έχετε μια πανέμορφη μέρα. Μένετε όμως συντονισμένοι, γιατί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 8, στο στούντιο μπαίνει ο Βαγγέλης Στολάκης και ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ιδιαίτερα αυξημένη και με καθυστερήσεις είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα. Ενώ πριν από λίγο σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς τα δυτικά, λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας, με συνέπεια μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο, καθώς το γιοταχή παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα. Αυξημένη και με καθυστερήσεις η κίνηση αυτή την ώρα και εντός πολυδρομικού συγκροτήματος, με τις χαμηλότερες ταχύτητες να καταγράφονται στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην αρχή της Τσιμισκή. Χαμηλές ταχύτητες και στα δυτικά, στην λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Αργά χθες βράδυ αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς απομακρύνθηκε ο σειρμός που είχε κινητοποιηθεί στο σταθμό Βούλγαρη και προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις και εικόνες συνωστισμού στο σταθμό 25 Μαρτίου, όπου οι επιβάτες ήταν αναγκασμένοι να μετεπιβιβάζονται για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνελεύσης του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσει με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Σε τροχιά διαλόγου φαίνεται ότι επιστρέφουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκε τριωρή πολύ καλή συνάντηση ανάμεσα Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους, όπως αυτό λεξί ανέφερε. Άριστου ναυτικού αποκλεισμού στο μεταξύ που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, είναι οι τρεις όροι που έθεσε Τεχεράνη για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σε νέες προκλητικές αναφορές προχώρησε από το βήμα της Γενικής Συνελεύσης του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει επίσημα το ψευδοκράτος. Παράλληλα, εξαπέλυσε δρυμή επίθεση κατά του Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας τα περί γενοκτονίας στη Γάζα, ενώ υποστήριξε ότι είναι αδύνατο να υπάρξει ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς τη συμμετοχή της Άγκυρας. Σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου αποκαλύπτει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Δημοφιλέστερος υπουργός αναδεικνύεται ο Νίκος Δένδιας με 23% και ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερακάκης με 15%. Την ώρα όμως το 54% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά κανένας. Παράλληλα, 6 στους 10 κρίνουν θετικά την αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ, ενώ 5 στους 10 πολίτες ανησυχούν για ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. 15 μαχαιριές, εκ των οποίων οι 7 πισόπλατες, δέχτηκε 25χρονη βιολόγος που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο δράστης εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα ευρήματα της νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάη, καθώς εντοπίστηκε εκτεταμένη ισχυμία στο μυοκάρδιο. Οι ιατροδικαστές ερευνούν το ενδεχόμενο οξέως εμφράγματος, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν είχε χορηγηθεί ισχυρή κατασταλτική ουσία. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρχών για την υπόθεση της παράνομης διάχυσης βιομηχανικών αποβλήτων από μπισκοτοβιομηχανία σε φρεάτιο βρύων υδάτων στον Κηφισό. Η μεταφορά έκανε βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε πρατήριο καυσίμων στο Εγάλο και τα αποβλήτα αντί να οδηγούνται σε κατάσταση επεξεργασίας λιμάτων κατέληγαν στον ποταμό. Συνελήφθησαν σε πρώτη φάση 3 άτομα, οδηγός του βιτιοφόρου και οι 2 ιδιοκτήτες του βενζινάδικου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτρέψει την επιστροφή των τηλεοπτικών δικτύων CNN, MS, Now και του ιστότοπου πολιτικού στο Λευκό Οίκο, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πιθανότητα θα συμμορφωθεί σε περίπτωση που η δικαιοσύνη αποφανθεί κατά της δικής του απαγόρευσης πρόσβασης στα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή. 100% στον FM 100.
0: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη. Παντού.
4: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε σε αυτή τη μεγάλη πρωινή παρέα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. 100% στον FM 100 και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 φίλες και φίλοι. Όλες οι ειδήσεις από τη χώρα, την πόλη και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ στην Δημοτική Ραδιοφωνία της Θεσσαλονίκης. Γιώργος Μάγκος στον ήχο, Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε, σχόλιο, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στο Facebook, τα περιμένω. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε την σελίδα μας. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και μέσα από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media, σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, στους 12 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Έχει κρύο έξω. Εάν είστε ακόμα στο σπίτι, ετοιμάζεστε ή μόλις έχετε ξυπνήσει και ετοιμάζετε τον πρωινό σας καφέ, να ξέρετε ότι όταν θα βγείτε θα αισθανθείτε μία ψύχρα. Είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες. Χρειάζεται ένα πανοφόρι, ένα μπουφάν, ένα πουκάμισο. Βέβαια, όσο θα περνούν οι ώρες και θα πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα αυξάνεται, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη προβλέπει ηλιοφάνεια, ήλιο με δόντια θα το έλεγα εγώ, μέχρι και 23 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα στην πόλη μας. Αύριο Πέμπτη στους 24 βαθμούς Κελσίου, επίσης ηλιοφάνεια αύριο προβλέπεται. Θα έχουμε βέβαια συννεφιά σε κάποια διαστήματα της ημέρας. Την Παρασκευή βάλτε καλού κακού μία ομπρέλα μέσα στην τσάντα σας, γιατί προβλέπεται βροχή εδώ στην Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σαββατοκύριακο θα ανέβουν και πάλι οι θερμοκρασίες με 24-25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Νίκη, καλημέρα και στην Κωνσταντίνα. Ελάτε να γίνουμε πολύ εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν εξελίξεις και σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχουν εξελίξεις βέβαια και στα δύο θέματα τα οποία απασχολούν τις αρχές. Αναφέρομαι στην νέα γυναικοκτονία, στην δολοφονία της 25χρονης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία, όπως φυσικά και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος πέθανε από ανακοπή καρδιάς στις 9 του Σεπτέμβρη. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Υπάρχουν οι καταθέσεις, οι οποίες σιγά σιγά βλέπουν το φως της δημοσιότητας, και σε αυτό το μέτωπο αναμένουμε εξελίξεις και σήμερα.

Να δούμε λίγο πώς κυκλοφορείτε εσείς που είστε στους δρόμους στα 15 λεπτά μετά τις 8. Στον περιφερειακό βλέπω ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά για όσους μετακινήσετε από τη δυτική πλευρά της πόλης προς τα ανατολικά. Τα κόκκινα σημεία στον περιφερειακό εντοπίζονται στο ύψος της Πολύχνης μέχρι και στα Πεύκα, φτάνεται με χαμηλές σχετικά ταχύτητες. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος. Εκεί στην Τριανδρία όμως ξαναπέφτουν οι ταχύτητες μέχρι να φτάσετε περίπου στα Κωνσταντινοπολίτικα. Στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, κάποιες μικροκαθυστερήσεις μετά την Τριανδρία και στο ύψος του Επταπυργίου. Γενικά, η περιφερειακή με κατεύθυνση προς τα δυτικά έχει καλή εικόνα. Διάφορα κόκκινα σημεία στην Καραμαλή από το ύψος της Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Αυτή την ώρα όμως είναι σε πολύ καλή κατάσταση η Εγνατία. Δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα όσοι βρίσκεστε αυτή την ώρα στην Εγνατία, είτε στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, είτε στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Όπως επίσης και η Βασιλίση Όλγας έχει καλή εικόνα αυτή την ώρα. Είναι πράσινη στο χάρτη μου η Όλγας. Στην Τζιμισκή επίσης δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Υπάρχουν βέβαια κάποιες καθυστερήσεις μετά την Εθνική Αμήνης από ό,τι μπορώ να δω, αλλά είναι για πολύ μικρό μήκος του δρόμου. Για εσάς που έρχεστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης. Θέλετε να οδηγείτε έχοντας δίπλα σας την θάλασσα, στα δεξιά σας τη θάλασσα, δεν αντιμετωπίζετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ενώ έχουμε τις κλασικές καθυστερήσεις στην Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι και τα φανάρια της Μοναστήριου. We'll

Έτσι, ο Γιώργος Μάγκος είναι στον ήχο και μας φτιάχνει τη διάθεση. Γιατί αν δεν φτιάξεις τη διάθεσή σου από το πρωί, πώς θα περάσει η ημέρα και πώς θα μπορέσεις να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Τα μηνύματά σας έρχονται στα social media. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους της παρέας μας. Σήμερα γιορτάζει Ξανθίπη, ο Ξάνθιπος και οι Πολυξένοι. Σήμερα Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, να έχετε υγεία και πολλά χαμόγελα και χαρές στη ζωή σας, εσείς που γιορτάζετε. Σήμερα, Γιώργο, είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, η ημέρα βιολογικής παραγωγής και Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι για να εμπλουτίσουμε λίγο τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις. Και σαν σήμερα, το 1821, κάνω μια βουτιά στην ιστορία, η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Σαν σήμερα και το 1974, νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Καταργείται ο νόμος 509 του 47. Σαν σήμερα και το 1999. Αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι η φούσκα του χρηματιστηρίου. Το 99 θα οδηγήσει αυτή η πτώση στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Και τι έχουμε περάσει, ρε παιδάκι μου, τώρα. Τη φούσκα του χρηματιστηρίου, τις κρίσεις, τα μνημόνια, τώρα την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια. Σαν σήμερα και το 1939 πεθαίνει ο Φρόιντ, γερμανο-εβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Ενώ σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή η Διδό Σωτηρίου, η Ελληνίδα συγγραφέας, ποιος δεν έχει διαβάσει τα ματωμένα χώματα.

Να πάμε λίγο και στα χρηστικά, καθώς έχουμε μια διακοπή ηλεκτροδότησης σήμερα προγραμματισμένη από τις 10 παρατέταρτο το πρωί μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι στο Δήμο Ρεοκάστρου, στα δυτικά. Συγκεκριμένα καταναλωτές και επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή της Πενταλόφου, σε τμήμα περιοχής εφαπτώμενο ανατολικά του Γαλλικού ποταμού, θα έχουμε διακοπή ρεύματος εκείνο το σημείο από τις 10 παρατέταρτο μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι, ενώ να πούμε ότι θα υπάρχουν και εργασίες σήμερα στο δρόμο προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Και από ό,τι βλέπω, και γιατί το λέω αυτό, γιατί εχθές είχαμε πάλι προβλήματα στο μετρό της Θεσσαλονίκης, από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα το μετρό της Θεσσαλονίκης λειτουργεί κανονικά. Χθες ταλαιπωρήθηκαν οι επιβάτες, καθώς η κυκλοφορία από την Νέα Ελβετία, από το σταθμό Νέα Ελβετία μέχρι και το σταθμό 25 Μαρτίου πραγματοποιούνταν μέσω της τροχιάς 1, αποκλειστικά από μία τροχιά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν λίγο τα δρομολόγια, οι σειρμοί να έρχονται αργότερα, μαζευόταν κόσμος στους σταθμούς. Εγώ πήρα το μετρό γύρω στις 7 και 4 το απόγευμα από τη Βενιζέλου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Υπήρχε υπάλληλος εκεί που εξηγούσε τον κόσμο ότι όποιος θέλει να κατευθυνθεί προς τον σταθμό της Νέας Ελβετίας θα έπρεπε να σταματήσει στην 25η Μαρτίου και στη συνέχεια να κάνει αλλαγή του σειρμού. Τώρα, παρόλα αυτά, το μετρό από ό,τι φαίνεται λειτουργεί κανονικά. Τι είναι αυτό που πετάει, πεταλούδα έτσι από ό,τι έχω καταλάβει? Ναι, έχουμε και έναν επισκέπτη εδώ στο στούντιο, παιδιά. Ήρθε πρωί-πρωί να μας πει την καλημέρα της η πεταλούδα εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράψτε με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε μηνύματα στο Facebook, στους προσωπικούς μου λογαριασμούς, σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά, έτσι με εντοπίζετε.

Έχω και άλλη δράση από το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Μία δράση η οποία όποτε ανακοινώνεται γίνεται sold out. Αναφέρομαι στη δωρεάν περιπατητική ξανάγηση στην Άνοπολη. Και κρατήστε λίγο την τοποθεσία αυτή, γιατί στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο πρόδρομο Νικηφορίδη, ο οποίος θα μοιραστεί μαζί μας τον σχεδιασμό της διοίκησης του Δήμου της Θεσσαλονίκης, προκειμένου αυτή η χαρακτηριστική περιοχή της Θεσσαλονίκης, η Άνω Πόλη, να αλλάξει εικόνα. Η τρίτη κοινότητα παρόλα αυτά του Δήμου της πόλης μας, του Κεντρικού Δήμου, συνεχίζει τις δωρεάν περιπατητικές ξεναγήσεις σε μνημεία, εκκλησίες και γειτονιές στην Άνω Πόλη. Δίνει με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα σε κατοίκους, δημότες και επισκέπτες να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία και την ιδιαίτερη αυτή φυσιογνωμία της περιοχής. Η τέταρτη κατά σειρά δωρεάν ξενάγηση για το 2026 πραγματοποιείται το Σάββατο 3 του Οκτώβρη. Όχι αυτό το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, αφετηρία ο πύργος του Τριγωνίου, ώρα έναρξης της περιπατητικής αυτής διαδρομής, 10.30 το πρωί. Οι διαδρομές αυτές πραγματοποιούνται από διπλωματούχο ξεναγό, έχουν διάρκεια περίπου 3 ώρες, ενώ όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε, γιατί ο αριθμός είναι συγκεκριμένος, είναι μέχρι και 35 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας στο τηλέφωνο 2313-318-277. Είναι το γραφείο, το τηλέφωνο της τρίτης δημοτικής κοινότητας. Επαναλαμβάνω, 2313-318-277.

Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εχθές είπε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ο κύριος Μητσοτάκης τα είπε στο Στάνφορντ. Συναντήθηκε και με Έλληνες επενδυτές, όπως επίσης και με Έλληνες επιχειρηματίες. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει αύριο στον ΟΗΕ, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη. Είχε συζήτηση στο περιθώριο αυτών των επισκέψεων που έκανε εχθές και των επαφών να συζητήσει για τις προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων στην Ελλάδα, στον τομέα της τεχνολογίας. Μίλησε και για την τεχνητή νοημοσύνη ο κύριος Μητσοτάκης. Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης θα διαμορφωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης στις συζητήσεις που είχε έστειλε και μηνύματα με εσωτερικούς αποδέκτες, γιατί ψηφίζουν στις εκλογές και οι Έλληνες της Ομογένειας. Έθεσε εκ νέου από τη Silicon Valley αυτή τη φορά τον στόχο για μια τρίτη θητεία. Είπε ότι είναι χαρούμενος που η Ελλάδα δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ενώ μεταξύ άλλων είπε ότι εκείνος κοιτά το μέλλον. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον. Δεν είναι δύσκολο να εκτροχιαστεί μία πρωτοβουλία. Αυτά φαντάζομαι είναι μηνύματα προς τους εσωτερικούς του αντιπάλους. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας λογικά τώρα, Γιώργο, θα πρέπει να δίνει συνέντευξη στο Sky ο πρώην πρωθυπουργός, γιατί η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, θα μιλήσει στην τηλεόραση του Sky. Ο κύριος Τσίπρας βγαίνει μπροστά μετά την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί το αποτύπωμα το οποίο άφησε η παρουσία του εδώ στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος, αλλά και η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται έτσι όπως θα επιθυμούσαν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις δημοσκοπήσεις, και γι' αυτό το λόγο βγαίνει μπροστά λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός. Το είδαμε και εχθές με το μήνυμα το τηλεοπτικό μήνυμα το οποίο έστειλε ζητώντας μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και να οριστεί 1,40 η τιμή του πετρελαίου. Σήμερα θα μιλήσει στο Sky και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει και περιοδίες σε ολόκληρη την χώρα. Τον περιμένουμε και εδώ ξανά στη Θεσσαλονίκη. Αλλάζω θέμα, θέλω να πάμε στο Φίνικα, θέλω να πάμε στην Καλαμαριά, εκεί όπου εχθές αποκαλύφθηκε ένα εντυπωσιακό μιούραλ, μία εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Πλέον αυτό το μιούραλ κοσμεί το γήπεδο του Φίνικα. Δημιουργός της τοιχογραφίας είναι ο Ηλίας Στήλος, γνωστός στο ευρύ κοινό και ως Χαγιάτε. Ο ίδιος μίλησε χθες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα ενημερωτικά sites. Είπε ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση γιατί με αυτόν τον τρόπο ήθελε να τιμήσει τον άνθρωπο αυτό, πάνω απ' όλα τον άνθρωπο και μετά τον τραγουδιστή. Μεγαλώσαμε τα τραγούδια του και την καψούρα του ήταν ένας μοναδικός, ξεχωριστός. Άλλο σε αυτόν δεν θα υπάρξει και γι' αυτό το λόγο δημιούργησε λοιπόν αυτό το mural. Ο Χαγιάτε είναι γνωστός καλλιτέχνης, έχει δημιουργήσει άλλα εντυπωσιακά murals στη Θεσσαλονίκη από προσωπικότητες σημαντικές, μεταξύ άλλων του Βασίλη Χατζηπαναγή, του Γιάννη Αντετοκούμπο, του Χρυσού Μίλτου Τεντόγλου. Τώρα λοιπόν ολοκλήρωσε και αυτό το mural στο Φινίκα, το mural του Γιώργου Μαζονάκη.

Και με Γιώργο Μαζονάκη, εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κλειστόφωνο. Και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα. 34 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το δικό μου το ρολόι. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100, στον ήχο Γιώργος Μάγκος, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Στολάκης. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε παρέα, φίλες και φίλοι. 2-3-10-2-85-106. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην φίλη Μαρία, η οποία μας ακούει. Είναι στο δρόμο και πάει να δώσει αίμα. Συμμετέχει σε αιμοδοσία. Μπράβο, Μαρία. Επίσης και στον Πέτρο που έστειλε το μήνυμα.

0: έχει καλύτερη εικόνα. Στην Καραμανλή επίσης υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία. Η Εγνατία είναι σε καλή κατάσταση. Το ίδιο και η Βασιλής Σόλγας, όπως επίσης και η Τσιμισκή. Η παραλιακή Λεωφόρο Νίκης επίσης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Ενώ παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της Λαγκαδά, πρώην Λαγκαδά, Μίκης Θεοδωράκης, από τις 12 όροφες μέχρι και τα φανάρια στη Μοναστηρίου. Στην άνοδο δεν αντιμετωπίζεται κανένα πρόβλημα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον πρώτο καλεσμένο για σήμερα. Είναι ο συνάδελφος, ο φίλος, ο Νίκος ο Οικονόμου από την εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής και από το e-makedonia.gr. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να πω τα συγχαρητήρια στο μουσικό επενδυτή της ημέρας με το τραγούδι που άκουσα προηγουμένως. Νομίζω μικρό ήταν, τι ήταν.
0: Έτσι, κάτι... σου έφτιαξε τη διάθεση.
1: Ναι, πρωινό ήταν πολύ ωραίο.
0: Κοίταξε, πρέπει, γιατί... Γιατί η καθημερινότητα είναι δύσκολη, οπότε πρέπει να φτιάχνουμε τη διάθεσή μας με τέτοιες μικρές αφορμές. Τώρα, Νίκο, εγώ βλέπω ότι όλοι κάνουν ταμείο, για να πάμε λίγο στη συζήτησή μας, γιατί η πολιτική αντιπαράθεση έτσι παραμένει στα ύψη. Όλοι κάνουν το ταμείο της ΔΕΘ, βλέπουν τι δεν πήγε καλά, τι πήγε καλά, επενδύουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Υπάρχουν βέβαια και οι πρώτες παραφωνίες μετά την 90η διοργάνωση. Αναφέρομαι κυρίως στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Χθες ωστόσο, και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου, υπήρξε μια παρέμβαση από ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που δεν είναι όποιο και όποιο αυτό το στέλεχος, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μίλησε για υπουργούς που πρέπει να λίγο έτσι να προσγειωθούν στην πραγματικότητα. Το λέω ευγενικά.
1: Ναι, το είπες ευγενικά, ναι. Είχε ένα κομμάτι κριτικής η Ντόρα Μπακογιάννη, που όπως σωστά σημείωσες δεν είναι και τυχαίο πρόσωπο. Η Μπακογιάννη έχει μια ελευθερία στο να εκφράζει κάποια πράγματα που δεν θα μπορούσε να τα πει κάποιος εύκολα, με την έννοια ότι έχει τη σχέση και με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, τη συγγενική, που κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί να την κατηγορήσει και κανείς ότι ασκεί κατά κάποιο τρόπο κριτική.
0: Εντάξει, και είναι και από τις πιο παλιές καραβάνες τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Έχει φυτεύσει σε θέσεις εξουσίας, σε υπουργικά πόστα. Νομίζω ότι το έχει αποκτήσει αυτό το ελεύθερο να λέει την άποψή της.
1: Και γενικά δεν έχει και... Νομίζω ότι έχει χαλαρώσει κιόλας στο τελευταίο διάστημα, που έχει αποφασίσει ότι θα μείνει εκτός υπουργικού θόγκου κατά κάποιο τρόπο. Οπότε λέει τα πράγματα λίγο και πιο... άλλοι δεν θα τολμούσαν. Θυμίζω ότι και με την υπόθεση του Μακάβη του Λαζαρίδη είχε κάνει έτσι μια σχετική πιο προθυμένη τοποθέτηση πριν απομακρυνθεί από την κυβέρνηση. Γενικά δηλαδή...
0: και στο παρελθόν έχει μιλήσει για καλάμια η κυρία Μπακογιάννη, τα οποία κάποιοι πρέπει να τα παρκάρουν. Εν πάση περιπτώσει, όταν βλέπει ότι υπάρχουν αστοχίες, νομίζω ότι η κυρία Μπακογιάννη αναλαμβάνει αυτό το ρόλο του να εκφράσει και άλλα στελέχη και άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι στη συνεννόηση με
0: κάποιους,
1: με το κεντρικό σύστημα της κυβέρνησης. Απλώς συμπίπτουν μερικές φορές. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν αυτό αποτελεί και μια τάση κατά κάποιο τρόπο στο σύστημα, στο μέγαλο Μαξίμου. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν αποτελεί, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μόλις πριν από δυόμιση εβδομάδες που ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός, τέθηκε το ερώτημα του ανασχηματισμού στη συνέντευξη τύπου και είπε ότι ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι θα προχωρήσει με αυτή την κυβέρνηση. Άρα δεν έθεσε τέτοιο ζήτημα. Νομίζω ότι περισσότερο ήταν μια κίνηση δικιά της που εκφράζει έναν κόσμο με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή η κριτική που υπάρχει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι το ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τώρα για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν υπάρχει μια κριτική που να λέει ότι ξέρετε δεν τα πάνε καλά οι υπουργοί κτλ. Η Ντόρα το εξέφρασε αυτό, γιατί υπάρχει μια αίσθηση αδικίας κατά κάποιο τρόπο σε μερικούς βουλευτές. Οι βουλευτές πάντα γκρινιάζουν όταν μπαίνουν στην κυβέρνηση. Και από την άλλη έχει και μια τέτοια αίσθηση ότι κάποια πράγματα λίγο έχουν χαλαρώσει. Η αλήθεια είναι δηλαδή ότι στη Νέα Δημοκρατία, επειδή και στην κυβέρνηση γενικά υπήρχε μια αίσθηση ότι πάμε για εκλογές τον Νοέμβριο,

0: είχα σφίξει λίγο τα ζωνάρια κατά κάποιο τρόπο λίγο πριν το καλοκαίρι, και μετά που φάνηκε ότι θα πάμε για εκλογές στο τέλος της τετραετίας, σαν να χαλάρωσαν κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι υπάρχει ένα είδος δυσαρέσκειας εντός της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά την απόδοση της κυβέρνησης. Γιατί κανείς δεν έχει κάνει ουσιαστικά μία άλλου είδους κριτική που θα μπορούσε να γίνει αυτή την περίοδο για το πακέτο της έκθεσης ακριβώς. Δηλαδή ναι. Δεν ακούστηκε κάτι έτσι πολύ συγκροτημένο από κάποιον βουλευτή που να λέει ότι ξέρετε θα έπρεπε να δώσουμε παραπάνω ή θα έπρεπε ένα άλλο μείγμα.
1: Βέβαια, τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, αλλά και αυτά τα οποία ήρθαν στη συνέχεια, αφού του επέστρεψαν στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός και οι κυβερνητικοί παράγοντες, με αφορμή βέβαια αυτές τις τιμές, την ενέργεια, στα καύσιμα, τα συμπληρωματικά αυτά μέτρα, είναι ένα αντικείμενο καθημερινής συζήτησης πλέον. Χθες έκανε την παρέμβασή του και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει έτσι και ένα πινκ-πονκ μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, κατά πόσο αυτά τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση είναι ρεαλιστικά. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο, και την ίδια ώρα όλες οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας χτυπούν καμπανάκια ότι η ακρίβεια είναι και παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα του κόσμου.
0: Είναι πολύ, πολύ μεγάλη και με μεγάλη διαφορά πια, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, τώρα και είναι και ένα πολύ καθημερινό ζήτημα όταν κάποιος πηγαίνει στο βενζινάδικο και βλέπει τις τιμές της βενζίνης. Δηλαδή είναι κάτι που το αντιμετωπίζει ο πολίτης καθημερινά. Θα μου πεις και το σούπερ μάρκετ, εξίσου καθημερινό θέμα είναι, αλλά είναι νομίζω κάτι πολύ πιο.
1: Το μήνυμα πάντως της κυβέρνησης σε αυτό το μέτωπο είναι ότι όποτε κρίνουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, εμείς θα είμαστε εδώ για να κάνουμε παρεμβάσεις στο περιθώριο βέβαια που μας επιτρέπουν τα οικονομικά μας.
0: Σωστά, ναι. Ήταν χθες χαρακτηριστική και η παρέμβαση, η συνέντευξη, δεν θυμάμαι το που ήταν, του Υπουργού Οικονομικών, που σωστά επισήμανε ότι στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες, τα μέτρα που γίνονται είναι κάποια στιγμή και δεν επαναλαμβάνονται. Εδώ στη χώρα μας έχουμε καταρχήν τους προϋπολογιστούς, τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, τη ΔΕΘ, που η ΔΕΘ έχει πάντα συμπληρωματικά μέτρα, και η κυβέρνηση παίρνει και αυτό που είπες και εσύ, όποτε κρίνει ότι υπάρχει ο χώρος, όποτε κρίνει ότι χρειάζεται αυτό το πράγμα, να πάρει μέτρα. Νομίζω ότι θα είναι μια συζήτηση που θα την έχουμε μπροστά μας τώρα τους επόμενους 2-3 μήνες σίγουρα, που ο χειμώνας ο Πρωθυπουργός το έχει προαναγγείλει κιόλας ότι θα είναι δύσκολος και πιθανότατα να μην είναι τόσο εύκολη η αντιμετώπιση της ακριβίας.
1: Εκτιμάσω ότι θα προκαλέσει η φθορά στην κυβέρνηση. Γιατί ξέρεις, είναι ένα ρίσκο τώρα αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε εισηγήσεις, φαντάζομαι θα μου το επιβεβαιώσει και εσύ αυτό από το ρεπορτάζ, να στήσει κάλπες πριν χειμωνιάσει, γιατί ακριβώς περιμένουμε έναν δύσκολο χειμώνα. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει κάποια ωφέλη από τη ΔΕΘ, από το πακέτο της ΔΕΘ. Βρίσκεται εκεί στην εκτίμηση ψήφου γύρω στο 30 κάτι της 100 ποσοστά, που απέχουν βέβαια από τον στόχο που έχει τεθεί από το Μαξίμου, δηλαδή μία τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση, κάτι το οποίο επανέλαβε χθες ο κύριος Μητσοτάκης και από τις ΗΠΑ. Είναι λίγο ρίσκο κατά την άποψή μου ο χειμώνας, Νίκο.
0: Σωστό, αυτό είναι, έχει τα ρίσκα του, έχει και τα, ας το πούμε έτσι, τα πιθανά πλεονεκτήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Δηλαδή, νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι το βασικό κριτήριο της επιλογής η θεσμικότητα, δηλαδή ότι εγώ είπα στο τέλος της τετραετίας εκλογές και τότε τις κάνω, για να αποδείξω ότι είμαι αξιόπιστος και είμαι αξιόπιστος γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο. Και μετά θα πάει στο τι έχει κάνει από το προεκλογικό πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα κομμάτι, γιατί αυτό επιβεβαιώνεται και από τις δημοσκοπήσεις, ότι το θέμα της αξιοπιστίας, ο κόσμος το πιστώνει σε αυτή την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη, έχει κινδύνους με την έννοια του απρόβλεπτου, της ακριβίας, ότι έχει το χειμώνα και ότι δεν πας το Νοέμβριο, που γενικά ο Νοέμβριος, ο κόσμος έχει έρθει το καλοκαίρι, είναι λίγο πιο αισιόδοξο, να το πω έτσι, και δεν έχει να αντιμετωπίσει βέβαια την ακρίβεια που την αναμένουμε. Από την άλλη τώρα βέβαια υπάρχουν και τα ζητήματα που θα προκύψουν εκεί κάπου τον Απρίλιο με τον Μάιο, που ένα από αυτά είναι η Προεδρία, η οποία ακόμα δεν την έχουμε πολύ. Την έχουμε θεωρητικά στο μυαλό, η Προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Εννοώ. Δεν την έχουμε τόσο πολύ έτσι. Την ακούμε στο ρεπορτάζ, την συνυπολογίζουμε, αλλά πρέπει να δούμε και πώς θα. Επί του πεδίου θα εμφανιστεί ως θέμα, θα παίξει αυτό το χαρτί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να δούμε με ποιον τρόπο. Φαντάζομαι με τον τρόπο ότι εμείς είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να, κατά κάποιο τρόπο, να οδηγήσουμε την Ελλάδα στο εξάμεινο της Προεδρίας και να ξεκινήσουμε έτσι τη σεζόν. Αλλά θα πρέπει να το δούμε και λίγο πιο επιπρακτέο αυτό, γιατί ακούγεται λίγο θεωρητικό ακόμα. Αυτό θα είναι το ένα σίγουρο. Και από εκεί και πέρα, ο Μαραθώνιος πώς θα επηρεάσει τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι, γιατί έχουμε τον Τζίπρα ο οποίος, και την Ελλάς, η οποία έχει ένα κατά κάποιο τρόπο δεν έχει αυτή τη δυναμική που εμφάνισε στην αρχή.
1: Υπάρχει μια σταθεροποίηση. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε, τουλάχιστον στη δική μου την ανάλυση, ο Τσίπρας βγαίνει μπροστά. Τον είδαμε χθες με την παρέμβασή του για τη μείωση των τιμών του πετρελαίου. Σήμερα τώρα μιλάει στο Sky και μάλιστα επέλεξε ένα δύσκολο έτσι περιβάλλον να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας. Βγαίνει μπροστά.
0: Ναι, έχει αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα το Πασόκ είναι ένα ερωτηματικό, να δούμε πώς θα σταθεροποιηθεί. Φαίνεται ότι από την παρουσία στη ΔΕΘΟ ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει τσιμπήσει κάποια έτσι, μια αίσθηση καλή και φαίνεται, αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Και από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει βέβαια και το μεγάλο ερωτηματικό του τι θα γίνει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σαμαράς.
0: Με το κόμμα Σαμαρά.
1: Τι μαθαίνεις για το Σαμαρά, πότε θα τον μπουμπονίσει?
0: Νομίζω ότι θα το πάει αργά. Δεν έχω την αίσθηση ότι έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, αυτό ήταν και η αρχική του πρόθεση. Δηλαδή, όταν ακόμα συζητούσαμε για εκλογές τον Νοέμβριο, ότι θα το έκανε ένα μήνα πριν τις εκλογές. Γιατί κοντά με την προκήρυξη, μάλλον, των εθνικών εκλογών. Τώρα, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα με την έννοια το πώς θα επηρεάσει όλη αυτή τη δυναμική αυτό το εξάμηνο, εφτάμηνο που έχουμε μπροστά μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές αυτά τα κόμματα δεν παίζει ρόλο μόνο ο επικεφαλής, αλλά παίζουν ρόλο και οι υπόλοιποι γύρω-γύρω. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα διακύβευμα για χίλιους ανθρώπους, να πούμε έτσι, σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θέλουν να μπουν σε ψηφοδέλτια, θέλουν να συμμετέσχουν στο νέο κόμμα. Και όλοι αυτοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πιέζουν να βγει πιο γρήγορα το κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι θα επιλέξει. Νομίζω ότι δεν αλλάζει εύκολα γνώμη ο πρώην Πρωθυπουργός. Δηλαδή θα το δούμε σχετικά αργά, αλλά αυτό μένει να
1: εξελιχθεί
0: κιόλας. Αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα ζήτημα αυτό και θα είναι και ένα ζήτημα και για την ποιότητα των ανθρώπων που θα εμφανίσει ο Αντώνης Σαμαράς δίπλα του.
1: Νίκο, κάτι τελευταίο πριν σε ευχαριστήσω και σε αποχαιρετήσω. Νομίζω ότι στην Αλφα Θεσσαλονίκης, μετά και την ανακοίνωση του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη, έχει ολοκληρωθεί, μένουν ελάχιστα κομμάτια για να συμπληρωθεί το πάζλ των υποψηφιότητων. Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστά, ναι. Εγώ έκανα έναν υπολογισμό που χθες, αν όλα πάνε προς το ναι αυτή τη στιγμή που ακούγονται, είναι κλεισμένα 18 πρόσωπα αυτά, 21. Ναι. Οπότε είναι πολύ μεγάλη.
1: Και είναι και πολύ ανταγωνιστικό το ψηφοδέλτιο. Έχει ανεβάσει αρκετά ο κύριος Μητσοτάκης στον πύχη.
0: Χωρίς να το. Πραγματικά εκεί που δεν το περιμέναμε κατά κάποιο τρόπο, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι και εύκολη περιοχή για την Νέα Δημοκρατία, έχει καταφέρει να φτιάξει ένα πολύ ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο. Θα το δούμε αυτό.
1: Ναι, νομίζω στη δική σου ερώτηση απάντησε ο Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου, ότι θέλει τα ποσοστά στη Θεσσαλονίκη να είναι αντίστοιχα του πανελλαδικού μέσου όρου.
0: Μπράβο, ναι, είναι νομίζω μια εκτίμηση που έκανε, γιατί εδώ έκανε πολλά λάθη στην αρχή σε επίπεδο προσώπων, μετά άρχισε να ασχολείται με τα έργα, έχει κάνει πράγματα που θα μπορούσαμε να του δώσουμε ωφέλη και αυτή τη στιγμή τώρα έχει καταφέρει να κινητοποιήσει και έναν κόσμο που είναι πολύ ανταγωνιστικός. Έτσι, το ψηφοδέλτιο αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, υπολογίζοντας βέβαια ότι και θα είναι και λιγότερες οι έδρες για την Νέα Δημοκρατία. Έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι,
1: στη Β' και βέβαια υπάρχει έτσι, ένα πρόβλημα από ό,τι διακρίνω.
0: Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί υπάρχει απαχώρηση από ό,τι φαίνεται του Θόδωρου Καράγλου και του Σάββατο Αναστασιάδη που δεν θα ξανά είναι υποψήφιος. Οπότε χρειάζεται μια τρίτη δυνατή υποψηφιότητα. Δεν φαίνεται να υπάρξει ορίζοντα. Ακούστηκαν και κάποια σενάρια ότι μπορεί να πάει στη Β ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ θεωρώ, έτσι όπως τον έχω αντιληφθεί, ότι κινείται όλα αυτά τα χρόνια, δεν αλλάζει εύκολα γνώμη. Δηλαδή θεωρώ ότι θα παραμείνει, θα ξανά είναι υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Και δεν θα αλλάξει. Οπότε αυτό καταλαβαίνεις, δημιουργεί ακόμα ένα πονοκέφαλο για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μπει στο ψωδέλτιο.
1: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση, για την παρουσία σου εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ και ελπίζω να έχετε και άλλες τέτοιες ωραίες μουσικές επιλογές.
1: Μείνε συντονισμένος, δεν θα σε απογοητεύσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Οικονόμου, ο φίλος, ο συνάδελφος από την εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής και το e-makedonia.gr. Έτσι λίγο για να συζητήσουμε το περιβάλλον το πολιτικό, το οποίο θα βρούμε μπροστά μας, γιατί είναι δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, είναι δεδομένο ότι ανοίγουν χαρτιά, σιγά σιγά φανερώνονται και οι κρυφοί άσοι των κομμάτων, δημοσκοπήσεις γίνονται, θα συνεχίσουν να γίνονται, περιμένουν να γίνουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις μέχρι να στηθούν και οι κάλπες. Για παράδειγμα, έχω μία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Είναι η δημοσκόπηση, το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για τον Α. Το 51% εκφράζει την ανησυχία του για ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Φυσικά οι πολίτες απαντούν για τα μεγαλύτερα προβλήματα και υπάρχει και μία καταγραφή της δημοφιλίας των υπουργών. Δημοφιλέστεροι υπουργοί της κυβέρνησης σε αυτή τη δημοσκόπηση εμφανίζονται ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερακάκης, τόσο στο σύνολο των ψηφοφόρων όσο και ανάμεσα στους γαλάζιους ψηφοφόρους, ενώ ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες έχει στο περιβάλλον του πρόσωπο που έχει υποστεί απόπειρα τηλεφωνικής ηλεκτρονικής απάτης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της έρευνας, γιατί και αυτό το ζήτημα είναι ένα θέμα έτσι που μας απασχολεί αρκετά, οι τηλεφωνικές απάτες. Ο κύριος Φάνης Παπάς, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας ακούνε.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαστε καλά, λίγο κάπως κρυωμένοι, αλλά βρισκόμαστε εδώ στην Αθήνα που σήμερα είναι βροχερή.
1: Σήμερα βρέχει στην Αθήνα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, έτσι και έναν αέρα, αλλά θα φτάσει γύρω στους 24-25 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, το πολιτικό θερμόμετρο, βέβαια, κύριε Παπά, είναι μονίμως ανεβασμένο στα ύψη, κυρίως μετά την ΔΕΘ, την παρουσίαση των προγραμμάτων. Εσείς στη Νέα Δημοκρατία θεωρείτε ότι μόνο το δικό σας το πρόγραμμα είναι αυτό το οποίο μπορεί να βγει οικονομικά και μάλιστα χρεώνεται στους πολιτικούς αντιπάλους και στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα ότι οι προτάσεις τους δεν είναι ρεαλιστικές, δεν είναι κοστολογημένες και ότι θα τεινάξουν την μπάνκα στον αέρα?
2: Δεν το χρεώνουμε νομίζω μόνο εμείς. Εδώ και τα ίδια τα στελέχη συγκεκριμένων παρατάξεων, πολλές φορές βγαίνονται σε διάφορα έτσι, τηλεοπτικά πάνελ και ραδιόφωνα. Νομίζω με κάποιο τρόπο πολλές φορές το ίδιο τα υποστηρίζει. Παραδείγματος χάρη, δεν θα ξεχάσουμε την υποστήριξη των μεγάλων οικονομικών του Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, ή καθώς επίσης ακόμα και οι τελευταίες εισαγγελίες που βγήκε και μας έκανε ένα διάγγελμα τύπου. Θυμηθήκαμε το παρελθόν ότι με ένα άρθρο και με ένα νόμο διαγράφουμε τα πάντα. Μας είπε με πολύ ωραίο τρόπο ωραίες προτάσεις, οι οποίες ακούγονται πολύ ωραία στα αυτιά τα δικά μας, όσο οποιοδήποτε τα ακούει. Από την άλλη, όμως, χωρίς να κάτσει να μπει σε μια διαδικασία κοστολόγησης, με πολύ μεγάλη ευκολία είπε: θέλω να μειώσω το ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων στο μισό. Αλλά δεν είπε ότι μέσα από το ειδικό φόρο κατανάλωσης παίρνουμε 4 δις. Άρα, επομένως, αυτά τα 2 δις πού θα καλυφθούν, τι είναι αυτό που θα αυξήσουν, πώς θα δημιουργήσουν αυτό το κενό. Τέλος πάντων, είναι γεγονότα.
1: Πάντως, το θέμα του ειδικού φορού κατανάλωσης, κύριε Παπά, αν δεν κάνω λάθος, το έθεσε και ο κύριος Μητσοτάκης πρόσφατα.
2: Είναι κάτι το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει πολύ ξεκάθαρα. Εξάλλου, εδώ βλέπετε, εδώ και λίγους μήνες έχει διαθέσει η κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία, πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσει να στηρίξει τους πολίτες απέναντι σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Αν φτάνει, θα σας έλεγα δεν φτάνει, γιατί αυτή η κρίση που ζούμε είναι πολύ μεγαλύτερη. Και έχει πει κάτι πολύ ξεκάθαρο, ότι θα κάνουμε ενέργειες και πράξεις. Αν όντως συνεχιστεί αυτή η ενεργειακή κρίση, θα ζητήσουμε και την συνδρομή μέσα από την Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορέσει να μας δώσει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να πάρουμε μέτρα. Σε καμία περίπτωση δεν θα διακινδυνεύσουμε για άλλη μια φορά να γίνει εκτροχιασμός της οικονομίας της χώρας μας και να μπούμε σε καινούργιες περιπέτειες. Από την άλλη, βλέπετε ότι, ξέρετε, όλες αυτές τις περιπέτειες έρχονται. Οι οικονομικές περιπέτειες της κάθε χώρας έρχονται και αντιμετωπίζονται εφόσον υπάρχουν δυνατότητες στην οικονομία της χώρας. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, σε σχέση με αυτά που ζει η παγκόσμια οικονομία και οι περισσότερες χώρες, δανείζεται με πολύ καλύτερους όρους από πολλές μεγάλες χώρες. Αυτή τη στιγμή βλέπετε και από τις επισκέψεις του ίδιου του Πρωθυπουργού σε μεγάλες δυνάμεις όπως στην Αμερική, να επισκέπτεται κολοσσέους οργανισμούς της πληροφορικής και όχι μόνο, και να, και πλέον να είμαστε ένας αξιόπιστος συνομιλητής για να υπάρχει σκέψη και το ενδιαφέρον από αυτούς να επενδύσουμε στη χώρα μας. Νομίζω είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια που γίνεται, έτσι ώστε και όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί
1: κύριε Παπά, ξέρετε τι όμως. Αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο το ακούω πολύ καιρό από τα κυβερνητικά στελέχη. Είναι κάτι το οποίο προτάσσεται. Προχθές το Σάββατο είχαμε και αυτή τη θετική είδηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, την διπλή αναβάθμιση. Αλλά να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Ο κόσμος, ο οποίος φτάνει 20 του μήνα και δεν έχει λεφτά να πάει στο σούπερ μάρκετ, να γεμίσει το αμάξι του με βενζίνη για να μπορεί να μετακινηθεί, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του, θεωρείται ότι κολακεύεται από τις διπλές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας? Δηλαδή, αν στα οικονομικά έξω πάμε καλά, αλλά μέσα δεν πάμε καλά, πώς θα απαντήσετε ως κυβέρνηση?
2: Η απάντηση ήταν η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
2: όπου ήρθε και είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ότι μέσα από αυτές, από την οικονομική δυνατότητα της χώρας, έρχεται να δώσει, να αυξήσει είτε όπου μπορεί άμεσα ή έμεσα τα εισοδήματα των πολιτών. Είτε με την αύξηση του μέσου μισθού, μέσα από το κατώτατο μισθό και μέσα από την ανάπτυξη της αγοράς, όπου το έχω πει πολλές φορές ότι ο μέσος μισθός αναπτύσσεται εφόσον η αγορά αναπτύσσεται, είτε έχει να κάνει με διάφορα μέτρα που παρθήκανε, όπως παραδείγματος χάρη από το Δεκέμβριο καταργείται η προσωπική διαφορά, ο νόμος Κατρούγκαλου, και πλέον οι συνταξιούχοι θα βλέπουν τις αυξήσεις που δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσαν να δουν. Πάνω από 11.000 οικισμοί καταργείται το ένφια. Βλέπετε ότι δίνουμε αναπνοές στα νέα παιδιά να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, όπου νομίζω για πρώτη φορά υπάρχει το αφορολόγητο. Νομίζω γίνονται ενέργειες έτσι ώστε πραγματικά να αναπτυχθεί η οικονομία. Στον επόμενο μήνα οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα πάρουν λίγο περισσότερη ενίσχυση για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες. Εάν καλύπτονται και αν φτάνουν, θα σας έλεγα πολύ καλό να χρειάζονται ακόμα περισσότερα. Από την άλλη όμως, σκεφτείτε μια οικονομία που 19 οικονομία που η κατάσταση να είναι τραγική, τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να κάνει η χώρα μας?
1: Μάλιστα.
2: Σκεφτείτε ότι αυτή
1: τώρα,
2: τη στιγμή
1: ο κύριος,
2: η κάθε οικογένεια,
1: ναι,
2: και θέλω να το κλείσω αυτό γιατί, ναι, είναι πολύ σημαντικό, πριν μερικά χρόνια σε κάθε οικογένεια υπήρχαν και δύο άνεργοι. Αυτή τη στιγμή πάνω από 600.000 θέσεις, νέες θέσεις, συμπολίτες μας έχουν βρει εργασία. Για πείτε μου πώς αντιμετωπίζετε.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει και το αντιπιχείρημα, κύριε Παπά, ότι πλέον υπάρχουν δύο και τρεις μισθοί και δουλειές που κάνει ένας άνθρωπος και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.
2: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα, αλλά θα κάνει δύο και τρεις δουλειές. Το κατανοώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και υπάρχει πίεση πληθωριστική και η ακρίβεια που μας πιέζει. Το κατανοώ. Και γι' αυτό γίνονται τεράστιες προσπάθειες και από τη μια να μπορέσουμε να ελέγξουμε την λιανική τιμή. Να ξέρετε, παρόλο που είμαστε μια φιλελεύθερη ελεύθερη οικονομία, υπάρχει το ποσοστό κέρδους. Παρόλο που είμαστε μια ελεύθερη οικονομία, υπάρχει το ποσοστό των πιστωτικών.
1: Εντάχει, γιατί θα πρέπει να διακόψουμε για δελτίο ειδήσεων. Κύριε Παπά, η τρίτη θητεία με αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως μεταφράζεται και αποκωδικοποιείται τις δημοσκοπήσεις, είναι εφικτός και ρεαλιστικός στόχος?
2: Νομίζω είναι ένα στόχος, ναι, που υπάρχουν προϋποθέσεις να τη διεκδικήσουμε. Δεν θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή τα ποσοστά που δίνουν μας δίνουν μια αυτοδυναμία. Από την άλλη όμως είναι εφανέστατο ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα, είτε ναι. το δεύτερο, τρίτο ή οποιοδήποτε άλλο. Και από την άλλη, ο κόσμος αισθάνεται ότι όντως πραγματικά Μάλιστα. γίνεται μια προσπάθεια. Ότι η χώρα μας και η Ελλάδα πλέον είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Είτε έχει να κάνει με την εξωτερική της πολιτική, είτε έχει να κάνει με την άμυνά της, είτε έχει να κάνει γενικότερα με την οικονομία, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Αλλά σίγουρα. Φανταστείτε αυτές τις δυσκολίες που μας έρχονται μέσα από μεγάλες διεθνείς κρίσεις να μην είχαν αυτή την οικονομική δυνατότητα.
1: Μάλιστα. Είστε σαφείς. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να είστε
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Φάνης Παπάς, Παπάς με ένα πι, από τη Β' Θεσσαλονίκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται η Ευδοξία Δένη με δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε κι εμείς σε λίγα λεπτά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος στην περιφερειακή οδό. Ο δρόμος είναι στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα από το ύψος του κόμβου της Πηλαίας μέχρι και τα νοσοκομεία. Επίσης, ιδιαίτερα χαμηλές είναι αυτή την ώρα οι ταχύτητες και στην 26η Οκτωβρίου στο δρόμο, στο ρεύμα εισόδου της Θεσσαλονίκης μέχρι το ύψος των παλιών σφαγείων. Εντός πολυδομικού συγκροτήματος τώρα, ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι ταχύτητες αυτή την ώρα στην αρχή της Μοναστηρίου, στο ρεύμα καθόδου της Λαγκαδά, στο κέντρο στην Τζιμισκή και ανατολικότερα στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδης, σε όλο το μήκος της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Βασιλής Σόλγας και σε ένα μικρό κομμάτι της Εθνικής Αντιστάσεως στην περιοχή της Καλαμαριάς. Εργασίες σήμανση εκτελούνται από νωρίς το πρωί στο δρόμο προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι εργασίες θα διαρκέσουν έως την επόμενη Τρίτη, ενώ νυχτερινές εργασίες θα πραγματοποιηθούν και στην οδό Μαρίνου Αντίπα. Χωρίς ρεύμα έως τις 2.30 το μεσημέρι, βιομηχανική περιοχή Πενταλόφου στο Ρεόκαστρο, αλλά και τμήμα της περιοχής που εφάπτεται ανατολικά του Γαλλικού ποταμού στο ύψος της Νέας Μεσύμβριας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών από τον ΔΔΕ. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσει με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε τροχιά διαλόγου φαίνεται ότι επιστρέφουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκε τρίωρη πολύ καλή συνάντηση ανάμεσα Αμερικανούς και Ιρανούς υψηλοβαθμούς αξιωματούχους, όπως αυτολεξία ανέφερε. Στο μεταξύ, άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα είναι τρεις όροι που έδειξε Τεχεράνη για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου αποκαλύπτει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΣΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΟ. Δημοφιλέστερος υπουργός αναδεικνύεται ο Νίκος Δένδιας με 23% και ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερακάκης με 15%. Την ώρα όμως το 54% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά κανένας. Παράλληλα, το 60% κρίνει θετικά την αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ, ενώ το 50% ανησυχεί για ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα ευρήματα της νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς εντοπίστηκε εκτεταμένη ισχαιμία στο μυοκάρδιο. Οι ιατροδικαστικές έρευνες αναμένεται να δώσουν λεπτομέρειες και για το αν ισχύει τελικά το ενδεχόμενο του οξέου εμφράγματος, ενώ οι τοξικολογικές θα δείξουν αν είχε χορηγηθεί ισχυρή κατασταλτική ουσία. Ένας 26χρονος από την Αλβανία συνελήφθη στο Ρεόκαστρο για μεταφορά παράτυπων μεταναστών από το Ιράν. Συνολικά 7 άλλοδαποι εντοπίστηκαν στο φορτηγό που οδηγούσε, καθένας εκ των οποίων είχε πληρώσει 600 ευρώ για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνοτουρκική Μεθόριο. Αύξηση 23,8% κατέγραψαν κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τιμές των καυσίμων και των λιπατικών για ιδιωτικά μέσα μεταφοράς από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με την Eurostat. Στην Ελλάδα η αύξηση διαμορφώθηκε στο 16%. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης και εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Ο Γιώργος Μάγκος, Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, στα 8 λεπτά μετά τις 9. Και πόσο πολύ ωραία λόγια και ευχές μας στέλνετε. Συμμετέχετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Είστε τα μάτια μας έξω στην πόλη. Υπάρχει κίνηση στον περιφερειακό. Έχω δεχτεί αρκετά μηνύματα από φίλους που μας ακούνε και βρίσκονται αυτή την ώρα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Εκεί στο ύψος της Τριανδρίας τα πράγματα είναι ζόρικα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, όπως επίσης και στην περιοχή της Πηλαίας. Στο ύψος της Πηλαίας οι ταχύτητες είναι πολύ χαμηλές. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα και στην Παναγιώτα. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. FM 100 Θεσσαλονίκη με λατινικούς χαρακτήρες. Εντοπίζετε την σελίδα μας στο Facebook και ανταλλάσσουμε μηνύματα και από εκεί. Στο άλλο ρεύμα του περιφερειακού, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Η Εγνατία παραμένει καθαρή από ό,τι βλέπω, όπως επίσης και η Όλγας. Η Τσιμισκή έχει αρχίσει να φορτώνει. Αρκετά κόκκινα τα σημεία στην Τσιμισκή. Εσείς που μπαίνετε στην Τσιμισκή μετά την Εθνική Σαμίνης θα αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα με την κυκλοφορία σας. Ενώ στην Λαγκαδά βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση σε σχέση με το πρωί. Παραμένουν τα προβλήματα στην κάθοδο της Λαγκαδά από τις 12 όροφες μέχρι τα φανάρια εκεί στην Μοναστήριου. Ωστόσο είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από ό,τι προηγουμένως. Σας είπα ότι έρχονται στο φως συνεχώς πληροφορίες και για την υπόθεση του Μαζονάκη και για τη γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Από ό,τι διαβάζω, τα ευρήματα για την νεκροτομή της 25χρονης Πινελόπης που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα είναι σοκαριστικά. Ο ιατροδικαστής εντόπισε περίπου 15 τραύματα στο σώμα της. Η εξέταση της ορού ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, έδωσε στοιχεία για τη σφοδρότητα της επίθεσης την οποία δέχτηκε από τον 27χρονο. Ο 27χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε προετοιμαστεί για το έγκλημα, ταξίδεψε από το Εγάλεο για να τη συναντήσει στην Ιγουμενίτσα, ενώ έφερε πάνω του μαχαίρι και εν τέλει το χρησιμοποίησε θανάσιμα. Αυτό λένε οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της 25χρονης επήλθε πολύ γρήγορα, κυρίες, εξαιτίας τραυματισμού μεγάλων αγγείων στον τράχυλο και της μεγάλης αιμορραγίας που ακολούθησε. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στην βορειοελλαδίτισσα πολιτικό, την κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, ανεξάρτητη βουλευτή Πέλλας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Στολάκη, και καλημέρα στους ακροατές μας στη Βόρεια Ελλάδα που μας ακούν.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Το ξοδοφέρουμε μια χαρά.
0: Κυρία Τζάκρη, τώρα στη Βόρεια Ελλάδα συνήθως αντιλαμβανόμαστε λίγο έτσι τα κρύα νωρίτερα από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια συζήτηση και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το κίνησης και για τις τιμές στα καύσιμα. Είναι ζητήματα τα οποία προβληματίζουν τους πολίτες, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην δύσκολη καθημερινότητα. Είχαμε αυτή την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι θα γίνουν ενέργειες ώστε η τιμή στο πετρέλαιο να είναι περίπου στο 1,75. Ο κύριος Τσίπρας εχθές πρότεινε το 1,40. Τι μηνύματα λαμβάνετε εσείς από τους ανθρώπους με τους οποίους αναστρέφεστε?
1: Γιατί
0: η Πέλα είναι μια περιοχή αγροτική, έχετε αγρότες, έχετε κτηνοτρόφους, έχετε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη γη.
1: Στα ορεινά έχουν ανάψει ενδεχομένως οι άνθρωποι ακόμη ήδη οι θέρμες. Όχι έχουν ανάψει σίγουρα, σας το λέω. Δηλαδή είδα χθες εικόνες από τον Αρχάγγελο, που είναι το τελευταίο χωριό στα σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία, ότι έχουν ήδη ανάψει θέρμες. Δεν μιλώ βέβαια για τη Φλόρινα, έτσι, που είναι και πιο ψηλά και πιο ψυχρά. Και έχουμε και τους επένους της κυβέρνησης, που ο Πρωθυπουργός επέρευε ότι θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης με 1,75 και αυτό συνιστά κάποιο τεράστιο επίτευγμα. Μιλάμε για 1.750 ευρώ τόνους, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Και έχουμε ζήσει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα όλη αυτή την κοροϊδία, θα το πω, από την κυβέρνηση, ότι δήθεν για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα θα πρέπει να πάρει κάποιο είδους άδεια από τις Βρυξέλλες. Να σας πω όμως, κύριε Στολάκη, ότι όχι τώρα, από το Μάρτιο, όταν ξέσπασε δηλαδή ο πόλεμος με το Ιράν, 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη προβεί σε μειώσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. Και ακούστε ποιες χώρες, δηλαδή, έτσι. Είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Σλοβενία και έχουν μειώσει δραματικά ήδη τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα από το Μάρτιο, όπως σας είπα. Δύο χώρες μόνο, η Κροατία και η Σουηδία, που μείωσαν τους τελευταίους κάτω από το κατώτατο επίπεδο της οδηγίας του 96 του 2023, αυτές μόνο πήγαν και ζήτησαν ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, και το ξέρουμε, ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας παραμένει στις πρώτες θέσεις στην τιμή της αμόλυσης βενζίνης στην Ευρώπη, διαθέτοντας τον τρίτο μεγαλύτερο στελεχτή ειδικού φόρου κατανάλωσης, υπολοιπόμενη μόνο της Ολλανδίας και της Ιρλανδίας. Η Ελλάδα στις 7 Ιανουαρίου του 2026 είναι η μόνη πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μηνιαίο κόστος βενζίνης ως προς το μέσο μισθό. Δηλαδή, το 9,8% του μισθού των Ελλήνων πηγαίνει στη βενζίνη, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 4,2%. Και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι η Ελλάδα με τα τελευταία στοιχεία που διαθέτει.
0: Και διάβαζα χθες.
1: Είναι 26η στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέσο μισθό.
0: Διάβαζα και χθες κάτι στοιχεία που έδωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η Eurostat, στην δημοσιότητα για την αύξηση κατά μέσο όρο των καυσίμων και των λιπαντικών στα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς σε σχέση με τον, συγκρίνοντας με τον Αύγουστο του 2025, στην Ελλάδα υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 16%.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μία από τις χώρες που καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις. Βέβαια υπάρχουν, στη Βουλγαρία για παράδειγμα είναι συν 35 περίπου της 100, στη Λιθουανία συν 28,8, αλλά στην Ελλάδα είμαστε συν 16% μέσα σε ένα χρόνο.
1: Και παρόμοια εικόνα υπάρχει και για το πετρέλαιο κίνηση και ιδίως για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, οπότε δεν σας είπα ότι παρουσιάζει είδος επιτέχουμε αυτό το 1,75. Ενώ να σας πω ότι η αγορά κατά μέσο όρο στις ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωζώνης την εβδομάδα της 14 Ιανουαρίου άνοιξε, ο μέσος όρος είναι 1,69. Τώρα ξέρετε, εμείς έχουμε τον υψηλότερο φόρο κατανάλωση, είμαστε
0: 70. Ναι, βέβαια η κυβέρνηση λέει ότι εμείς θα κάνουμε παρεμβάσεις ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία έχουμε.
1: Τα δημοσιονομικά μας περιθώρια είναι ότι είχαμε 6,5 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα το 2025 και θα έχουμε 7, υπολογίζεται, δισεκατομμύρια το 2026 που είμαστε τώρα. Ακούστε να δείτε, εμείς έχουμε σήμερα στη βενζίνη ειδικό φόρο κατανάλωση 70 λεπτά, όταν θα μπορούσαμε, κατεβάζοντας το στα κατώτατα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τον μειώσουμε άλλα 35, δηλαδή να πάμε στα 35,9 λεπτά. Στο δίζελ κίνησης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι τα 41 λεπτά και θα μπορούσαμε να πάμε στα 33. Στο δίζελ κίνησης θα μπορούσαμε να μειώσουμε κατά 32 λεπτά την τιμή, μαζί με το ΦΠΑ, να πάμε δηλαδή στα 33 λεπτά και να μειώσουμε και το ΦΠΑ, γιατί αντίστοιχα μπαίνει και ο ΦΠΑ. Και στο δίζελ θέρμανσης είναι 28 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και θα μπορούσαμε να πάμε 2,1, όπως σας είπα. Λοιπόν, ξέρετε τι θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση και θα το κάνει, που ήταν με όλες τις χώρες. Να σας πω, ο Πρωθυπουργός, όταν εν πάση περιπτώσει έγινε γνωστή η κοροϊδία ότι δεν χρειάζεται να καταφύγουμε σε καμία Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρουμε καμία άδεια, μετατοπίστηκε ότι θα πρέπει να πάμε. Να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, ότι περιμένουμε δίθεν μια ειδική άδεια από τις Βρυξέλλες για μια ρήτρα διαφυγής των δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Ναι, αλλά και τα στελέχη της κυβέρνησης θεωρούν, τουλάχιστον αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ από τις δηλώσεις και από τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, ότι θα πρέπει το πρόβλημα αυτό να αντιμετωπιστεί πλέον πανευρωπαϊκά.
1: Ναι, αυτό είναι το ψέμα. Ότι κάθε χώρα ξεχωριστά το λύνει ήδη, χωρίς να ζητάει καμία άδεια. Και θα το θέσει δίθεν στο Σύνοδο Καρυφής στις 15 και 16 Οκτώβριου. Μέγα ψέμα. Στο Eurogroup της προηγούμενης Πέμπτης, κύριε Στολάκη, στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Οικονομίας, ο κ. Ντομπρόφσκης, ερωτηθείς για το αίτημα της Πορτογαλίας να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, απάντησε ότι είναι ήδη προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει με ανάλογες κινήσεις. Αυτά είναι τα λεγόμενα μέτρα διακριτικής ευκαιρίας, τα οποία ο κ. Κυρακάκης, που είναι και ο πρόεδρος του Eurogroup και εμείς θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε τους πρώτους, είπε ότι και στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά και στη συνάντησή του εκεί πέρσι του 25, ότι η χώρα μας δεν έχει καταφύγει σε μέτρα διακριτικής ευκαιρίας. Ποια είναι τα μέτρα διακριτικής ευκαιρίας, αυτό που ήδη σας είπα. Δηλαδή, είναι ο μόνος τρόπος να λάβεις μέτρα διακριτικής ευκαιρίας είναι να τα βρεις από φορολογικά έσοδα. Και ποιοι είναι οι μόνοι που δύναται να φορολογηθούν σε αυτή τη χώρα με ουσιαστικό αποτέλεσμα? Είναι το καρτέλ της ενέργειας, είναι το μονοπόλιο του ΔΔΕ, είναι το μονοπόλιο του καυσίμων και οι τράπεζες. Θα μπορούσα δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω αυτό που ήδη κάνει η Πορτογαλία, να πάει και να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, τα υπερκέρδη των εκκληστηριστηρίων. Είχαμε 2 δις υπερκέρδη στα δηληστήρια το 2025, μυστικοί που έχουν βγει ήδη. Και επίσης θα μπορούσε να αυξήσει, ας πούμε, για παράδειγμα, τον φόρο στα μερίσματα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε 15% από 5% που είναι τώρα. Καταλάβατε με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει. Αλλά δεν θέλει να το κάνει η κυβέρνηση.
0: Γιατί πιστεύετε ότι δεν θέλει να το κάνει?
1: Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα φορολογούσε τον υπερπλούτο, που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Και αυτή είναι η φίλη της. Το καρτέλ της ενέργειας, το καρτέλ των δαυσίμων.
0: Τη χθεσινή πρόταση Τσίπρα, πώς την είδατε, κυρία Τζάκρη?
1: Προς το συγκατεύθυνση είναι και αυτή. Έτσι, είναι στη λογική αυτή που σας λέω τώρα, ότι θα μπορούσε στην προκείμενη περίπτωση να υποβληθούν και έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας και γενικά στα καρτέλ που υπάρχουν στη χώρα μας και στα μονοπόλια και στα λιγοπόλια. Και θα μπορούσε βεβαίως να έχουμε υποβάλει, να επιβάλει πλαφόν κέρδους, κύριε Στολάκη, όπως έκανε η Γαλλία. Η Γαλλία δεν ήταν μια κομμουνιστική χώρα. Από την αρχή της κρίσης με την Ουκρανία, η Αυστρία, η Γαλλία έχει επιβάλει πλαφόν στα κέρδη των εταιριών ενέργειας στο 5%, όπως αντιλαμβάνεστε, από το 2022, όταν ξέσπασε ο πόλεμος με την Ουκρανία. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, που σας είπα, γιατί ακριβώς θα δυσαρεστήσει η κυβέρνηση τους υπερπλούσιους φίλους της και, εν πάση περιπτώσει, εδώ στη χώρα μας, τη στιγμή που σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat αυξάνεται ο αριθμός των φτωχών, των ανθρώπων δηλαδή που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ναι, ή γενικά των ανθρώπων που ζουν γύρω από την περίμετρο της φτώχειας. Ξέρετε ότι οι 9 στους 10 πολίτες σήμερα δεν έχουν αποταμίευση ούτε 1.000 ευρώ, έτσι. Αυξάνεται ο αριθμός των υπερπλουσίων. Έχουμε δηλαδή 22 νέους δισεκατομμυριούχους το 2026, έτσι. Ξέρετε, είναι πολιτική επιλογή όλο αυτό. Δεν γίνεται να είναι χαρούμενο το δηληστήριο και όποιο Ρακάκης και ο αγρότης στην Μπέλα. Όπως σας είπα, θα ανάψω τα καλοφέρα στις δύο.
0: Είπατε αγρότης στην Μπέλα. Είπατε αγρότης στην Μπέλα, γιατί και οι αγρότες, ο αγροτικός κόσμος έχουν αρκετά προβλήματα. Από αυτά τα αιτήματα, κάποια έχουν ικανοποιηθεί, κάποια δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Θέλω να πάμε λίγο
1: πάντως στο. Το θέμα δεν είναι, κύριε Στολάκη, ναι, να δίνει μια κυβέρνηση έκτοτες ενισχύσεις και επιδόματα, όπου προσανατολίζεται η κυβέρνηση, δηλαδή, ναι, μείωσε την τιμή από τα 2 ευρώ που ήταν το πετρέλαιο θέρμανσης και στη χώρα μας τα 1,75, επιδοτώντας ξανά τα δηληστήρια. Δεν είναι το θέμα, επομένως, η κυβέρνηση να δίνει ούτε έκτοτες ενισχύσεις ούτε επιδόματα. Το θέμα είναι να μην χρειάζονται να δώσει επιδόματα, γιατί τα επιδόματα δίνονται από τη ΔΕΠ του φορολογουμένου που τον στείλει το κράτος κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ τα κέρδη των δισεκατομμυρίων μειούχων, όπως σας ξέκησα, μένουν άθικτα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί ο παραγωγός της ακρίβειας, που είναι ο κ. Μητσοτάκης, να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Και ακριβώς δεν οχυρώνει το λαό. Έχει φτιάξει το δικό του, επιτρέψτε μου να πω, οχυρό ρούπελ στην εξώπορτα των δισεκατομμυριούχων φίλων του. Αυτή την άμυνα δίνει υπέρ των δισεκατομμυριούχων. Και βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι το κόστος δήλησης, το οποίο στην Ελλάδα είναι 40% υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, όταν το κόστος δήλησης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από 8 ως 10 λεπτά, τον όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ στη χώρα μας είναι από 20 ως 22 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Πού τώρα να πρωτοκρονήσουν οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το θέμα που βάλετε, κύριε Στολάκη, με τον αγροτικό κόσμο.
0: Ναι, γιατί λίγοι, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 25 του Σεπτέμβρη, νομίζω ότι είναι η δεύτερη παράταση η οποία έχει δοθεί. Το θέμα των αιτήσεων για τον ΟΣΔΕ, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, εκεί υπήρξαν επίσης αρκετά προβλήματα. Από ρεπορτάζ διαβάζω εγώ ότι μόλις το 2% των δηλώσεων έχει οριστικοποιηθεί. Τι μηνύματα λαμβάνετε εσείς? Υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ή να καθυστερήσουν οι αγροτικές ενισχύσεις για μεγάλο αριθμό αγροτών?
1: Εφόσον έχει να σας πω καταρχάς ότι έχει καθυστερήσει τραγικά η διαδικασία του ΟΣΔΕ το 2026, αυτό βεβαίως αυξάνει και την αβεβαιότητα και την αδυναμία του αγροτικού κόσμου. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η καταβολή τόσο των καταβολών όσο και των τελικών ποσών που δικαιούνται θα καθυστερήσει αντίστοιχα. Ανακοινώθηκε, πως πολύ σωστά είπατε, ότι μόνο όσοι αγρότες και κτηνοτρόφοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ως 15 Σεπτεμβρίου θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν προκαταβολή των ενισχύσεών τους.
0: Μέσω της πλατφόρμας, της My Agro.
1: Μέσω αυτής της πλατφόρμας My Agro, που είναι το My Καθυστέρηση τελικά. Ακόμα οι άνθρωποι δεν μπορούν να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους, γιατί η πλατφόρμα δεν είναι λειτουργική. Το 2% έχει ολοκληρώσει μέχρι τώρα του συνόλου, έχει ολοκληρωμένες αιτήσεις. Και λόγω ακριβώς της αδυναμίας αυτή του συστήματος να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις, δόθηκε αυτή η παράταση μέχρι 25 Σεπτεμβρίου και προξοφλώς θα δοθεί και καινούργια, γιατί τα ποσοστά της οριστικοποίησης να είναι πολύ χαμηλά. Να σας πω καταρχάς ότι στη γειτονική Ιταλία, κύριε Στολάκη, έχουν ολοκληρώσει και τις προκαταβολές, όταν ειδικά για φέτος, εξαιτίας και του πολέμου με το Ιράν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε τη δυνατότητα το ποσοστό της προκαταβολής να αυξηθεί μέχρι και 75% και να γίνουν και οι καταβολές των προκαταβολών ακόμη και νωρίτερα. Και σαν να μην έφτασε το πρόβλημα με τις ενισχύσεις φέτος, υπάρχουν, να σας πω, οφείλονται ακόμα οι ενισχύσεις του 24 και του 25. Ναι. Τον Ιούλιο του 26 είχαν προγραμματίσει πληρωμές 4,2 περίπου εκατομμύρια ευρώ και σε περισσότερους 158.000 δικαιούχους και συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών κάποιοι άνθρωποι που εμφανίζουν ως πιστωμένα τα ποσά στην πλατφόρμα, ενώ οι άνθρωποι δεν έχουν στην πραγματικότητα λάβει τίποτα. Είναι κάποιοι λογαριασμοί που δεσμεύτηκαν, ναι, στο πλαίσιο υποτίθεται μια έρευνα.
0: Και όλα αυτά βέβαια, όλα αυτά βέβαια προστίθενται στα πολλά προβλήματα των αγροτών. Έχουν αιτήματα.
1: Το τεράστιο πρόβλημα των αγροτών, που είναι το κόστος παραγωγής. Ναι. Όταν έχουν εκτοξευτεί όλα τα εφόδια, αγροεφόδια, φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι στο Θεό, ας πούμε, ενώ οι τιμές των αγροτικών προϊόντων ιδιαίτερα φέτος παρέμεναν καθυλωμένες. Και η τιμή βέβαια, η διαφορά των τιμών από το χωράφι στο ράφι, το σούπερ μάρκετ, είναι τεράστια.
0: Μάλιστα. Έτσι. Κυρία Τζάκρη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, βουλευτής της Πέλλας, γιατί τα προβλήματα εκεί του κόσμου και των αγροτών, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι δύσκολα μπορούν να τα βγάλουν πέρα, πολλαπλασιάζονται, είναι πολλά. Να διαβάζω ότι σήμερα εισάγεται ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου η εμψυχρό δολοφονία της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων με θεατές αστυνομικούς τους οποίους είχε καταφύγει για βοήθεια το θύμα. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της 28χρονης από τον σύντροφό της για την υπόθεση δολοφονίας έχει ένα εξαιρετικό δημηρό στοιχείο που της προσδίδει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με άλλες δολοφονίες γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς το έγκλημα έγινε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τώρα την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είστε καλά?
2: Είμαστε καλά. Βλέπαμε τον κύριο Τσίπρα στην τηλεόραση και τη δίνει συνέντευξη αυτή τη στιγμή.
0: Στο Sky, ναι.
2: Στο Sky, ναι. Νομίζω τώρα ολοκληρώνεται.
0: Ο κύριος Τσίπρας έστειλε διάφορα μηνύματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Είπε ότι συναγωνιζόμαστε τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος βέβαια στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων αλλά και της δύσκολης καθημερινότητας. Επανέλαβε την πρόταση για την πατριωτική εισφορά, μια πρόταση η οποία παρουσιάστηκε από τη Θεσσαλονίκη, κυρία Αντωνοπούλου, έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση για το πόσα είναι τελικά αυτά τα λεφτά, ποιους θεωρείτε εσείς πλούσιους για να τους φορολογήσετε, θέλετε να μας βοηθήσετε?
2: Νομίζω ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο, στη διαφορά το 1% του πληθυσμού. Δηλαδή αφορά τους, αυτό που θα λέγαμε με άλλα λόγια, υπερπλούτο. Ανέφερε μάλιστα ο πρόεδρος πριν λίγη ώρα ότι ουσιαστικά μιλάμε για πολύ λίγες οικογένειες όλη την Ελλάδα. Δεν αφορά σε καμία περίπτωση το μέσο πολίτη, δεν αφορά σε καμία περίπτωση ακόμα και τους πιο εύρωστους συμπολίτες μας, επιχειρηματίες κτλ. Αφορά πραγματικά.
0: Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για 70 οικογένειες στη χώρα, οι οποίες έχουν 70%. Το 1% μόνες τους, όπως είπε, και θα πρέπει να συμβάλλουν.
2: Ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε ότι πάντα στην πατρίδα μας, ξέρετε, στο Πανεπιστήμιο διδάσκω, έχω τη τιμή και τη τύχη να διδάσκω το 2008 το μάθημα της οικονομικής ιστορίας σε διάφορες σχολές. Και μάλιστα και από το διδάσκουμε και το 19ο αιώνα. Αυτό που λέμε βεργέτες, αν και δεν μου αρέσει η λέξη, ήταν πάντα ένα κομμάτι πολύ σημαντικό της οικονομίας της χώρας. Να πούμε π.χ. ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ένα από τα πιο γνωστά ιδρύματα, το οποίο κατατάσσεται πάντα και σε πολύ ψηλά στα διεθνή rankings, έγινε μέσα από έναν ευεργέτη. Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και όχι μόνο. Θέλω να πω, αυτή είναι μια κουλτούρα η οποία υπήρχε πάντα στη χώρα μας. Αυτό που ο πρόεδρος τι είναι, ότι αυτή τη στιγμή οι πάρα πολύ πλούσιοι, το 1% των συμπολιτών μας που έχει πάρα πολύ ψηλή περιουσία, δεν πρέπει να συμβάλλει με έναν τρόπο στη διαμόρφωση των οικονομικών της χώρας.
0: Βέβαια, αυτή η πρόταση έχει και μία συνέχεια, ότι η βασική προϋπόθεση είναι να εφαρμοστεί στην Ελλάδα ο νόμος για το περιουσιολόγιο.
2: Υπάρχει ο νόμος, κύριε Στολάκη, εδώ πέρα.
0: Να εφαρμοστεί.
2: Ακριβώς, ναι, το είπατε πάρα πολύ σωστά και ευχαριστώ, γιατί είστε από τους λίγους δημοσιογράφους που όντως το εκφράζουν σωστά. Αυτό πήγα να σας πω ακριβώς, ότι ο νόμος υπάρχει. Είναι νόμος ψηφισμένος από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου το 2010. Πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, γιατί προφανώς αυτή τη στιγμή έχουμε και άλλα εργαλεία τεχνολογικά και όχι μόνο, ψηφιακά και όχι μόνο. Είναι ψηφισμένος και από τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να εφαρμοστεί στην ολότητά του. Πρέπει να εφαρμοστεί στην ολότητά του, γιατί από τη μία, εγώ ξέρετε τι είναι μισθωτή. Σας το πω και πριν. Αυτό σημαίνει ότι τα φορολογικά εργαλεία της χώρας μπορούν να βρουν κατευθείαν ποιος είναι ο μισθός μου και να με φορολογήσουν. Στους πάρα πολύ πλούσιους συμπολίτες μας, αυτό δεν υπάρχει σαν εργαλείο. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα ακριβές εργαλείο που να δείχνει ακριβώς τα χρήματα τα οποία έχουν. Ενώ στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, στους μικρομεσαίους θα σας πω, αυτά τα εργαλεία είναι, δεν χρειαζόμαστε λογιστή.
0: Μάλιστα.
2: Είναι,
0: τώρα...
2: Γιατί θέλουμε να τα κατευθεία.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, μία από την κριτική την οποία δέχεστε από την παρουσίαση του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια βέβαια και μετά στην επόμενη παρουσία του στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, είναι ότι το πρόγραμμά σας δεν είναι κοστολογημένο. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση σας χρεώνει ότι τεινάζετε την μπάνκα στον αέρα. Σας χρεώνουν ότι έχετε βρει τα λεφτόδεντρα, ότι τάζετε πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Τι απαντάτε?
2: Εντάξει, πρέπει να αποφασίσουν ότι δώσαμε λίγα ή τελικά δώσαμε πολλά, γιατί είναι διπλή κριτική και δεν γίνονται και τα δύο ταυτόχρονα, γιατί δεν δώσατε εκείνο, γιατί δεν γίνονται τα δύο ταυτόχρονα. Είμαστε πάρα πολύ κρυφά.
0: Φαντάζομαι ότι το δε δώσατε το ακούτε από κόμματα που είναι πιο αριστερά σας, για παράδειγμα από το ΣΥΡΙΖΑ ή από το ΠΑΣΟΚ που μιλάνε για τη 13η σύνταξη, και ότι δώσατε πολλά και τάξατε πολλά, το ακούτε από τα δεξιά σας.
2: Ναι, λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα εδώ πέρα. Πρώτον, νομίζω ότι τη λέξη δώσαμε, δίνουμε κτλ. Και δεν αφορά την εκφορά του λόγου του δικής, αφορά την εκφορά του λόγου στη δημόσια σφαίρα. Υποτιμάμε έναν τρόπο και τους πολίτες. Η οικονομική πολιτική δεν είναι πόσα δίνω και πόσα παίρνω. Είναι πώς στηρίζω και με ποιο τρόπο θέλω να στηρίξω την κοινωνία, την επιχειρηματικότητα, τους πιο ευάλωτους πολίτες μας. Άρα λοιπόν δεν είναι δίνω ή παίρνω, είναι διαμόρφωση πολιτικών στην ουσία της. Εμείς λοιπόν τι είπαμε, λέμε το εξής, ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η στήριξη του κοινωνικού κράτους. Άρα λοιπόν είναι βλέπουμε το κράτος και ως ένα δίκτυο προστασίας απέναντι στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, ένα δίκτυο προστασίας απέναντι στη μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και στη μεσαία επιχειρηματικότητα, και όσον αφορά τη στρόφη κατά του δανεισμού, αλλά και όσον αφορά στο πώς πρέπει να συμβάλλουν οικονομικά. Εκεί λοιπόν βάλαμε το πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που αφορά τη κατάργηση του τέλους επιδεύματος από τη μία, και από την άλλη αυτό το πολύ άδικο πράγμα, το οποίο είναι η προκαταβολή φόρου από τους ελεύθερους επαγγελματίες, η κατάργηση δηλαδή προκαταβολής φόρου. Άρα λοιπόν να δοθεί μια ανάσα στην επιχειρηματικότητα για να μπορέσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που σας θυμίζω, είναι η Ελλάδα, είναι η χώρα με τους πιο πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες στην Ευρώπη. Αριθμοί πάνω από το 30% περίπου, έτσι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχθεί αυτή η μεριά του πληθυσμού, να στηριχθεί αυτή η μεριά της επιχειρηματικότητας, ώστε να μπορέσει να προσφέρει και στην ελληνική οικονομία.
0: Μάλιστα.
2: Και από την άλλη τι λέμε, ότι η επανένταση του κοινωνικού κράτους, η δημόσια παιδεία, η δημόσια υγεία, πρέπει να είναι ολόπλευρη. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς των γιατρών και των δασκάλων, των καθηγητών, και των βαθμιδών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο και από την άλλη να στηριχθεί συνολικά το κομμάτι των σχολείων και της δημόσιας υγείας. Και αυτό θα με επιτρέψετε, είναι πολύ συνολικό. Από την άλλη πρέπει να στηριχθούν οι συνταξιούχοι μας, αλλά και οι μισθωτοί με διάφορους τρόπους οι οποίοι θα ελαφρύνουν το εισόδημα, θα ελαφρύνουν την, την κοστολόγηση που γίνεται στην καθημερινότητα.
0: Εσείς θα το πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το πρόγραμμά σας θα το πάτε.
2: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και είμαστε πάρα πολύ σίγουροι,
0: ναι,
2: ότι τα 7,5 δι το βάθος τετραετίας, το οποίο είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά μας, θα είναι ακριβώς αυτό που θα βγάλει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και ξέρετε, μας απασχόλησε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της συγκρότησης του προγράμματος. Ποιο πράγμα? Ότι πρέπει από τη μία να απαντάει στο δεδομένο του κοινωνικού κράτους και της επανίδρυσής του και από την άλλη να απαντάει στη δημοσιονομική ασφάλεια, ώστε να μπορέσουν να αισθανθούν ασφάλεια οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, οι μικρομεσαίοι και από την άλλη να αισθανθούν ασφάλεια και οι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να επενδύσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε, έχουμε μια μονοκαλλιέργεια real estate ως ένα βαθμό, 40% και πλέον των επενδύσεων είναι real estate, άρα δεν προσφέρουν ουσιαστικά κάτι στην οικονομία. Και από την άλλη δεν έχουμε μια επενδυτική κουλτούρα συνολικά. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Γι' αυτό είναι ουσιαστικό ότι το πρόγραμμα μας είναι απόλυτα κοστολογημένο στα 7,5 δις στο βάθος τετραετίας. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικό για το πώς βλέπουμε την οικονομία στην πατρίδα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά κυρία Αντωνοπούλου. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ήταν η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής οικογένειας και παιδιού του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100.

0: Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, στον ήχο ο Γιώργος Μάγκος, 2310-285-106, αυτό είναι το τηλέφωνό μας. Επίσης, περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Γιώργο, έχουμε μία εκκρεμότητα από χθες και εγώ θέλω να είμαι συνεπής με τους φίλους οι οποίοι μας επιλέγουν για την ενημέρωσή τους, για την ψυχαγωγία τους. Χθες συζητήσαμε με τον πρώην υπουργό και πρώην βουλευτή και συγγραφέα Δημήτρη Μάρδα για το νέο του βιβλίο με τίτλο «Έρωτας και θάνατος στη σκιά της διαφθοράς». Είναι ένα πολιτικό θρίλερ από τον Δημήτρη Μάρδα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, είναι το νέο βιβλίο του Δημήτρη Μάρδα, ένα συναρπιστικό πολιτικό και αστυνομικό θρίλερ που διεισδύει στα άδυτα της διαφθοράς. Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταπολέμησης της Διαφθοράς στην Αθήνα, με τον πρωταγωνιστή του βιβλίου, Δημήτρη Λαρδά, να διαχειρίζεται σύνθετες υποθέσεις, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται έντονη ερωτική σχέση με την σύμβουλό του. Η πλοκή είναι γρήγορη, συνεχείς οι ανατροπές. Το μυθιστόρημα συνδυάζει πολιτική και ίντριγκα, αστυνομικό μυστήριο και ερωτικό πάθος, ενώ μια δολοφονία συγκλονίζει τον οργανισμό. Εμείς έχουμε δύο αντίτυπα, έχουμε εξασφαλίσει δύο αντίτυπα για δύο τυχερούς ακροατές ή ακροάτριες. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Οι πρώτοι δύο οι οποίοι θα καλέσετε θα κερδίσετε εντελώς δωρεάν το νέο βιβλίο του Δημήτρη Μάρδα, «Έρωτας και θάνατος στη σκιά της διαφθοράς», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκης. Έχουμε ακροατή, ακροάτρια, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμή, πάμε πάλι 2-3-10-2-85-106 για το νέο βιβλίο του Δημήτρη Μάρδα, το νέο αυτό πολιτικό θρίλερ για την εξουσία, τα μυστικά δίκτυα και τα όρια της διαπλοκής, όπως διαβάζω στο πρωτοσέλιδο του βιβλίου. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας ακούτε? Μας ακούτε? Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα με την επικοινωνία μας. 2-3-10. Μας ακούτε? Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ποια κυρία είστε?
1: Καλημέρα. Παπαδοπούλου, Ευγενία ονομάζομαι.
0: Τι κάνετε, κύριε Παπαδοπούλου?
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Ωραία. Έχετε εξασφαλίσει ένα από τα δύο βιβλία που έχουμε εδώ σε εκπομπή του Δημήτρη Μάρδα, το νέο βιβλίο του Δημήτρη Μάρδα. Θα περάσετε από τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ραδιοφώνου, Μοναστηρίου 93Β, να το παραλάβετε από την υποδοχή. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, και έχουμε και ένα δεύτερο αντίτυπο, «Έρωτας και θάνατος στη σκιά της διαφθοράς», το βιβλίο του Δημήτρη Μάρδα. Έχουμε ακροατή, ακροάτρια, καλή σας ημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ποια κυρία είστε?
2: Είμαι η κυρία Λεμονούδα Μυρσίνη.
0: Θα επαναλάβετε λίγο?
2: Λεμονούδα.
0: Ωραία.
2: Λάβδα.
0: Το άκουσα, το άκουσα. Ωραία. Έχετε

0: εξασφαλίσει κι εσείς ένα βιβλίο του Δημήτρη Μάρδα. Θα μπορείτε να περάσετε από σήμερα κιόλας από τις εγκαταστάσεις εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, Μοναστήριο 93Β. Στην είσοδο θα βρίσκεται το όνομά σας για να παραλάβετε το αντιτυπό σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτοί είναι και οι δύο τυχεροί ακροατές, η κυρία Ευγενία Παπαδοπούλου και η κυρία Μυρσίνη Δεμού Λούδα, αν το λέω καλά, Έρωτας και Θάνατος στη σκιά της διαφθοράς, το καινούργιο βιβλίο του Δημήτρη Μάρδα. Είχαμε εξασφαλίσει δύο αντίτυπα, τα δώσαμε σε δύο τυχερούς ακροατές.

0: Τώρα διαβάζω μία είδηση από την Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ότι σε μπελάδες που έφτασαν να απασχολήσουν μέχρι και την δικαιοσύνη, κατέληξε ο παράνομος δεσμός μιας νεαρής κοπέλας με τον εργοδότη της, καθώς μετά τον επεισοδιακό χωρισμό τους την απειλούσε ότι θα αποκαλύψει την σεξουαλική τους σχέση στην οικογένειά της αν δεν επιστρέψει στη θέση της στην επιχείρηση. Το τελευταίο περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του σημειώθηκε τα τελευταία 24 ώρα όταν ο κατηγορούμενος πήγε απροειδοποιητός στο διαμέρισμα της νεαρής και άρχισε να χτυπάει το κουδούνι της εξώπορτας. Αφού κατάφερε να εισέλθει στην πολυκατοικία, είχε προηγηθεί τηλεφωνική προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί της, αλλά και απειλητικά μηνύματα στα οποία της έγραφε ότι θα την κατέστρεφε επαγγελματικά, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος την είχε τοποθετήσει σε θέση ευθύνης. Με τούτα και με εκείνα έγινε καταγγελία της παθούσας, κατέθεσε στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Δικείο Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση εκδικάστηκε έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες αυτής της σχέσης. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή, του επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή, ενώ ως παρεπόμενες ποινές του επιβλήθηκε και η απαγόρευση προσέγγισης της παθούσας και της οικίας της, καθώς και η απαγόρευση επικοινωνίας μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο. Τις τελευταίες μέρες μιλάμε για ασφαλτοστρώσεις, για το πρόγραμμα αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αρκετοί δρόμοι της Θεσσαλονίκης ασφαλτοστρώνονται, φρεσκάρονται, έτσι γίνονται αποκτούν μια καλύτερη εικόνα ώστε να γίνονται πιο ασφαλείς. Έχουμε τον κύριο πρόδρομο Νικηφορίδη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Νικηφορίδη?
1: Καλά.
0: Ασφαλτοστρώνετε?
1: Όχι μόνο. Γιατί μακάρι να είχαμε μόνο αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης είναι ξεχασμένοι για χρόνια, για δεκαετίες ολόκληρες, κύριε Νικηφορίδη.
1: Ξέρετε, ισχύει οπωσδήποτε αυτό, έτσι κι αλλιώς, γιατί και οι δρόμοι είναι πάρα πολλοί. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει 1630 δρόμους, είναι πολλοί. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ότι είναι ξεχασμένοι, είναι και βασανισμένοι από τις οπτικές ίνες και τα διάφορα έργα που γίνονται. Οπότε δεν είναι μόνο χρόνος, δηλαδή, είναι και τα βασανιστήρια των οπτικών ινών που έχουν καταστρέψει τους δρόμους και που τους έχουν κάνει πολύ επικίνδυνους.
0: Τώρα, το πρόγραμμα όπως είπαμε βρίσκεται σε εξέλιξη. Πότε θα ολοκληρωθεί, τι διάστημα θα βλέπουμε τα συνεργεία να βρίσκονται στους δρόμους?
1: Ναι, το πρόγραμμα είναι το εξής. Υπάρχουν τρεις εργολαβίες ενεργές, 2 συν 2 συν 3 εκατομμύρια. Αφορούν όλες τις δημοτικές κοινότητες και αφορούν κυρίως μικρούς δρόμους,
0: ναι,
1: και όχι κύριες αρτηρίες. Δημοπρατείται τώρα ένα άλλο μεγάλο έργο που στο σύνολό του ξεπερνάει τις τρεις προηγούμενες εργολαβίες.
0: Ναι.
1: Αυτό το έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση της Βασιλής Σόλγας, της Παπαναστασίου, της Κωνσταντινού Καραμαλή, Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι δηλαδή οι μεγάλοι δρόμοι της Θεσσαλονίκης που θα ασφαλτοστρωθούν. Είναι λίγοι σε σχέση με όλους τους άλλους, αλλά είναι πολύ μεγάλοι, με πολύ μεγάλη έκταση και μεγάλο κόστος. Και θα ακολουθήσει ακόμα μία εργολαβία που θα αφορά την Μίκη Θεοδωράκη, την Μοναστηρίου, την Εγνατία. Άρα αυτή την διετία θα φανταστείτε ότι θα περίπου 20 εκατομμύρια θα είναι ο προϋπολογισμός των ασφαλτοστρώσεων,
0: ναι,
1: για αυτή την διετία.
0: Παράλληλα, βέβαια, εκτός από τους δρόμους, βρίσκεται σε εξέλιξη και το πρόγραμμα για την αντικατάσταση πλακών στα πεζοδρόμια, για την κατασκευή πεζοδρομίων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου της Θεσσαλονίκης, κύριε Νικηφορίδη.
1: Έτσι ακριβώς, εκτελούνται έργα στα πεζοδρόμια, κάποια αντικαθίστανται ολοκληρωτικά γιατί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Κάπου αλλού οι παρεμβάσεις είναι χειρουργικές με την έννοια ότι είναι κάποιες μόνο πλάκες που πρέπει να αντικατασταθούν. Ταυτόχρονα κατασκευάζονται ράμπες για άτομα με αναπηρίες. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, εμπόδια για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια.
0: Το κάνετε για να είναι πιο προσβάσιμα και τα πεζοδρόμια. Εγώ διάβαζα κάτι τις προηγούμενες ημέρες και γι' αυτό θέλησα να επικοινωνήσουμε, να σας πω την αλήθεια, να τα πούμε λίγο εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια είναι στην αρχή ακόμα και τι χρόνος χρειάζεται για να υλοποιηθεί. Υπάρχει ένας σχεδιασμός για την ανάδειξη της Άνω Πόλης, να περάσει αυτή η χαρακτηριστική περιοχή της Θεσσαλονίκης σε μια νέα εποχή. Έχετε κάνει μια λεπτομερή χαρτογράφηση της περιοχής και ετοιμάζεστε για ουσιαστικές παρεμβάσεις.
1: Ισχύει αυτό. Ξέρετε, πριν από πολλά χρόνια, όταν ξεναγούσα ένα τηλεοπτικό, το μεγαλύτερο τηλεοπτικό δίκτυο της Γαλλίας, ο παρουσιαστής μου είπε, εγώ όταν ξανάρθω στην Θεσσαλονίκη θα ξανάρθω για την Άνω Πόλη. Αντιλαμβάνεστε επομένως πόσο σημαντικό είναι να αναδείξουμε αυτή την περιοχή της Θεσσαλονίκης για τους επισκέπτες, για τους κατοίκους.
0: Το μπαλκόνι της πόλης είναι η Άνω Πόλη.
1: Αλλά και για τους κατοίκους της Άνω Πόλης. Τώρα, εγώ επειδή τυχαίνει να εργάζομαι στην Άνω Πόλη, το γραφείο μου, δηλαδή το αρχιτεκτονικό, ήταν στην Άνω Πόλη και εξακολουθεί να είναι, απλώς δεν με βλέπει, εδώ και σε περίπου 30 χρόνια, την έχω γνωρίσει την Άνω Πόλη, την έχω περπατήσει. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που γνωρίζουμε τόσο καλά, γιατί ξέρει και το ενδιαφέρον το αρχιτεκτονικό. Και εδώ και 2,5 χρόνια είναι και το ενδιαφέρον των δημάρχων. Αποφάσισα να καθίσω και να καταγράψω όλες αυτές τις περιοχές με τη βοήθεια της γραμματείας της αντιδημαρχίας. Καταγράψαμε επομένως, αποτυπώσαμε σε χάρτες, κάναμε μια λίστα. Το παρουσίασε στον Δήμαρχο, ο οποίος ενθουσιάστηκε με αυτή την ιδέα. Δεν έχουμε ακόμα σκεφτεί πώς θα κινηθούμε, γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα θέματα. Όσο μιλάμε, με καλούσε στο τηλέφωνο η υπεύθυνη Πρασίνου, γιατί θα ξεκινήσουμε με συναντήσεις επί τόπου και με την Αντιδημαρχία Πρασίνου για να δούμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με το πράσινο. Θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε από τα εύκολα, ναι, που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες μελέτες, και θα πηγαίνουμε στα πιο σύνθετα και τα πιο δύσκολα σταδιακά. Πάντως θέλουμε πραγματικά να αναδείξουμε αυτό το μοναδικό πλούτο που έχει η Άνω Πόλη, με μικρές περιοχές, ξέρετε, που πραγματικά όταν κανείς τις ανακαλύπτει και τις βιώνει, νιώθει ότι βρίσκεται κάπου αλλού.
0: Έτσι είναι. Κύριε Νικηφορίδη, μιλούσα νωρίτερα για αυτές τις περιπατητικές διαδρομές οι οποίες γίνονται στις διάφορες κοινότητες της πόλης. Θα γίνει και μία στην περιοχή της Άνω Πόλης. Εγώ έχω βρεθεί σε τέτοιου είδους ξενάγηση. Όντως, πραγματικά υπάρχουν γωνιές τις οποίες ακόμα και αν περνάς καθημερινά από το ίδιο σημείο, μπορεί να μην τις πιάνει το μάτι σου. Και όταν κάποιος σου μιλήσει λίγο παραπάνω για κάτι, τότε θα κεντρήσω το ενδιαφέρον σου. Επομένως, εδώ θα είμαστε. Μόλις έχετε μία εικόνα για το τι θα συμβεί στην Άνω Πόλη και για το πώς σιγά σιγά θα υλοποιείται αυτό το οποίο έχετε σκεφτεί και έχετε σχεδιάσει, εδώ θα είμαστε για να το αναδείξουμε.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Νικηφορίδη.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να δούμε πώς κινείστε στον περιφερειακό. Από ό,τι βλέπω, τα πράγματα αυτή την ώρα, στα 51 λεπτά μετά τις 9, είναι καλά. Δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν κόκκινα σημεία. Οδηγείται πολύ άνετα στον περιφερειακό. ίδια η εικόνα από ό,τι βλέπω και στην Καραμανλή. Έχουν αντιμετωπιστεί όποιες μικροκαθυστερήσεις υπήρχαν. Στην Εγνατία επίσης δεν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα. Στη Βασιλίση Σόλγας ο δρόμος είναι πράσινος στον χάρτη μου. Οδηγείτε χωρίς να σταματάτε καθόλου. Και στην Τζιμισκή, στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης, βλέπω ότι αυτή την ώρα έχουμε κάποια προβλήματα εκεί στο ύψος του Μεγάρου, στη Γεωργίου Παπανδρέου, μετά την 25η Μαρτίου, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Είναι κόκκινος ο δρόμος, κάτι θα έχει συμβεί εκεί αυτή τη στιγμή και υπάρχει αυξημένη κίνηση, ενώ εσείς που βρίσκεστε στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θοδωράκης αντιμετωπίζετε λίγο μετά τις 12 όρεφες κάποια μικρά προβλήματα στη μετακίνησή σας. Λοιπόν, τώρα σήμερα και φαντάζομαι ότι σε λίγο πραγματοποιούνται τα εγγένεια του Δευτέρου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Δράμα, το οποίο λειτουργεί εντός του σοφρονιστικού καταστήματος της Δράμας. Θα είναι παρούσα και η πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, η κυρία Άννα Ροκοφίλου, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει ήδη στη Δράμα η κυρία Ροκοφίλου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλή σας μέρα σε εσάς.
0: Είστε καλά, είστε καλά.
2: Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι ήδη στη Δράμα, σε μια ηλιόλουστη Δράμα, σε αντίθεση με όλη την Ελλάδα, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό και είμαστε ήδη εδώ από χθες.
0: Μάλιστα. Πείτε μας λίγο για αυτά τα εγγένεια, για αυτό το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, κυρία Ροκοφίλου.
2: Βέβαια, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός, τον οποίο υποστηρίζουμε εδώ έμπρακτα και τον έχουμε αναλάβει το ΕΝΕΔΙΒΗ να το χρηματοδοτούμε και να το στηρίζουμε. Είναι ένα, αν θέλετε, εκπαιδευτικές δομές, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους, σε ενήλικες συμπολίτες μας, που δεν έχουν μπορέσει να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση, να μπορέσουν σε 2 χρόνια μέσα να πάρουν ένα πολιτήριο γυμνασίου. Λειτουργούν 84 σε όλη την Ελλάδα, 83 ναι. Μάλιστα, συγγνώμη, τα 12 είναι μέσα σε καταστήματα κράτησης.
0: Όπως και αυτό στη Δράμα.
2: Όπως και αυτό που ανοίγει σήμερα λοιπόν στη Δράμα και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί ξέρετε, όπως έλεγε ο Βίκτορας Γκο, όταν ανοίγει ένα σχολείο
0: κλείνει μια φυλακή. Φυλακή. Έτσι
2: εγώ δεν θα σας πω ότι θα κλείνει τη Δράμα, ναι. Αλλά ξέρετε, σε κάθε περίπτωση είναι τόσο ωραία η δουλειά που γίνεται. Κάνει τόσο καλό σε όλους, στην κοινωνία, στους κρατουμένους, ειδικά στους κρατουμένους, επειδή έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φυλακές ανά την Ελλάδα και έχω δει τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργούν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλό κάνει σε όλους αυτό. Στην εικόνα της φυλακής, στους κρατούμενους, αυτούς που πάνε, την ελπίδα που έχουν, τα ελληνικά που μαθαίνουν, το τι κάνουν μέσα. Γίνεται καταπληκτική δουλειά και συγχρόνως μέσα σε 2 χρόνια παίρνει ένα πολιτήριο γυμναστήριου, να μπορεί να βγει. Όταν σε περίπτωση που επανενταχθείς να είναι και πιο ομαλή η επανένταξή σου και να έχεις αποκτήσει κάποιες δεξιότητες οι οποίες δεν θα τις είχες αποκτήσει διαφορετικά. Ξέρετε, εγώ πιστεύω.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από την εμπειρία σας, κυρία Ροκοφίλου, υπάρχει
2: πάρα
0: ενδιαφέρον.
2: Πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Δεν θέλουμε πολίτες δεύτερης ευκαιρίας, 2 ταχυτήτων. Θέλουμε να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που για κάποιους δικούς του λόγους δεν μπορούσε να πάει στο σχολείο. Να έχει μια ευκαιρία να μπορέσει να πάρει ένα πολιτήριο γυμνασίου. Και να σας πω την αλήθεια, εμένα είναι το όραμά μου και το λέω, να μπορέσουμε να το επεκτείνουμε και να μπορεί να, κάποια στιγμή να μπορέσουμε να πάρουν και ένα πολιτήριο λυκείου σε αυτά τα σχολεία δεύτερη ευκαιρία.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, να ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός, τεράστιος ενθουσιασμός από τον κόσμο, γι' αυτό και ανοίγουν συνέχεια σχολεία δεύτερη ευκαιρία. Ανοίγουμε τώρα μέσα στη Δράμα, θέλουν και άλλα καταστήματα κράτης και άλλες φυλακές να ανοίξουν τα σχολεία. Είναι ένας θεσμός ο οποίος πραγματικά σας μιλώ για μένα, που ασχολούμαι με τόσα θέματα στο ΕΝΕΔΙΒΗ, είναι ίσως από τους πιο σημαντικά πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, τους πιο σημαντικούς θεσμούς. Γιατί, σας το λέω, είναι ένα πράγμα που βοηθάει τον κόσμο και την κοινωνία γενικότερα να μπορέσουν να υπάρξει μια ισότιμη κοινωνία και μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους. Οι οποίοι για κάποιους λόγους δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν, δεν μπόρεσαν να πάνε στο σχολείο.
0: Και μακάρι να ενισχύσετε και να επεκτείνετε αυτόν τον σχεδιασμό, κυρία Ροκοφίλου. Θέλω να πάμε λίγο
2: μακάρι,
0: όμως Θέλω να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα που έτσι σχετίζεται το ΕΝΕΔΙΒΗΜ. Για την ελεγχόμενη είσοδο και την πρόσβαση στις φοιτητικές εστίες, είδαμε τις προηγούμενες ημέρες εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ότι υπήρξε μια αντίδραση, αφαιρέσαν τα καλώδια. Είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά, σωστά?
2: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε εμείς. Ακούστε.
0: Εσείς ακριβώς τι κάνετε.
2: Ακούστε, το Ινεδιδύμ έχει τρεις πυλώνες, σας από πάρα πολύ σύντομα. Είναι ένα ίδρυμα που σου είναι νεολαίας και διαβίου μάθησης. Έχουμε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας μας είναι η φοιτητική μέρη όσον αφορά τις φοιτητικές ευθείες. Έχουμε περίπου το 90% των φοιτητικών ευθείων στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι αυτό που λέμε διαβίου μάθηση, που έχει τα ΣΑΕΚ, τα αυτά που λέμε τα ΣΔΕ, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα ΚΕΠΕΑ, τα Κέντρα Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης. Και η τρίτη μας, ο τρίτος πυλώνας είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, το Erasmus Plus, το Solidarity Now. Λοιπόν, όσον αφορά τον πρώτο μας, λοιπόν, τον πρώτο πυλώνα που είναι οι φοιτητικές ευθείες, είδαμε λοιπόν ότι μέσα στην Ελλάδα, πουθενά σε καμία φοιτητική εστία, δεν ξέρω και σε κανένα νομίζω πανεπιστημιακό ίδρυμα, δεν υπάρχει ελεγχόμενη είσοδο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν λίγο όποιος ήθελε, ό,τι ήθελε, όποιος ήθελε έμπαινε, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος στο ποιος μπαίνει, τι μπαίνει. Είχαμε περιπτώσεις που δεν είναι ασφαλή τα παιδιά. Το συζητήσουμε και εκεί στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια δύσκολη φοιτητική εστία. Υπήρχαν περιπτώσεις καταλήψεων μεγάλες. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε εμείς την πρώτη ελεγχόμενη είσοδο στο Πανεπιστήμιο, στο Καποδιστριακό στην Αθήνα, ναι. Στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών που βρίσκεται στο Ζωγράφου, και το ολοκληρώσαμε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
2: Τον Απρίλιο μέχρι τώρα λειτουργεί πολύ καλά, έχει μπει τάξη, έχουν μπει.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη βέβαια κάποιοι ταξίλωσαν τα αντίστοιχα μηχανήματα.
2: Στη Θεσσαλονίκη είναι. Ακούστε λίγο. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα γίνει. Έχω εξαιρετική συνεργασία και με τις Βρετανικές αρχές, ναι, για να μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη. Να ξέρετε, κύριε Στολάκη, εδώ θα είστε και εδώ θα είμαι, ότι αυτό θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα σπάσουμε κάποια στιγμή, αλλά με τη βοήθεια και τις αστυνομίες. Ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος, ούτε ένας φορέας μόνος του. Θέλει συνεργασία πολλών φορέων. Την ελληνική αστυνομία, την Βρετανία, τις Βρετανικές αρχές και το Ινεδιδύμ. Και την κυβέρνηση. Άρα, εγώ είμαι σίγουρη ότι θα ολοκληρωθεί η ελεγχόμενη είσοδο. Εδώ θα είστε και εδώ θα είμαστε.
0: Μάλιστα.
2: Και θα το δείτε ότι θα το πετύχουμε. Εντάξει, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να βάλεις κανόνες. Δεν είναι εύκολο να βάλεις κάποιους κανόνες στην αρχή. Όλη η αρχή είναι δύσκολη. Αλλά επειδή το κάναμε με τόση επιτυχία στην Αθήνα και τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου, να ξέρετε, ενώ της χρονιάς της σχολικής, θα βάλουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα δικά μας τις φοιτητικές εστίες, θα βάλουμε ελεγχόμενη είσοδο.
0: Μάλιστα. Έχουμε βέβαια το χαρτοφυλάκι, όσο είναι μεγάλο, δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα. Θα κανονίσουμε να τα ξαναπούμε και μάλιστα σύντομα, κυρία Ροκοφίλου, γιατί έχετε και τις ανακαινήσεις στα δωμάτια των φοιτητικών αστείων, των τεσσάρων φοιτητικών αστείων του ΑΠΙΘΙΤΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι.
0: Εκεί δώστε μας λίγο μία εικόνα. Περίπου πόσα από τα 1500 δωμάτια έχουν ανακαινιστεί?
2: Έχουν ανακαινιστεί τα πρώτα 150. Δεν είναι και όλα σε πολύ κακή κατάσταση. Και ξεκινάμε, θα συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα 100. Αλλά το καλό είναι ότι έχουν ενταχθεί αυτά. Υπάρχει ένα πρόγραμμα του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ενταχθεί οι ολικές ανακαινήσεις αυτών των πανεπιστημίων. 10 πανεπιστημίων, εκ των οποίων και το ΑΠΙΘΙΤΑ. Οπότε θα γίνει από την αρχή η ανακαίνιση των πανεπιστημίων αυτών. Αυτό έχει ενταχθεί, σας λέω. Θα δούμε πώς θα ξεκινήσει το χρονοδιάγραμμα, ακόμα δεν το ξέρω. Αλλά έτσι και αλλιώς θα ανακαινιστούν οι εστίες. Δηλαδή, σε μία πενταετία πιστεύω ότι θα είναι μια άλλη εικόνα.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς όμως μέχρι τότε δεν θα μείνουμε απαθείς. Εμείς μέχρι τότε κάνουμε εξοπλισμό, κάνουμε καινούρια. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός του εξοπλισμού. Δηλαδή, θα βάλουμε καινούρια κρεβάτια, στρώματα, γραφεία, ντουλάπες. Κάνουμε ολική ανακαίνιση σε 150 δωμάτια. Κάνουμε τα μπάνια. Κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο στο ισόγειο της φοιτητικής εστίας. Ένα καταπληκτικό χώρο με καναπέδες να βλέπουν τα παιδιά, να κοινωνικοποιηθούν, να βλέπουν τηλεόραση. Ξέρετε, ένα πολύ καταπληκτικό χώρο.
0: Μάλιστα, και θα συνεχίσετε. Θα συνεχίσουμε
2: σιγά-σιγά ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε τη ζωή των φοιτητών μας καλύτερη, γιατί ξέρετε. Είναι σημαντικό και το περιβάλλον που ζουν. Όταν ένας φοιτητής πηγαίνει εκτός σπιτιού του να σπουδάσει, πρέπει να είναι και λίγο απερίσκεπτος. Δηλαδή να κάνει να μπορεί να σπουδάζει ανενόχλητο.
0: Μάλιστα.
2: Να διαβάζει ανενόχλητο. Να μην φοβάται, να είναι ασφαλής.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Κυρία Ροκοφίλου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να κάνετε τα πολύ ωραία εγγένεια σήμερα στη δράμα, σε αυτό το εξαιρετικό που κάνετε. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας. Ήταν η κυρία Άννα Ροκοφίλου. Φεύγω εγώ. Έχει έρθει η Ευδοξία Δένη. Δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό. Καθαρός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Χαμηλώνουν ταχύτητες εντός πολεοδομικού συγκροτήματος κατά διαστήματα μόνο σε τμήμα της Αδριανοπόλεως και τη λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ κατεβαίνουν ταχύτητες και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Βελτιωμένη εικόνα στο κέντρο, χωρίς σοβαρές καθυστερήσεις. Μεγάλο ποτηλιάρισμα, ωστόσο, εξακολουθεί να παρατηρείται στην οδό 26 Οκτωβρίου από το ύψος του Καλοχωρίου μέχρι και τα Παλιά Σφαγεία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Εργασίες σήμανσης εκτελούνται από νωρίς το πρωί στο δρόμο προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι εργασίες θα διαρκέσουν έως την επόμενη Τρίτη, ενώ οι νυχτερινές εργασίες θα πραγματοποιηθούν και στην οδό Μαρίνου Αντίπα. Μύρισε χειμώνα στη Βόρεια Ελλάδα με το υδράργυρο να πέφτει στους 0 βαθμούς Κελσίου τα ξημερώματα στο Σέλι, στους 1,7 βαθμούς στο Χειρό Ευρωκοπίου και στους 1,8 βαθμούς στις Μιλιές Μετσόβου. Γύρω στους 3 βαθμούς Κελσίου οι θερμοκρασίες στις ίδιες ώρες, Εδωτικό Γρεβενών και Βοβούσα Ιωαννίνων. Δρύμια κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας το πρωί στον Sky. Το πρόβλημα στην ενέργεια ήταν αναμενόμενο λόγω των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν. Τόνισε και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο για την επίλυσή του, παρά το γεγονός ότι τα δηληστήρια, όπως είπε, καταγράφουν υπερκέρδη δις ευρώ. Τελικά στη ΔΕΦ τίναξα την μπάνκα στον αέρα, η Μουτσιφού της διαρωτήθηκε αναφορικά με την κριτική που δέχτηκε, παρουσιάζοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνελεύσης του ΟΗΕ. Αύριο η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Κουτέρες και η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Σήμερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Σε τροχιά διαλόγου φαίνεται ότι επιστρέφουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκε τρίωρη πολύ καλή, όπως τη χαρακτήρισε, συνάντηση ανάμεσα Αμερικανούς και Ιρανούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου αποκαλύπτει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ. Δημοφιλέστερος υπουργός αναδεικνύει τον Νίκος Δένδιας με 23% και ακολουθεί ο Κυριάκος Πυρακάκης με 15%, την ώρα όμως το 54% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά κανένας. Παραλέξει τους 10 πολίτες κρίνουν θετικά την αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ και ένας στους 2 ανισχύει για ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Μόλις 10 λεπτά διήρκησε η σημερινή συνεδρία του Τρεμελού Σεβετίου Κακουργημάτων Λάρισας για τη δίκη των Τεμπών, καθώς από τους συγγενείς θυμάτων που ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Το μικροσκόπιο των άρχοντα ευρήματα της νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς εντοπίστηκε εκτεταμένη ισχυμία στο μυοκάρδιο. Οι ιατροδικαστές ερευνούν το ενδεχόμενο οξέως εμφράγματος, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν είχε χορηγηθεί ισχυρή κατασταλτική ουσία. Εργοδότης στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία μετά τον επεισοδιακό χωρισμό από υπαλληλό του. Απειλούσε την κοπέλα ότι θα μιλήσει για τις σχέσεις του στους γονείς της και της έστειλε μηνύματα, στο οποίο έγραφε μεταξύ άλλων ότι θα την καταστρέψει επαγγελματικά. Στο ωραίο καστρό συνελήφθη ένας 26χρονος διακίνητης από την Αλβανία για μεταφορά παράτυπων μεταναστών από το Ιράν. Συνολικά 7 άλογα εντοπίστηκαν στο φορτηγό που οδηγούσε, καθένας εκ των οποίων είχε πληρώσει 600 ευρώ για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνοτουρκική Μεθόριο. Χωρίς ρεύμα ως τις 2.30 το μεσημέρι, η βιομηχανική περιοχή Πενταλόφου στο Ρεόκαστρο αλλά και τμήμα της περιοχής που εφάπτεται ανατολικά του Γαλλικού ποταμού στο ύψος της Νέας Μεσύμβρεας λόγω εργασιών από τον ΔΔΕ. Συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το State Department. Σήμερα αναμένεται να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κρύο έτσι, ψυχρούλα. Το νιώθουμε στην ατμόσφαιρα. Και έστω και αν έχει τον ήλιο που πάντοτε είναι βοηθός της καθημερινότητάς μας, φανταστείτε να μην είχε ήλιο αυτή η χώρα, τι θα γίνονταν. Παρ' όλα αυτά, όπως το προαναγγείλαμε από την περασμένη εβδομάδα, η Τετάρτη, από την Τετάρτη, από σήμερα λοιπόν, η θερμοκρασία έχει πάρει την κατιούσα και δεν είναι τυχαίο ότι σε ορεινές περιοχές είδανε και το άσπρο χρώμα του χιονιού, σε πολύ ορεινές περιοχές, έτσι. Στα ορεινά του Ολύμπου χιόνισε και φαίνεται από μακριά έτσι κάτι σαν άσπρο στους πρόποδες του Ολύμπου. Στο Σέλι η θερμοκρασία έπεσε στους 0 βαθμούς Κελσίου, όπως τα ακούτε. 0 βαθμούς στο Σέλι. Στο Νευροκόπη, στο Χειρό Νευροκοπίου 1,7. Στο Μέτσοβο, στη Μιλιά Μετσόβου 1,8. Πρωινές θερμοκρασίες. Στο Νευροκόπη 2,8. Στα Γρεβενά, στο Δοτσικό Γρεβενών 2,9. Στη Βοβούσα Ιωαννίνων 3,1. Στο Περιθώρι Νευροκοπίου 3,4. Και στο Περιβόλι Γρεβενών 3,4 βαθμούς. Μιλάμε για ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες που θα συνεχιστούν και αύριο και την Παρασκευή. Σε πολλές περιοχές θα σημειωθούν ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες. Θα ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Θοδωρή Κολυδά. Μέχρι να πάμε στον κύριο Κολυδά, Ευδοξία Δένη στο στούντιο για τις τοπικές ειδήσεις, τα τοπικά θέματα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Ξεκινάω από το κυκλοφοριακό. Είναι εξαιρετική εικόνα εδώ και λίγη ώρα στην περιφερειακή οδό. Είναι πεντακάθαρος ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Πραγματικά θυμίζει αργία. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και εντός πολυδομικού χειροτήματος όμως δεν έχουμε σοβαρά θέματα. Έχουμε μικροκαθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πολύ λογικό αυτή την ώρα. Χαμηλούν ταχύτητες στη Βασίλισσα Όλγας εκεί στο ύψος, από το ύψος της συμβολής της με τη Δελφόν μέχρι την ανάληψη. Αυτό είναι το σημείο όπου κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στα οχήματα. Και έχουμε καθυστερήσεις, μικροκαθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Κατσιμίδη. Τσιμισκή και Εγνατία πεντακάθαρες. Εκεί στην περιοχή του Βαρδάρη πάλι χαμηλώνουν ταχύτητες και στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της Παλούς Σιδηροδρομικού Σταθμού. Εκεί που έχουμε από το πρωί πρόβλημα και δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω, γιατί ακριβώς δεν έχουμε κάποιο τροχαίο, είναι η 26η Οκτωβρίου. Από το ύψος του Καλοχωρίου και του Κόμβου, κοντά του Καλοχωρίου μέχρι και το ύψος του. Των παλαιών σφαγείων, ο δρόμος είναι στο κόκκινο, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από νωρίς το πρωί. Χωρίς να γίνονται έργα, χωρίς να έχουμε κάποιο τροχαίο. Πολύ μεγάλη κίνηση στο ρεύμα εισόδου από την 26η Οκτωβρίου μέχρι τα παλιά σφαγεία.
0: Την ενημέρωση για το κυκλοφοριακό. Κάνε λίγο μία ανάπαυλα στην τοπική ατζέντα της ημέρας για να μην περιμένει ο άνθρωπος. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον μετεωρολόγο, τον κύριο Θοδωρή Κολυδά. Κύριε Κολυδά, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Και καλό φθινόπωρο.
0: Καλό φθινόπωρο, για να μην πω καλό χειμώνα. Διότι είδα πρωινές θερμοκρασίες σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και των Ιωαννίνων, η θερμοκρασία έπεσε κοντά στο μηδέν. Ένα βαθμί, δύο βαθμοί, τρεις βαθμοί.
2: Έχει πεδίγει.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες για τέτοια εποχή.
2: Δεν είναι ιστορικά, είναι μέσα στις αποκλίσεις. Αν δείτε και όλες μάλιστα και τα διάφορα στατιστικά που υπάρχουν από το, και για το Σεπτέμβριο, αλλά και για τον Οκτώβριο, για όλους τους μήνες, είναι μεν χαμηλές, αλλά όχι ιστορικά χαμηλές αυτές. Έχουν υπάρξει δηλαδή περιπτώσεις όπου έχουμε και ακόμη και χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά πράγματι σε αυτές τις περιοχές όλες η πτώση της θερμοκρασίας, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι αισθητή. Κυρίως μετατοπίζονται στα νοτιότερα τμήματα και θα κρατήσουν, ας πούμε, σήμερα τουλάχιστον στην Ανατολική και την Νότια Ελλάδα σε αρκετές περιοχές.
0: Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο πόσο θα πέσει σήμερα?
2: Στη Θεσσαλονίκη η πτώση της θερμοκρασίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Θα είμαστε δηλαδή στη μέγιστη γύρω στους 21 με 22 βαθμούς για τις επόμενες ημέρες, δηλαδή περίπου μέχρι και το Σάββατο. Φαίνεται τώρα να έχει η Θεσσαλονίκη μάλλον το Σάββατο, όχι μεγάλα ύψη, πολύ μεγάλα ύψη βροχής, αλλά η πιο βροχερή ημέρα θα είναι το Σάββατο, με βοριάδες όχι ιδιαίτερα ενισχυμένους, και ανεβαίνει η θερμοκρασία μετά από Κυριακή και μετά, δηλαδή από την Κυριακή και την ερχόμενη εβδομάδα, πρέπει να γυρίσουμε γύρω στους 24 με 25 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι 25 βαθμοί περίπου είναι οι κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Τώρα πράγματι με το 21-22 βρισκόμαστε σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά, αλλά όχι όμως η απόκληση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Θα υπάρξουν περιοχές που αυτές τις μέρες οι χαμηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι σε μονοψήφιο αριθμό, έτσι. Θα πέσουν το βράδυ.
2: Το βράδυ ναι, οπωσδήποτε. Δηλαδή κοιτάζω και εγώ εδώ πέρα τα στοιχεία που έχω και εκεί στη περιοχή της Φλόρινας, της Καστοριάς, στα βορειοδυτικά δηλαδή, θα είναι αρκετά χαμηλές. Δηλαδή ενδεικτικά, ας το πούμε και να αναφερθούμε ότι γύρω στους 6 περίπου βαθμούς θα είναι 6 με 7 βαθμούς μέχρι την Παρασκευή στη Φλόρινα η ελάχιστη θερμοκρασία. Και οι μέγιστες ήταν εκεί γύρω στο 19 με 20.
0: Πάντως το βράδυ με 6 βαθμούς είναι χειμώνας, είναι χειμωνιάτικη θερμοκρασία. Δηλαδή εκεί θα χρειαστεί με 6 βαθμούς και θέρμανση το βράδυ. 6 βαθμοί δεν είναι χειμώνας.
2: Έχετε δίκιο. Και γι' αυτό και όλες έχει ανέβει και στη δημοσιότητα το θέμα και το επίδομα της θέρμανσης και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αρχίζει και μπαίνουμε σχέση, δεν είμαστε σε χειμώνα μεν, αλλά πραγματικά το. Οι υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και όλα αυτά πάνε, είναι πλέον παρελθόν. Δεν φαίνεται κάτι σε γενικές γραμμές. Και επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Αν και εντάξει, δεν είναι και σωστό, αλλά να εκμεταλλευτώ και να πω ότι μέσα στην ιστοσελίδα μου υπάρχει ένα κομμάτι που λέει για την τάση του καιρού τις επόμενες 10 ή ακόμη και 15 ημέρες. Μέσα στο Χολιδάς Υγείου μπορεί να δείτε λοιπόν την τάση με μια γρήγορη ματιά. Το πώς πάνε και οι θερμοκρασίες, πώς πάει και η βροχή για οποιαδήποτε περιοχή της χώρας χρειάζεται. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εικόνα.
0: Ναι, για το επόμενο δεκαήμερο λοιπόν τι προβλέπετε, για πέστε μας εσείς, όσοι θέλουν μπορούν να μπουν στο site, αλλά και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν.
2: Λοιπόν, για τη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, το επόμενο δεκαήμερο ξεκινήσουμε, φτάνουμε δηλαδή μέχρι την άλλη περίπου Πέμπτη. Οι θερμοκρασίες δεν πρέπει να ξεπεράσουν τους 26 βαθμούς. 25 με 26 βαθμούς ανεβαίνει μεν από σήμερα, αύριο, που θα είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Όπως είπαμε, φτάνουμε στους 25, με μέγιστο τους 26 βαθμούς. Οι βροχές φαίνεται μέχρι και τις 26 του μηνός να κρατάνε στη περιοχή της Θεσσαλονίκης και από εκεί και μετά σταματάνε. Δηλαδή, μέχρι την αρχή του μήνα, μέχρι την 1η Οκτωβρίου, όποτε δείχνουν τα στοιχεία, σταματάνε. Τώρα, από εκεί και μετά, άμα θέλουμε να πάμε. Να δώσουμε για την τάση του καιρού για άλλες περιοχές. Εκείνο που πρέπει να πω ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, η θερμοκρασία φτάνει κατά μέσο όρο. Οι μέγιστες πλέον από τους 26-27 φτάνουν γύρω στους 23 βαθμούς στο τέλος του δεκαημέρου. Έχουμε ακόμα μια μικρή περαιτέρω θερμοκρασία από τους 25-26 που είπαμε προηγουμένως. Πάμε στο επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, εκεί γύρω στους 23 με 24 βαθμούς. Από πλευράς βροχοπτώσεων δεν προβλέπεται κάποιες σημαντικές βροχοπτώσεις, αλλά κατά διαστήματα θα έχει. Νέμων εκεί γύρω στα 4 περίπου μποφόλ κατά μέσο όρο. Δηλαδή ένας τυπικά φθινοπωρινός καιρός θα έλεγα.
0: Κύριε Κολλητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Την καλημέρα μας από το Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά, επίσης.
0: Αυτά από το Θοδωρή Κολλητά, ο οποίος επιβεβαίωσε το ιστορικό χαμηλών θερμοκρασιών. Μπορεί να μην είναι οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά είναι από τις πιο. Είναι θερμοκρασίες τις οποίες δεν τις συναντάς τόσο εύκολα τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτά που λέμε τα παιχνίδια του καιρού. Μένουμε στο ότι από την ερχόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά εντάξει, το καλοκαιράκι μάλλον πρέπει να το αποχαιρετήσουμε, εκτός αν έχουμε κάτι απρόοπτο τον Οκτώβριο. Διότι έτυχε και αυτό μέσα στον Οκτώβριο να έχει θερμοκρασίες ιδανικές για μπάνιο. Θα το δούμε αυτό, κανένας δεν μπορεί να το προβλέψει με ακρίβεια το τι θα γίνει μετά από 15-20-25 μέρες. Μένουμε όμως και στο ότι σήμερα στο Σέλι το πρωί είχε 0 βαθμούς Κελσίου, για την ακρίβεια μείον 0,1. Ευδοξία. συνέχεια στην τοπική ενημέρωση.
1: Δεν θα αναφερθώ σε πολλά πράγματα. Θα αναφερθώ σε δύο χρηστικά και ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε χθες με το μετρό. Γιατί από νωρίς σήμερα το πρωί, Βασίλεια, ακροατές,
0: επικοινωνούμε με το δημοτικό ραδιόφωνο. Πολλά προβλήματα στο μετρό τις τελευταίες μέρες.
1: Χθες, λοιπόν, ως αργά το βράδυ, γύρω στις 11, είχε σοβαρά προβλήματα, μεγάλη ταλαιπωρία, μεγάλες καθυστερήσεις. Γιατί ακινητοποιήθηκε ένα σειρμός στο σταθμό Βούλγαρη. Τι γινόταν στο σταθμό 25 Μαρτίου, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Αν και είδα κάποιες εικόνες, μου έστειλαν γνωστοί. Περίμενε πάρα πολλοί κόσμος. Έπρεπε εκεί να γίνει μετεπιβίβαση για να συνεχίσουν το ταξίδι όσοι χρησιμοποιούν το μετρό. Για ώρες διήρκησε αυτό και γι' αυτό έχουμε ακόμη και σήμερα ενημέρωση από κόσμο ότι κάντε κάτι γι' αυτό. Φυσικά δεν είναι δική μας δουλειά. Τέλος πάντων, ενημερώστε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αν μπορέσετε, επικοινωνήστε με τους υπευθύνους. Κάναμε μια απόπειρα. Δεν κατέστη εφικτό. Πιθανότατα, δεν ξέρω, κάτι λείπει να γίνει ακόμη, γιατί το τελευταίο διάστημα και μετά την επέκταση προς Καλαμαριά, αφού δόθηκε δηλαδή στην κυκλοφορία, καθημερινά έχουμε κάποια θέματα με το μετρό. Ας ελπίσουμε να σταματήσουν το συντομότερο δυνατό. Τώρα να πούμε ότι από νωρίς το πρωί έχουμε εργασίες σήμανση στο δρόμο προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Υπάρχουν και τροχονόμινα και αυξημένη κίνηση, γιατί μια λωρίδα είναι εκτός. Οι εργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη Τρίτη, ενώ θα ξεκινήσουν και νυχτερινές εργασίες επί της οδού Μαρίνου Αντίπα. Να πω τέλος ότι είναι χωρίς ρεύμα, γιατί θα παραμείνει ως τις 2.30 το μεσημέρι η βιομηχανική περιοχή Πενταλόφου στο Ρεόκαστρο, αλλά και ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής που εφάπτεται ανατολικά του Γαλλικού ποταμού στο ύψος της Νέας Μεσύμβριας, μια και γίνονται έργα εκεί στο δίκτυο από τον ΔΔΕ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευδοξία, για την αναλυτική ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν τώρα στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή. Ο λόγος τώρα στη Σοφία Ξανθοπούλου.
3: Καλημέρα.
0: Σοφία, καλημέρα. Πώς είσαι?
3: Ωραία είμαι, γιατί καλά είμαι, γιατί μου αρέσει εμένα το κρύο. Βέβαια το κρύο έχει και την συνέπεια
0: καλά,
3: της θέρμανσης.
0: Καλά, δεν ζούμε στη Φλόρινα.
3: Όχι, μ' αρέσει το κρύο.
0: Ναι.
3: Εμένα μ' αρέσει το κρύο.
0: Σ' αρέσει, γιατί στη θέρμανση πρέπει να ανησυχούν ήδη εκεί... κάτι και της Δυτικής Μακεδονίας.
3: Ναι.
0: 6 βαθμοί τέλη Σεπτέμβρη δεν είναι και τόσο σύνηθες φαινόμενο. Στη Φλόρινα 6 βαθμοί, το βράδυ θα πέσει στους 6 βαθμούς, μας είπε ο κ. Κολυδάς, για 3-4 μέρες. Οπότε καταλαβαίνεις, με 6 βαθμούς
3: τη νύχτα, δύσκολα, ναι,
0: θέλει χειμωνιάτικη ενδυμασία και θέλει τουλάχιστον air condition για να μπορέσει να ζεστάνει
3: το χώρο.
0: Και να κοιμάσαι με κουβέρτα, έτσι.
3: Ναι.
0: 6 βαθμοί είναι αυτοί.
3: Ναι.
0: Δεν είναι λίγοι.
3: Όχι, βέβαια. Όχι.
0: Εντάξει, εμείς εδώ, εντάξει, τα σπίτια είναι ακόμα ζεστά.
3: Είναι ακόμη ζεστά, γιατί.
0: Αυτό έλειπε να έχουμε θέρμανση τέλη Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
3: Όχι, αυτό θα ήταν πρωτοφανές. Έχουμε αρκετά θέματα σήμερα.
0: Πες μου λίγο κάτι που σε συγκλώνησε. Ο πνευματικός του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Και όχι εμένα μόνο.
0: Ο πατήρ Αντώνιος Μάρκου.
3: Ναι.
0: Ο οποίος βγήκε λοιπόν στην εκπομπή Αποκαλύψεις.
3: Και... είχαν κάνει μαζί μια πτήση από την Κύπρο στην Αθήνα.
0: Στον Αντένα είναι αυτή η εκπομπή, έτσι.
3: Ναι, ναι, μίλησα στον Πέτρο Κουσουλό. Ο ίδιος είπε ότι ήμασταν στη Λέρνακα και είδα ένα πρόσωπο με κεντρικό ντύσιμο. Τον γνώριζα ως καλλιτέχνη, αλλά όχι προσωπικά. Όταν κατάλαβε ότι πίσω του βρισκόταν κληρικός, είπε «Ευλογείτε Πάτερ» και μου φίλησε το χέρι. Στη συνέχεια ανέβηκαν στο αεροπλάνο και τον κάλεσε, επειδή είχε μια καινή θέση δίπλα στον Γιώργο Μαζονάκη, κάλεσε, είπε στην Αεροσυνοδό, αν γίνεται να έρθει ο.
0: Αυτό το έχουμε σε ηχητικό.
3: Ναι, έχω. Ένα απόσπασμα, επειδή ζήτησε να εξομολογηθεί ο Μαζονάκης κατά τη διάρκεια της πτήσης, λέει μπορώ να εξομολογηθώ. Και τα λέει, βέβαια, υπάρχει το απόρριτο της εξομολογήσεως.
0: Βέβαια, δεν μπορεί να πει τώρα ο ιερέας του είπε.
3: Απλώς λέει κάτι πολύ συγκλονιστικό που θα τα ακούσουμε τώρα.
4: Συγκλονιστικό αυτό το οποίο μας λέτε, η αποστροφή του λόγου του εκλειπώντος, ότι σας είπε με τι μούτρα θα αντικρίσω.
5: Το Θεό.
4: Και τι το απαντήσατε εσείς?
5: Του απήντησα με τα ίδια μούτρα που αντιμετώπισε, που αντίκρισε το Θεό ο ληστής. Mm-hmm. Και του είπα συγκεκριμένα, ο Χριστός στο Σταυρό, το ληστή, δεν τον έκρινε ως διαβίου εγκληματία που ήταν, γιατί ήταν εγκληματίας ο ληστής. Το ομολόγησε και ο ίδιος, μιλώντας με τον άλλον συσταυρωμένο. Του λέει, εμείς οι δύο δικαίως πάσχομεν, αυτός είναι αθώος. Λοιπόν... τον αντιμετώπισε ως μετανοούντα τριών ωρών πάνω στο Σταυρό. Τόσο διήρκησε το μαρτύριο του ληστού. Τρεις ώρες. Μετά ήρθαν οι Ρωμαίοι, τους πάσαν τα πόδια.
4: Να ρωτήσω κάτι. Μετά από εκείνη την μια μισή ώρα συνάντηση, παύλα εξομολόγηση, την οποία είχατε, διατηρήσατε επαφές?
5: Μιλήσαμε μέσω μηνυμάτων, τηλεφωνημάτων και δύο φορές προσωπικά, περίπου 6-7 φορές. Ήρθε και στην πόλη μου, του είχαν κάνει ένα event οι φίλοι του. Ήταν πολύ δοτικός. Είπα πολύ ελεήμον. Μου λέει σε μια στιγμή, Πάτερ, θέλεις να κάνω μια δωρεά στην εκκλησία σου? Και του απαντώ, όχι. Θα την κάνεις στην εκκλησία της γειτονιάς σου για να ξέρεις πού πάνε τα λεφτά σου. για να μπορείς να ελέγχεις.
4: Τελευταία φορά που επικοινώνησε ή επικοινωνήσατε
5: ήταν το Πάσχα, λίγο μετά το Πάσχα, πήρε να ευχηθεί καταρχήν στα εγγόνια μου. Ένας άγνωστος, έτσι, σε έναν άγνωστο που μιλήσαμε σε φιλικό επίπεδο για τα εγγόνια μου, για τα παιδιά μου, για να πω εδώ πέρα κάτι. Τον πόναγε το θέμα, παιδί.
4: Τον πόναγε.
5: Όχι επειδή δεν μπορούσε να κάνει παιδί, μην πάει αλλού ο νους, αλλά γιατί επειδή δεν έπρεπε να κάνει παιδί.
4: Έτσι ένιωσε.
0: Στην Κύπρο είναι ο συγκεκριμένος,
1: ναι, ναι.
0: Στη Λάρνακα.
1: Στη Λάρνακα. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ και βλέπεις έναν
0: και
1: άνθρωπο.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει έναν ιερέα στο αεροπλάνο, δεν τον ξέρει και του λέει: Θέλω να εξομολογηθώ. Καταλαβαίνεις πόσο διψούσε ο Μαζωνάκης για να τα πει όλα και να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό. Και όλα αυτά μπορεί να αποκαλύπτονται μετά το θάνατό του, αλλά είναι και πολύ διδακτικά.
1: Γι' αυτό
0: γίνονται και εκπομπές και σωστή.
1: Βέβαια.
0: Ήταν επιτυχία του συναδέλφου, ο οποίος μίλησε
1: βεβαίως.
0: Με τον πατέρα Αντώνιο Μάρκου. Και γι' αυτό παίζουμε και εμείς το σχετικό ηχητικό, διότι για όσους πιστεύουν. Έτσι, δεν κάνουμε κατήχηση τώρα.
1: Όχι.
0: Ερμηνεία κάνουμε.
1: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν, για όσους πιστεύουν, δεν ξέρουμε ποτέ πότε θα έρθει η ώρα της. Της κρίσης και να αποχαιρετήσουμε αυτόν τον κόσμο, αλλά ο πιστός ξέρει ότι η ζωή συνεχίζεται. Αυτός ο άνθρωπος που δεν πιστεύει, είναι δικαίωμα του καθενός ανθρώπου να πιστεύει ή να μην πιστεύει, θεωρεί υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι ό,τι ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο και θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και δεν υπάρχει τίποτα μετά. Και η άλλη κατηγορία των ανθρώπων, μέσα σε αυτή την κατηγορία ήταν ο Μαζωνάκης, γιατί όταν λέει με τη μούτρα θα
1: αντικρίζω το Θεό. Άρα βλέπεις μια
0: είχε συνέστηση κάποιων πραγμάτων που θεωρούσε ότι ήταν πάθη του.
1: Το νόημα.
0: Που ήταν θεωρούσε ότι ήταν πάθη του και δεν έπρεπε να τα κάνει, αλλά έπεσε.
1: Και ζητάει μετανοεί. Και λέει: Μπορώ να εξομολογηθώ, να στα βγάλω, να στα πω.
0: Και το παράδειγμα του ληστή που είπε ο πατήρ Αντώνιος Μάρκου είναι χαρακτηριστικό.
1: Φυσικό, ότι...
0: Διότι αν υπάρχει μια κατηγορία χριστιανών που νομίζουν ότι έχουν σωθεί, γιατί πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Είναι οι λεγόμενοι καλοί άνθρωποι και από πίσω σκάβουν τον άλλον, δεν βοηθούν, δεν κάνουν ελεημοσύνες. Δεν είναι βέβαια η σωτηρία τους. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να πέφτουν καθημερινά με τα πάθη τους, να σηκώνονται ζητώντας συγχώρεση, να κάνουν ελεημοσύνη, να βοηθούν τον συνάνθρωπό τους, να κάνουν το καλό και να είναι άνθρωποι με πάθη. Δεν υπάρχει δηλαδή μέτρο στη σωτηρία. Ο Μαζωνάκης αυτό το κατάλαβε και είναι πολύ συγκλονιστικός ο τρόπος που το θέμα βγαίνει στη δημοσιότητα.
1: Και δίνει δίδαγμα, δηλαδή δεν είναι, θα μου πεις, όχ μωρέ τώρα ασχολούμαστε συνέχεια, δεν είναι, ξεπερνάει αυτό το επίπεδο συζήτησης νομίζω Βασίλη, γιατί βγάζει συνέχεια πράγματα τα οποία διδάσκουν στην κοσμική ζωή που ζούμε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα σε πάω αλλού τώρα.
0: Πού θα πάμε, στα πολιτικά?
1: Θέλεις να. Καταρχάς, διαβάζω ότι 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά σε απόγνωση μισθωτής, δεξιούχοι επαγγελματίες και νοικοκυριά. Έρχεται νέο
0: κύμα. Όλα αυτά είναι οι απόρριες. Τα αποτελέσματα της εκρηκτικής ανόδου στις τιμές των καυσίμων.
1: Ναι.
0: Είναι αυτά που μας λένε άνθρωποι, οι θεσμικοί παράγοντες της αγοράς, ότι είναι θέμα χρόνου να δούμε νέο ράλι στις τιμές των τροφίμων, διότι πολύ απλά αυξάνονται τα μεταφορικά. Και επειδή εμείς είμαστε χώρα που εισάγουμε και δεν παράγουμε.
1: Και δεν παράγουμε.
0: Είναι λογικό.
1: Εδώ εισάγουμε τη ζάχαρη. Είχαμε κάποτε την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, κατατροπώθηκε τέλος πάντων μεγάλη στροφή. Εισάγουμε ζάχαρη από την Ουκρανία, το ξέρεις αυτό, έτσι. Μόνο τη συσκευάζουμε.
0: Γι' αυτό ένα διάστημα, όταν ξεκίνησε ο Ρωσοκρανικός πόλεμος, η τιμή της ζάχαρης είχε εκτοξευθεί.
1: Γιατί σε πάω όμως εκεί? Γιατί επειδή η ακρίβεια έχει σχέση με τον τρόπο που κάποιοι κυβερνητικοί υπουργοί μας αντιμετωπίζουν, ήρθε η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μάλλον εγώ με το δικό μου το μυαλό θεωρώ ότι μάλλον τώρα είδε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τώρα προσγειώθηκε, γιατί 7 χρόνια δεν το είδε και το είδε χθες στο Sky, μίλησε στο
0: ραδιόφωνο
1: του Sky.
0: Το σχολιάσαμε και χθες στην εκπομπή.
1: Ότι θες να το ακούσουμε για την ελαζονία των υπουργών.
0: Να ακούσουμε, το σχολιάσαμε και χθες με το Σάκη το Μουμτζή. Θα πω σε λίγο πώς εκτιμώ εγώ την παρέμβαση αυτή της κυρίας Μπακογιάννη. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
6: Το είπα μια φορά και για άλλη μια φορά έγινα πρώτο θέμα.
7: Αυτό είναι του 90,
6: του πατέρα μου, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα, διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ κύριε, και δικαίως, δεν το λέω εγώ, γιατί δεν το πει ο πολίτης. Κάτσε ρε φίλε, κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.
0: Μετά βέβαια στήριξε τον αδελφό της και είπε ότι σε σύγκριση με τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα εμείς λέμε ότι ο Μητσοτάκης είναι η καλύτερη επιλογή. Κοίταξε, η Μπακογιάννη μιλάει αποδεσμευμένη από το άγχος και της επανεκλογής της και το άγχος της δεν είναι υπουργός. Δεν μετήχε σε κανένα υπουργικό σχήμα από τον αδελφό της και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι άδικο για την κυρία Μπακογιάννη.
3: Ναι, αυτό
0: η κυρία Μπακογιάννη, αν ήταν στην κυβέρνηση, όπου και να ήταν, θα παρήχε έργο.
3: Θα παρήχε έργο, ναι.
0: Διότι, εντάξει, μη συγκρίνουμε τώρα
3: σε
0: επίπεδο πολιτικό με άλλους υπουργούς της κυβέρνησης. Αλλά απλώς ήταν μια συνειδητή επιλογή και του αδελφού της, που δεν ξέρω αν ήταν και δική της επιλογή, επειδή είναι οικογένεια. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχεις υπουργική θέση. Αυτό αδίκησε την κυρία Μπακογιάννη και η οποία πλέον όσο πλησιάζει προς τις εκλογές προσπαθεί να εκφράσει τη φωνή του μέσου δεξιού ψηφοφόρου ο οποίος ενοχλείται από πολλά πράγματα και ενοχλήθηκε από πολλά πράγματα από την κυβέρνηση και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να εκτονώσει το κλίμα δυσαρέσκειας που υπάρχει σε αρκετό, σε ένα κομμάτι της βάσης της Νέας Δημοκρατίας θέλοντας να μην φύγουν από το μαντρί. Το μαντρί ξέρεις ποιο είναι, αυτό που έλεγε ο Ευάγγελος Σαβέρο.
3: Αυτό, όποιος φύγει από το μαντρί θα το φάει ο λύκος. Από πού μου αυτό, μπράβο, όποιος φύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος.
0: Ιστορική φράση του Ευάγγελου
3: Σαβέρο. Το έλεγε ο παππούς μου για την οικογένεια, ότι όποιος φύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος.
0: Ιστορική φράση του Ευάγγελου Σαβέρο και προσπαθεί αυτό το πράγμα η Μπακογιάννη να το κάνει, δηλαδή μιλάει έτσι για το καλό της του αδελφού της.
3: Άργησε γιατί η Αλαζονία ήταν πολύ πρωτύτερη και τώρα με αναγκάζεις να πω ότι επειδή έχουμε και δηλώσεις της κυρίας Μαρίας Ντόλκα, της μητέρας της Αναστασίας Παπαγγελία, από τα Τέμπη, είναι συγκλονιστική
0: συγκλονιστικές δηλώσεις. Να τις ακούσουμε.
7: Παραμαλή και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για το μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά όπως είπε η κόρη του η Αθανασία όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Τα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας.
3: Καταλαβαίνεις.
0: Πολύ συγκλονιστικό.
3: Η κυρία Ντόλκα είναι γιατρός.
0: Κραυγή της κυρίας, της μάνας, όχι της κυρίας. Της μάνας. Της μάνας. Η Μαρία Ντόλκα.
3: Και γιατί ήθελα να στο συνδέσω για την Αλαζονία.
0: Ξέρεις,
3: γιατί
0: τελικά, αν είσαι γονιός και χάνεις το παιδί σου, εσύ μόνο ξέρεις αυτό το οποίο τραβάς εφόρου ζωής.
3: Έτσι.
0: Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν δικαίωση και συνεχίζουν να είναι σε αυτή τη δίκη, η οποία συνεχίζεται και δεν βλέπει το φως της δημοσιότητας, και συνεχίζουν να δίνουν μάχη προκειμένου
3: να αποδοθεί δικαιοσύνη
0: στους ενόχους.
3: Τα παιδιά δεν
0: και
3: γυρίζουν πίσω.
0: Ξέρει

0: και άλλα στελέχη που ειρωνεύονταν αυτούς τους γονείς, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί είναι δημόσιο, δεν το λέμε από το μυαλό μας, που λέγανε φτάνει την κλάψα, μπαγιάτεψε το θέμα, πάμε παρακάτω. Τότε δεν ήταν αλαζονία, δεν έπρεπε τότε κάποιος να τους σταματήσει αυτούς τους ανθρώπους.
1: Έχουμε και μία δημόσια παρέμβαση του γνωστού τραγουδοποιού, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει και η φωνή του και τα τραγούδια του, αλλά και οι απόψεις οι οποίες εκφράζει.
0: Ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ναι.
1: Ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο οποίος είπε ότι κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα για να αλλάξει κάτι στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Να την ακούσουμε.
2: Ειδικά σε μια χώρα που βλέπεις ότι πρέπει να χυθεί αίμα, να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι. Είτε είναι ο Σαρτζάτ Λουκμάν, είτε είναι ο Παύλος Πίσα, είτε είναι ο Ζάκ Κωστόπουλος της Ζάκμα, η επέτειος του θανάτου της στην τηλεφωνία που είναι σήμερα. Είτε είναι τόσοι συνάνθρωποι μας στα Τέμπη, είτε είναι διάσημος συνάδελφος σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα για να αλλάξει κάτι. Πού ζούμε. Χρειάζεται αυτή η ανθρωποθυσία εδώ. Και μετά περνά ο καιρός και έντρομος συνειδητοποιείς ότι και πάλι δεν έχει αλλάξει τις περισσότερες φορές. Όμως δεν τα βάζουμε κάτω. Γιατί όπως είπε ο Βασίλης Μάγκος, κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
1: Λοιπόν, ήταν σε μια συναυλία στο Κατράκιο, όπου εκεί σε μια ανάπαυλα των τραγουδιών του είπε αυτά τα λόγια, λίγα και καλά, και είναι η αλήθεια.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι η αλήθεια ότι στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχει μια ανθρωποθυσία, να χυθεί αίμα, να χαθούν ανθρώπινες ζωές, νέες ζωές, νέων ανθρώπων, για να αλλάξει κάτι και αν αλλάξει. Και αν αλλάξει. Μπράβο στον Αλκίνο.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτό που παρέλειψα να πω σε επίπεδο ρεπορτάζ αστυνομικού είναι ότι αστυνομικού ρεπορτάζ για την υπόθεση Μαζονάκη είναι ότι υπάρχουν SMS που καίνε τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος αποκαλύπτεται από τη συζήτηση με τη Γάκα ότι ο Μαζονάκης δεν ήθελε να κάνει πλασμαφαίρεση και είπε αυτός θα στον ψήσω εγώ. Και μετά της έστειλε μήνυμα, σε πήρα στο λαιμό μου, της είπε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ τη Σοφία για τα όσα μας είπε. Θα πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε με μια αποκλειστική συνέντευξη. Πρώτη συνέντευξη που μας παραχωρεί και βγαίνει ήδη από αυτή τη συνέντευξη. Θα την ακούσετε σε λίγο. Θα ακούσετε τον πρόεδρο των παράκτιων αλλήλων της Κρίνης και της Καλαμαριάς, Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, ο οποίος θα δούμε τι θα μας προαναγγείλει. Σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
1: Κινητοποίησεις λοιπόν από ό,τι φαίνεται θα γίνουν τις επόμενες μέρες από τους αλλήλους. Περισσότερο θα μας πει ο πρόεδρος των παράκτων αλλήλων Νέα Κρίνη Καλαμαριά, ο κύριο Δημήτρη Τσιπούρα. Κύριε Τσιπούρα, καλημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
7: Καλημέρα σα. Καλημέρα και στου ακροτέ σα. Λέμε καλά για να είμαστε καλά.
1: Λέμε καλά για να είμαστε καλά. Ωραία, σοφή κουβέντα. Αυτό κάνουμε κι εμεί. Αυτό κάνει ο περισσότερο κόσμο.
7: Όλο ο κόσμο, ναι.
1: Διότι αν μα πάρει κάτω με βάση την μαύρη εικόνα που έρχεται μπροστά μα, σε έναν μαύρο χειμώνα ο οποίο έρχεται οικονομικά, και θα χάσουμε και το ψυχολογικό κομμάτι τη υπόθεση, δεν θα μπορέσουμε να είμαστε καλά σίγουρα. Ενώ με το χαμόγελο και την αισιοδοξία μπορεί έτσι να αποτελεί έτσι ένα είδος ψυχοθεραπείας αυτό.
7: Δυστυχώς, κύριε Κοντοβουλίδη, μας έχουν πάρει και το χαμόγελο όμως και την αισιοδοξία οι κύριοι αυτοί που είναι πάνω και μας κυβερνάνε τα τελευταία χρόνια. Και το λέω δυστυχώς και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλω να κρυφτώ από τους ακροατές σας. Εγώ ήμουνα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όπως σας έχω πει και το καλοκαίρι, αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που πιστέψαμε το 2000. Είναι κάτι άλλο, έτσι.

0: Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά τι είναι. Απλώς δεν το βλέπουν ή δεν θέλουν να το δουν αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν να είναι και κυβερνούν, διότι έχουν άλλα συμφέροντα. Ο κόσμος, ο οποίος όμως είναι η βάση αυτής της παράταξης, ξέρει πολύ καλά ότι αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και που όλα αυτά τα χρόνια κυριαρχούσε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Είναι ένα άλλο κόμμα, είναι ένα άλλο κόμμα, το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη και την έχω εκφράσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Αγνοώντας αυτούς οι οποίοι με κατακρίνουν γι' αυτό, δεν με πειράζει. Εγώ εκφράζω την άποψή μου και κάποια στιγμή είμαι βέβαιος ότι η άποψη αυτή θα δικαιωθεί. Και όταν έρθει η ώρα, οι γνωστοί οι οποίοι τώρα γλύφουν από εδώ και από εκεί για να πάρουν μια δουλίτσα, θα βγουν και θα σταθούν απέναντι και θα πούν: ναι, σωστά τα λέγατε εσείς που τα λέγατε αυτά όταν τα λέγατε. Τέλος πάντων, ας πάμε στα προβλήματα του κλάδου σας. Βγαίνετε στους δρόμους, θα κάνετε κινητοποίησεις. Τι θα κάνετε ακριβώς?
1: 1η Οκτωβρίου όλα τα λευτικά σκάφη του Θερμαϊκού, μηχανότρατα, παράκτια λία που ανήκω εγώ και Γρηγρή, θα κατέβουμε στο Λευκό Πύργο, θα παραταχθούμε από το Kitchen Bar μέχρι το Λευκό Πύργο και θα περιμένουμε απαντήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από τον κύριο Σχοινά για το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή εμάς μας καίει. Το πετρέλαιο έχει ξεφύγει. Το παίρναμε πριν, τι να σας πω, πέρυσι το Γενάρη 0,60 λεπτά και αυτή τη στιγμή το παίρνουμε ένα 45. Είναι 2,5 φορές επάνω. Εμείς προσωπικά, όχι μαύρος χειμώνας έρχεται. Για μας ήρθε ο μαύρος ο χειμώνας και τα πράγματα μπερδέψανε πάρα πολύ. Τώρα τι να σας πω, ξεκινάμε δυναμικά. Δεν ξέρουμε, δεν θα πάμε για μία μέρα και θα φύγουμε. Οι κινητοποιήσεις, ανάλογα τις απαντήσεις που θα πάρουμε από το Υπουργείο, θα είναι πάρα πολύ δυναμικές. Φυσικά δεν κατεβαίνουμε μόνο για το πετρέλαιο. Κατεβαίνουμε, έχουμε και άλλα προβλήματα. Έχουμε τα δελφίνια. Έχουμε το πλαχτόν, το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει μαζί σας τουλάχιστον 3 φορές και δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση. Έκανε τίποτα η κυβέρνηση για να μας βοηθήσει. Αλλά το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή είναι το κύριο θέμα όλης της Αλίας. Όλης της Αλίας και όλου του πρωτογενή τομέα, πιστεύω.
0: Πέστε μου κάτι, κύριε Τσιπούρα, επειδή είστε πολλά χρόνια και έχετε συναντηθεί και με πολλούς υπουργούς, ο Σχοινάς, ο οποίος ήρθε με μεταγραφή, ήταν μεταγραφή αεροδρομίου, όπως για να χρησιμοποιήσουμε ποδοσφαιρική γλώσσα, με μεγάλη εμπειρία στα θέματα τα ευρωπαϊκά, δεν αφισβητεί κανένας την εμπειρία του, αλλά όταν τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είπα ότι αυτός ο άνθρωπος τη σχέση έχει με τη γεωργία και με την κτηνοτροφία και με την αλία και με ό,τι τέλος πάντων θα ασχοληθεί. Αυτό το διάστημα που βλέπετε το πώς λειτουργεί στο Υπουργείο, εκτιμάτε ότι έχει κάνει δουλειά ή στην ουσία είναι παρατηρητής της κατάστασης και απλώς καταγράφει την πραγματικότητα και πολλές φορές λειτουργεί και με έναν τρόπο αλαζονικό απέναντί σας?
1: Ο κύριος Σχοινάς, το λέω δημόσια, υπεύθυνα. Δεν ξέρει τίποτα από την αλία, δεν ξέρει τίποτα από γενικά από την αγροτιά. Είναι, όπως είπατε, εκεί πέρα τον βάλανε και τον βάλανε εκεί πέρα στο Υπουργείο για να είναι παρατηρητής. Ο κύριος Σχοινάς, όπως σας είπα, στο Υπουργείο μας είπε το καλοκαίρι: πάρτε 0,12 λεπτά το λίτρο σαν επιδότηση. Και αν θέλετε, και βγείτε και πείτε ό,τι θέλετε στα κανάλια. Αυτό το έχω πει και δημόσια σε εσάς. Τώρα μπορώ να σας πω ότι 10 Σεπτεμβρίου είχαμε μαζευτεί εδώ στη Σχολή Δικαστών στη Μίκρα, στο γυμναστήριο της Μίκρας, και όλοι οι Ελλήνες από όλη την Ελλάδα αντιπροσωπείες, και είπε ο κύριος Σχοινάς με τον κύριο Πρωτοψάλτη να μας παρουσιάσουν το τι θα γίνει στην Αλία την επόμενη εφταετία. Ο κύριος Σχοινάς ήρθε με ένα αλαζονικό τυφός, διάβασε 10 σειρές σε μια σελίδα και σηκώθηκε και έφυγε και άφησε τον κύριο Πρωτοψάλτη. Εμείς εκείνη την ώρα ξεσηκωθήκαμε και είπαμε: εμείς δεν ήρθαμε να ακούσουμε το γραμματέα, ήρθαμε να ακούσουμε ο υπουργός τα προβλήματά μας. Και αφού έγινε μια φασαρία σε εισαγωγικά εκεί πέρα μέσα, γύρισε ο κύριος Σχοινάς με ένα αλαζονικό πάλι ύφος και ένα ύφος 100 καρδιναλίων και μας ηρωνευότανε. Προσωπικά εγώ βγήκα έξω από τα ρούχα μου και...
0: Τι σας είπε δηλαδή, όταν δεν ηρωνευόταν?
1: Σιγά ρε παιδιά, λέει, τι έγινε, έφυγα, σας είπα θα κάποια στιγμή. Του λέμε: κύριε Υπουργέ, εμείς ήρθαμε να σας πούμε τα προβλήματά μας. Δηλαδή μιλούσε τόσο αλαζονικά για στους αλλείς, δεν μπορώ να καταλάβω. Και του είπα κιόλας δημόσια και είναι καταγεγραμμένα σε βίντεο ότι: κύριε Υπουργέ, εκτός από που είστε ηρωνάς, έχετε και ένα ύφος αλαζονίας. Και ξέρετε τι μου είπε: εσύ μάλλον θα είσαι της αντιπολίτευσης, λέει, για να μου επιτίθεσαι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Αντί να κάτσει να ακούσει τα προβλήματα των αλλιέων, γύρισε και μου είπε ότι εγώ είμαι της αντιπολίτευσης και γι' αυτό, λέει, μου επιτίθεση. Δεν μπορείς να βγάλει. Δηλαδή, δυστυχώς ο κύριος Σχοινάς.
0: Δεν του είπατε ότι εγώ ήμουν Νέα Δημοκρατία όταν εσύ ακόμα δεν ήξερες ότι τι είναι Νέα Δημοκρατία?
1: Του τα είπαν άλλοι συνάδελφοί μου, γιατί εγώ βγήκα έξω τα ρούχα μου και δεν άντεξα. Του τα είπαν άλλοι συνάδελφοί μου. Δυστυχώς ο κύριος Κινέζης, είτε του τα λέγαμε είτε όχι, δεν ίδρωσε συγγνώμη το αυτί του. Να πήρε παιδί μου εδώ οι αλλοίς, έχουν πρόβλημα. Η Γαλλία, στη Γαλλία οι αλλοίς παίρνουν, τους δώσανε 35 λεπτά το λίτρο επιδότηση και σταματήσανε και κάνουν κινητοποιήσεις. Και εμάς μας δίνει 12 λεπτά το λίτρο και λέει αν θέλετε. Το καταλαβαίνετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βγάλει χρήματα ώστε ο πρωτογενής τομέας να πάρει επιδότηση για τα πετρέλαια και δεν έχουν δώσει στους αλλοίς τίποτα.
0: Με αυτά τα οποία, αυτά τα ψίχουλα που σας έχουν δώσει και την επιδότηση, θα κινδυνεύετε να αφανιστείτε αυτό το χειμώνα?
1: Φυσικά, θα τα δέσουμε. Δηλαδή, να σας δώσω καταλάβεις, συγγνώμη για τον Ενικό. Ένα σκάφος μηχανότρατα που είναι συνάδελφοι για μένα, γιατί είναι μέσα στη θάλασσα και δουλεύουν, θέλει ακριβώς 1000 λίτρα τη μέρα, 1000 λίτρα γιατί είναι ένα μεγάλο σκάφος, 30 μέτρα, 1000 λίτρα τη μέρα να καίει πετρέλαιο. Όταν θα θέλει με αυτή την τιμή 1400 ευρώ τη μέρα πετρέλαιο, πόσα να βγάλει αυτό το σκάφος για να μπορέσει να τα απεξέλθει? Είναι με, δηλαδή, πόσα να θα πουλήσει, ας πούμε, 1500-1800 την ημέρα και θα τα δίνει στα πετρέλα. Θα τα δέσουν τα καΐκια. Τα καΐκια όλα θα δέσουμε ένα-ένα με τη σειρά. Ήδη μηχανότρατες, ένα ποσοστό το 30% δεν θα βγουν στη δουλειά φέτος λόγω της αύξησης του πετρελαίου. Τα γρηγρή ένα-ένα σταματάνε το ένα πίσω από το άλλο. Οι παράχτη, εμείς, οι μισοί δουλεύουμε.
0: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα υπάρχει λιγότερο ψάρι, που σημαίνει όταν υπάρχει λιγότερο ψάρι θα εκτοξευθούν και τιμές των ψαριών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα γίνει αυτό, αλλά να πούμε και πώς είναι. Θα έχει λιγότερο φρέσκο ψάρι και θα έχει ψάρι χθιοκαλλιέργεια.
0: Α, μάλιστα.
1: Α, μπράβο, καταλάβατε που πάμε τώρα. Θα παίρνει ο καταναλωτής, θα πηγαίνει και θα παίρνει το ψάρι της χθιοκαλλιέργειας, που πίσω από τις χθιοκαλλιέργειες ξέρουμε ποιοι είναι όλοι, ποιοι έχουν μετοχές.
0: Εδώ τώρα με βάζετε λίγο σε σκυπονηρή σκέψη. Μήπως όλο αυτό είναι σχεδιασμένο, αδιαφορούν για σας, σας λένε?
1: Ίσως εμάς περνάει και αυτό από το μυαλό μας, ότι θέλουν να καθαρίσουν τον τζαρά από τη θάλασσα και να υπάρχουν μόνο χθιοκαλλιέργειες.
0: Μα γιατί τον αγρότη δεν θέλουν να το καθαρίσουν, τον κτηνοτρόφο δεν θέλουν να το καθαρίσουν? Αυτό τα λένε οι συνάδελφοί σας, ότι όλο αυτό που έγινε και το τελευταίο διάστημα με την κτηνοτροφία ήταν στην ουσία σχεδιασμένο για να δοθεί χαριστική βολή στην ελληνική κτηνοτροφία, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και με τις εισαγωγές που θα έχουμε.
1: Ακριβώς. Εγώ, άμα θα με ρωτήσει κάποιος, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θέλουν να καθαρίσουν την αλία, θέλουν να καθαρίσουν το φρέσκο ψάρι από την αγορά, να υπάρχουν μόνο ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, να ευδοκιμεί η ιχθυοκαλλιέργεια, να τρώει ο καταναλωτής ψάρια. Δεν θέλω τον να εκπραστώ δημόσια με ιχθυάλευρα, που τρώνε ιχθυάλευρα. Εγώ δεν τρέπομαι, το λέω δημόσια αυτό. Το λέω δημόσια. Και έτσι είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω. Πάντως θα ξέρετε, κύριε, ότι οι κινητοποιήσεις θα είναι πάρα πολύ δυνατές. Εγώ προσωπικά δεν έχω να χάσω πια τίποτα. Θυσιάζω και το ίδιο μου το σκάφο σε μια κινητοποίηση, αν χρειαστεί. Το λέω δημόσια και να με ακούσει ο κόσμος. Εμείς πια σηκώσαμε τα χέρια ψηλά. Περιουσίες είναι δεμένα στα λιμάνια και καθόμαστε και τα βλέπουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Δηλαδή, πας και λες έναν υπουργό, έναν βουλευτή, δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Μας κοιτάει και λέει, καλά, θα δω τι μπορώ να κάνω. Καταλαβαίνετε. Δεν βρίσκει μια λύση κάποιος, μια λύση σε εμάς. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Ζητάμε να μας βρει μια λύση να μπορούμε να συνεχίσουμε να εξασκούμε αυτό το επάγγελμα. Τελείωσε το επάγγελμα του ψαρά. Τελείωσε. Δεν μπορώ να το καταλάβω να αυτοί που μας κυβερνάνε. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιμπούρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε δίπλα σας.
1: Θα είμαστε όποτε βεβαίως θέλετε, από τη 1 Οκτωβρίου, εντάξει.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 1 Οκτωβρίου, λοιπόν, μας έδωσε την είδηση ο πρόεδρος των παράκτων αλλιέων Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Δένουν τα καράβια τους, τα πλοιάρια τους, τέλος πάντων, τις στράτες τους, αυτή είναι η σωστή έκφραση, στο Λευκό Πύργο και ξεκινούν δυναμικές κινητοποιήσεις. Δεν βγαίνουμε, είπε με κραυγή αγωνίας αυτός ο άνθρωπος, δεν βγαίνουμε. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι ο υπουργός είναι αλαζόνας, μας ηρωνεύτηκε στη συνάντηση που είχαμε προημερών και όταν του είπα αυτά που του είπα, μου απάντησε ότι εσύ είσαι της αντιπολίτευσης, κύριος Κινάς. Και όμως ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς παρουσιάστηκε ως μεταγραφεία αεροδρομίου από τη Νέα Δημοκρατία, αφού έκανε αυτή την πολύχρονη θητεία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρετε ποιοι είναι οι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, των επιτρόπων κλπ. Θα σας κοπεί ανάσα αν καθίσουμε σε μια άλλη εκπομπή, θα σας πω ποιοι είναι οι μισθοί των επιτρόπων για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Και όταν δεν ανανεώθηκε η θητεία του, επέστρεψε στην Ελλάδα και εκεί που ήταν στην απόλαυση της καθημερινότητάς του, αποφάσισαν να τον κάνουν υπουργό. Εξοκοινοβουλευτικό πάντοτε, διότι ο Μητσοτάκης έχει μια ιδιαίτερη έτσι, έφεση στο να κάνει εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Δηλαδή, αν μπορούσε να έχει και όλη την κυβέρνηση να μην είναι εκλεγμένη, θα το έκανε. Θα το έκανε. Και θυμηθείτε αυτό που σας το λέω για το μέλλον, για το ότι ετοιμάζεται για το μέλλον. Και τον κάνει εξοκοινοβουλευτικό υπουργό. Και όλους αυτούς τους μήνες είναι ανύπαρκτος ο κύριος Σχοινάς. Το λένε οι αγρότες, το λένε, δεν το λέω εγώ. Το λένε οι αγρότες, το λένε οι κτηνοτρόφοι, το λένε οι αλλοιείς. Ακούσατε τι είπε ο πρόεδρος των Αλλοιείων πριν από λίγο. Μας ηρωνεύεται, 12 λεπτά σας δίνω κι αν θέλετε, με υφάκι κτλ. Κτλ. Και αυτή είναι, και αυτό λέει και το δικό μου το ρεπορτάζ. Ανύπαρκτος ο νέος υπουργός. Και όχι μόνο λένε οι πληροφορίες μου αυτό, γιατί κάποιοι βαθμολογούν υποτίθεται τους υπουργούς στο Μέγαρο Μαξίμου. Τους βαθμολογούν για να παραμείνουν ή όχι. Αυτά δεν τα βλέπουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Εδώ μένουν μεταξύ τα στέκη οι βαθμολογητές που λέει και ο απλός λαός. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το λέω αυτό. Πληροφορούμε και το καταθέτω στην εκπομπή ότι τον προορίζουν τον Μαργαρίτη Σχοινά για βουλευτή επικρατείας στις επόμενες εκλογές, διορισμένος δηλαδή και σαν βουλευτής, και διορισμένος υπουργός, διορισμένος επίτροπος, διορισμένος υπουργός, διορισμένος βουλευτής και μάλιστα για εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας στην προεκλογική περίοδο προαλήφεται. Τι να πει κανείς. Κάνω το σταυρό μου, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μπράβο λοιπόν στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις επιλογές του. Πάμε παρακάτω. Γιώργος Γάκος, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξίου Ερμής, και οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες ταξί στα Κάγκελα ζητούν αύξηση 12% στις ταρίφες λόγω καυσίμων. Κύριε Γάκο, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κουντογουλίδη, σε εσάς και στους τηλεφαντές σας.
0: Λοιπόν, είχαμε τον πρόεδρο του παράκτων Αλλοιών, μας είπε ότι δεν βγαίνει με το πετρέλαιο φέτος η χρονιά. 60 λεπτά ήταν πέρσι, 1,45 φέτος. Το 30% των συναδέλφων του σταματάει να δουλεύει, δεν βγαίνει οικονομικά με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Οι αυξήσεις στα καύσιμα πόσο επηρεάζουν τώρα το δικό σας τον κλάδο και τι αποτελέσματα θα έχουν αν δεν ληφθούν μέτρα και για εσάς?
2: Κύριε Κοντογουλίδη, τους τελευταίους 5-6 μήνες έχουν ανέβει τα καύσιμα 40-45%. Αυτό έχουν συμπαρασύρει εκτός από τα καύσιμα και το κόστος λειτουργίας του αυτοκινήτου. Τι εννοώ? Έχουν συμπαρασύρει τα σέρβις των αυτοκινήτων, τα λάδια, τα φίλτρα, τις ζημιές που έχουμε. Τις ζημιές που έχουμε καθημερινά, τα λάστιχα. Τέλος πάντων, την λειτουργία του αυτοκινήτου γενικώς. Πέρα από αυτό έχουμε και το κόστος ζωής, γιατί όλοι έχουμε οικογένειες, όλοι έχουμε παιδιά, έχουν ανεβεί τα σούπερ μάρκετ, έχουν ανεβεί όλα. Ζητήσαμε το Υπουργείο μια μεσοσταθμική αύξηση για να μην επιβαρύνουμε και το καταναλωτικό κοινό, τους πελάτες μας, 10-12%. Αντ' αυτό, το Υπουργείο μας έδωσε μια αύξηση πενιχρή, θα έλεγα, στην αναμονή 5 ευρώ την ώρα και μας έκανε και τη φίξη μια αεροδρομίου την πρωινή από 25-28 ευρώ και την βραδινή από 35-38. Αυτή ήταν η αύξηση η οποία δεν μας καλύπτει πουθενά στο λειτουργικό πόσο των αυτοκινήτων.
0: Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, το μεροκάματο πλέον με αυτή την τιμή που με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη, πόσο έχει πέσει για έναν ιδιοκτήτη ταξί και για έναν οδηγό?
2: Θα σας πω κάτι, κύριε Κοντογουλίδη, που μου είπε συνάδελφος, ο οποίος έκανε ένα Mercedes αυτοκίνητο, μου είπε ότι έκανε 650 χιλιόμετρα, έκανε ένα τζίρο περίπου στα 270 ευρώ και έβαλε 160 ευρώ πετρέλαιο.
0: Για μια μέρα μιλάτε, έτσι?
2: Όχι, για δύο μέρες.
0: Για δύο μέρες.
2: Δούλεψε αυτός, ναι. Και έβαλε δηλαδή παραπάνω πετρέλαιο από ό,τι ήταν το μεροκάματο που πήγε σπίτι. Μιλάμε αυτά τα αυτοκίνητα τώρα τα μεγάλα και είναι ασύμφορα να κινούνται.
0: Δηλαδή δύο μέρες, στην ουσία μου λέτε ότι δούλευε χωρίς μεροκάματο αυτές τις δύο μέρες.
2: Χωρίς μεροκάματο. Άμα βγάλετε και το ΦΠΑ, βγάλετε και αυτά χωρίς μεροκάματο. Φτάσαμε να δουλεύουμε χωρίς να παίρνουμε μεροκάματο. Είναι με ένα μεροκάματο 10-15 ευρώ. Με 15 ώρες εργασίας πάνω στο αυτοκίνητο.
0: Άρα στην ουσία κι εσείς, όπως και οι αλλοιείς, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν και τα σκάφη τους για αυτή την υπόθεση, γιατί ο Αλίας έχει το σκάφος του, εσείς έχετε το στόλο σας, ποιος είναι ο στόλος σας, το ταξί σας, για το οποίο ματώσατε για να το αγοράσετε, και είναι η περιουσία σας, έτσι. Έχετε μια περιουσία στους δρόμους. Αυτή η περιουσία προφανώς φθήνει όλο και περισσότερο, έτσι.
2: Πέρα από την αύξηση, η οποία, πέρα από το λειτουργικό κόστος, το οποίο είναι το κερασάκι στην πόρτα και βασικό, και μια άλλη σειρά θεσμικών θεμάτων που είχαμε εμπλοκεί με την κυβέρνηση, όπως η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και κάποια άλλα θεσμικά θέματα, μας έχουν πάει πάρα πολύ πίσω. Σαν κλάδο. Ζούμε εποχές, θα έλεγα, το 11 του Ραγκούση. Δηλαδή, θα πω μια λέξη σαν να τα έχουν βάλει μαζί μας, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εμείς κάνουμε μια πολύ δύσκολη επίπονη δουλειά. Είμαστε 10-12 ώρες τουλάχιστον στους δρόμους, μια η βάρδια, δύο βάρδες 24 ώρες, για να πάρουμε ένα μεροκάματο να ζήσουμε την οικογένειά μας. Και αντί να μας στηρίξει η πολιτεία και να σκύψει πάνω στα προβλήματά μας, θα κάνει ακόμη χειρότερα. Δεν ξέρω σε τι οφείλεται αυτό το πράγμα, να πω. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, μας έχουν κάνει να βγάζουμε υποχρεωτικά αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Δεν έχουν κάνει ούτε μία υποδομή, ούτε με ένα φορτιστή. Είχαν πει θα βγάλουν μια επιδότηση για τα αυτοκίνητα που λήγουν το 26, τώρα που κόβονται. Δεν την έχουν βγάλει ακόμη. Έχουμε αυτοκίνητα που είναι σταματημένα, έχουν πάει αβαρίες, έχουν τρακάρει και είναι σε απόγνωση. Ειλικρινά, συνάδελφοι, σπουδάζουν παιδιά και έχουν σταματήσει τη δουλειά τους. Και τους τα λέμε και θα έλεγα σφυρίζουν αδιάφορα. Θα τα κάνουμε και τίποτα δεν κάνουμε.
0: Κύριε Γάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου.
2: Έγινε καλημέρα κύριε Κοτουλίδη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά από τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξίου Ερμής. Άλλη μια κραυγή αγωνίας. Μετά τους αλείς μέσω του κυρίου Τσιπούρα, οι ιδιοκτήτες ταξί μέσω του κυρίου Γάκου. Και εγώ λέω τώρα, οι αλείς στα κάγκελα, οι κτηνοτρόφοι στα κάγκελα εδώ και πολλούς μήνες, οι αγρότες στα κάγκελα εδώ και πολλούς μήνες, οι ταξιτζίδες στα κάγκελα πλέον και αυτοί λένε ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Μας είπε πριν από λίγο ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου τους ότι δουλεύουν για 10-15 ευρώ μεροκάματο για 15 ώρο την ημέρα. Τι να, ξεφτύλα τελείως δηλαδή. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στα κάγκελα γενικότερα, οι καταστηματάρχες, οι έμποροι. Είχαμε τους χρυσοχώους προχθές, μας είπε ο άνθρωπος και αυτός από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καλπακίδης. Τι γίνεται εδώ πέρα, η λίρα έφτασε να έχει 800... Να έχει 800 ευρώ μία χρυσή λίρα. Και εγώ αναρωτιέμαι, όταν έχεις απέναντί σου τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι τα ολιγοπόλια, οι ολιγάρχες και οι πολυεθνικές, αλλά είναι ο απλός κόσμος, ο εμποράκος, ο επαγγελματίας, ο ταξιτζής, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο ψαράς. Αυτά τα απλά επαγγέλματα που είναι κατά χιλιάδες, εκπροσωπούν χιλιάδες ανθρώπους, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Με τι μούτρα θα πας στις εκλογές για να ζητήσεις την ψήφο τους? Πέστε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και επειδή μίλησε για φαινόμενα λαζονίας η κυρία Μπακογιάννη και σωστά το επεσήμανε, της έχει πει της κυρίας Μπακογιάννη κάποιος για την αλαζονική συμπεριφορά της επιλογής του αδελφού της, του κυρίου Σκηνά. Επιλογή του Μητσοτάκη ήταν ο Σκηνάς, εξοκοινοβουλευτικός. Ας πάρει το ηχητικό, να το στείλουμε στο γραφείο της κυρίας Μπακογιάννη το ηχητικό, που λέει ο άνθρωπος, ο κύριος Τσιπούρας, με την ηρωνία που τον υποδέχτηκε και την αλαζονία του στην τελευταία συνάντηση που είχαν μαζί τους ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Να το στείλουμε, το ηχητικό δεσμεύω να το στείλω στο γραφείο της κυρίας Μπακογιάννη. Για να κατονομάσει και η κυρία Μπακογιάννη πλέον με ονόματα να πει ποιοι είναι οι αλαζόνες υπουργοί. Όπως λέει η βάση της Νέας Δημοκρατίας, η πρώην βάση της Νέας Δημοκρατίας, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δηλώσει ότι δεν θα ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Και εγώ αναρωτιέμαι, με ένα τέτοιο κλίμα, πώς βγαίνουν αυτά τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων? Είναι μια πολύ μεγάλη μου απορία αυτή, εκτός και αν όλοι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται είναι λίγοι, είναι μειοψηφία. Θα δείξει. Θα δείξει. Η ίδια η ζωή πάντοτε δείχνει το δρόμο. Πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Ευδοξία Δένη και συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα με Νίκο Αβραμίδη, πρόεδρο της πρώτης ΕΛΜΕ, με μια οδηγία η οποία καταστρατηγεί το διδακτικό ωράριο, θα μας τα πει ο κύριος Αβραμίδης για τους καθηγητές, με την κυρία Εύη Μωυσόγλου, πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος, η οποία θέλει να πει ότι δεν πρέπει να στοχοποιούνται οι αισθητικοί. Και με την κυρία Μάγδα Τσολάκη, ιδρύτρια και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλσχάιμερ, για το Σεπτέμβριο που είναι μήνας ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλσχάιμερ. Όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι αλλοιώσεις από την 1η Οκτωβρίου, καθώς η αύξηση στις τιμές πετρελαίου προκαλεί ασφυξία στον κλάδο. Θέλουν να καθαρίσουν τον ψαρά από τη θάλασσα και το φρέσκο ψάρι από το τραπέζι του καταναλωτή. Τόνισε ο Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος των παράκτειων αλλοιών Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, μιλώντας πριν από λίγη ώρα στον FM 100, στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις και στο Βασίλη Κοντογουλίδη. Είναι μια κριτική κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας το πρωί στον Sky. Το πρόβλημα στην ενέργεια ήταν αναμενόμενο, τόνισε, λόγω των πολεμών σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο για την επίλυσή του, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, τα δηληστήρια καταγράφουν υπερκέρδη δις ευρώ. Όσο εφικτή είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τόσο εφικτό είναι να είμαστε εμείς πρώτο κόμμα, είπε αναφορικά με τις επικείμενες εκλογές, σημειώντας με έμφαση: Είμαι έτοιμος να κυβερνήσω, έχω όραμα για τον τόπο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό του Καναδά, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας και αύριο θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αναβλήθηκε για τις 17 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων το 2024. Η αναβολή δόθηκε λόγω κολλήματος του συνηγόρου του κατηγορούμενου να παραστεί στο δικαστήριο, με τους συγγενείς της αδικοχαμένης κοπέλας να χαρακτηρίζουν σκανδαλώδη την παραμονή του γυναικοκτόνου στο ψυχιατρίο. Μόλις 10 λεπτά διήρκησε η σημερινή συνεδρία του τρεμελού Σοβιετικού Κακουργημάτων Λάρισας για τη δίκη των Τεμπών, καθώς από τους συγγενείς θυμάτων που ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος, δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Στο μικροσκοπείο των αρχών μπαίνουν τα ευρήματα της νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάη, καθώς εντοπίστηκε εκτεταμένη ισχυμία στο μυοκάρδιο. Οι ιατροδικαστές ερευνούν το ενδεχόμενο ξέρωση εμφράγματος, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν είχε χορηγηθεί ισχυρή κατασταλτική ουσία. Σε εξέλιξη εργασίες σήμανσης από νωρίς το πρωί στο δρόμο προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι εργασίες θα διαρκέσουν έως την ερχόμενη Τρίτη, ενώ νυχτερινές εργασίες θα πραγματοποιηθούν και στην οδό Μαρίνου Αντίπα. Χωρίς ρεύμα θα μείνει ως τις 2.30 το μεσημέρι η βιομηχανική περιοχή Πενταλόφου στο Ρεόκαστρο, αλλά και τμήμα της περιοχής που εφάπτεται ανατολικά του Γαλλικού ποταμού στο ύψος της Νέας Μεσύμβριας, λόγω εργασιών από συνεργεία του ΔΔΕ. Ιστορική αμυντική συμφωνία για την Ιρλανδία υπεγράφει στη Νέα Υόρκη από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ηγετές της Δανίας και του νησιού. Το σύμφωνο επεκτείνει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Αρκτική με δύο νέες βάσεις και αποκλεί οριστικά κάθε ευαίσθητη επένδυση από τη Ρωσία και την Κίνα. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
3: Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και Δωδεκαμελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
8: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Πετάει η ομάδα του FM100 σαν συνέχεια του τραγουδιού που ακούσαμε πριν από λίγο. Ακούτε FM100, φίλες και φίλοι, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θέσεις και απόψεις, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 11, παρεούλα μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν πετάει η κυβερνητική ομάδα. Αυτό θα το κρίνει ο λαός στις εκλογές τις ερχόμενες που θα γίνουν σε λίγο χρονικό διάστημα. Σε 3 μήνες, σε 4 μήνες, σε 5 μήνες, το πολύ σε 8 μήνες θα δείξει αν αυτό το πέταγμα της κυβερνητικής ομάδος επιδοκιμαστεί από τη λαϊκή ετοιμιγορία. Προς το παρόν, εκείνο που φαίνεται είναι ότι το υπουργικό σχήμα δεν είναι και τόσο δημοφιλές όσον αφορά τα άτομα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, και δεν το λέω εγώ, το λέει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Η τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως δημοσιότητας, που στο ερώτημα ποιοι θεωρείται ότι είναι οι δύο πιο πετυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης, πρώτος αναδείχθηκε ο κύριος Δένδιας με μόλις 23% όμως, δεύτερος ο κύριος Περακάκης με 15%. Αυτοί οι δύο είναι οι πιο δημοφιλείς υπουργοί της κυβέρνησης, και από εκεί και πέρα το χάος με μονοψήφια νούμερα: Άδωνης Γεωργιάδης με 8, Χατζηδάκης με 7, Κεραμέως με 4, Χρυσοχοΐδης με 4, Κικίλιας με 4, και από εκεί και πέρα οι άλλοι όλοι μαζί 10%. Καταλαβαίνετε ότι αυτή δεν είναι ομάδα που φαίνεται ότι είναι δημοφιλής, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Μια δημοσκόπηση που έχει πάντοτε τα ενδιαφέρον και εκτός από την πρόθεση ψήφου και σε άλλους παράγοντες που κάνει μια δημοσκόπηση, όπως η δημοφιλία των υπουργικών στελεχών της κυβέρνησης. Πάντως, και μιας και μιλάμε για τον Νίκο Δένδια, ο οποίος σταθερά είναι ο πιο δημοφιλής υπουργός, να πούμε ότι ο κύριος Δένδιας έκανε στη Θεσσαλονίκη μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, στην οποία παρέστησαν πάρα πολλοί υπουργοί και στελέχοι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν είδε το φως δημοσιότητας. Αυτό πληροφορήθηκα, και που ξέρει ο κύριος Δένδιας ότι παίζει τα αρέστα του σε αυτές τις εκλογές, διότι αν μετά από αυτές τις εκλογές δεν γίνει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα γίνει ποτέ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία. Και ονόν νοήτο. Περισσότερα δεν μπορώ να πω, προς το παρόν τουλάχιστον. Πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα που σας προανήγγυλα. Μετά τους αλλοίς και τους ταξιτζίδες και οι εκπαιδευτικοί, στα κάγκελα κι αυτοί. Γιατί είναι στα κάγκελα και γιατί σήμερα στις 2 η ώρα το μεσημέρι θα κάνουν μια παράσταση διαμαρτυρίας η ΕΛΜΕ, και πού θα κάνουν αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας και γιατί περισσότερο θα κάνουν αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας, θα μας εξηγήσει τώρα ο πρόεδρος της πρώτης ΕΛΜΕ, ο κύριος Νίκος Αβραμίδης. Κύριε Αβραμίδη, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Ωραία, μια χαρά.
0: Λοιπόν, γιατί κάνετε αυτή τη διαμαρτυρία σήμερα, για πέστε μου.
1: Ναι, θα γίνει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί, και έχει να κάνει με μια ανυπόγραφη οδηγία που στάθηκε στα σχολεία, όπου καλούνται οι εκπαιδευτικοί να φτιάχνουν πρόγραμμα το σχολικό ωράριο με βάση τις ώρες που έχει το κάθε τμήμα. Για παράδειγμα, η Β' Λυκείου έχει 35 ώρες. Άρα πρέπει να έχει 5-7 ώρα. Να φτιαχτεί το πρόγραμμα με τα 5-7-7 ώρα. Αυτό ακούγεται λογικό. Το παράλογο λοιπόν ποιο είναι? Ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί για όλες αυτές τις ώρες. Άρα καλούνται να δημιουργήσουν κενά στο σχολείο, με αποτέλεσμα τα παιδιά να βρίσκονται στην αυλή των σχολείων χωρίς να μπορούν να προφυλαχτούν από οτιδήποτε, καθώς οι εκπαιδευτικοί έτσι κι αλλιώς δεν φτάνουν για να καλύψουν αυτές
0: τις ώρες. Δεν το κατάλαβα αυτό. Θέλω να μου το κάνετε λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, είναι πρωτοφανές.
0: Ναι, δηλαδή
1: ενώ δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπάρχει βιολόγος.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τέτοια σχολεία, 2 τέτοια σχολεία στο κέντρο που δεν έχουν βιολόγο στην τρίτη λυκείου.
0: Ναι.
1: Άρα έχουν 6 ώρες κενό. Αυτές τις 6 ώρες τα παιδιά θα πρέπει να παραμένουν στο σχολείο, σαν να υπήρχε ο βιολόγος.
0: Και τι θα κάνετε εσείς, τους επόπτες, τους μαθητές, τι θα κάνετε?
1: Ακριβώς κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, γιατί επαναλαμβάνω ότι στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί γυρνάνε από σχολείο σε σχολείο, και γενικά αν πάτε σε οποιοδήποτε σχολείο σπάνια θα βρείτε εκπαιδευτικό να έχει κενό. να μην.
0: Δηλαδή στην ουσία οι αναπληρώσεις των κενών σας το πετάνε το μπαλάκι να τις κάνετε εσείς είτε με διδασκαλία είτε με απασχόληση των παιδιών.
1: Ακριβώς. Και απασχόληση σε καταστάσεις που δεν δίνατε. Δηλαδή ακόμη και μία μπάλα για να πάρουν τα παιδιά να παίξουν στην αυλή θα πρέπει να υπάρχει ο γυμναστής. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί
0: πρακτικά υπάρχει, λοιπόν, είπατε για βιολόγο. Υπάρχει σε ένα σχολείο κενό βιολόγου. Θα κληθεί λοιπόν ένας φιλόλογος, ο οποίος ενδεχομένως εκείνη την ώρα δεν έχει, δεν έχει μάθημα,
1: να
0: απασχολήσει τα παιδιά για το μάθημα της βιολογίας που δεν μπορεί να το διδάξει. Να, μάθημα κανονικά ο φιλολογίας δεν μπορεί να κάνει διότι δεν είναι η ώρα για να κάνει μάθημα. Να μπει στην αίθουσα δηλαδή και να μιλάνε περί ανέμων και υδάτων. Αυτό ζητάνε. Να κάνει το φύλακα. Ναι.
1: Μετατρέπουμε τα σχολεία σε πάρκινγκ. Για να κρύψουμε το πρόβλημα, κύριε Κοντογουλή, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε έλλειψη προσωπικού. Δεν έχουν γίνει ακόμη οι διαδικασίες τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών. Και το πρόβλημα βέβαια είναι ότι τα σχολεία, γιατί και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, έχουν γίνει πάρα πολύ βάρβαρα για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς, καθώς ενώ προχωράνε οι μέρες υπάρχει το κυνήγι της ύλης.
0: Μήπως πίσω από αυτό, εγώ κάνω άλλη σκέψη για αυτή την οδηγία. Πίσω από αυτό στην ουσία θέλουν να σας επιβάλλουν υποχρεωτικό ωράριο εργασίας να πηγαίνετε στα σχολεία δηλαδή στις 8 ώρα το πρωί και να φεύγετε στις 2.30 ώρα το μεσημέρι όπως οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, διότι ξέρουμε ότι ο εκπαιδευτικός στα κενά του, όταν τελειώνει το μάθημά του, μπορεί και να φύγει. Αυτό δεν σημαίνει για την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ότι κάνουν μειωμένο ωράριο, διότι έχει και δουλειά στο σπίτι. Πρέπει να προετοιμάσει το μάθημα. Να κάνει...
1: Όχι μόνο αυτό, έχουμε και διοικητικό έργο.
0: Έχετε και διοικητικό έργο, ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι φεύγουν στα κενά του, γιατί υπάρχει μια τέτοια. Όταν γίνονται αναθέσεις σε εκπαιδευτικούς για διάφορα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση. Είναι υπεύθυνοι τμήματος, είναι υπεύθυνοι εργαστηρίων.
0: Με αυτόν τον τρόπο οι διευθυντές των σχολείων με αυτή την οδηγία θα μπορούν να σας πούνε εσάς κύριε Αβραμίδη. Μία μέρα που εσείς έχετε τελειώνετε το τετράωρο και δεν έχετε να κάνετε κάτι άλλο και μπορείτε εκείνη την ώρα μετά το τετράωρό σας να φύγετε. Θα σας πούνε όχι, δεν θα φύγεις μετά το τετράωρό σου στις 12-12.30 ώρα, άσχετα αν ξέρει ότι μπορεί για να ετοιμάσεις το μάθημά σου για την επόμενη μέρα, να διορθώσεις τα γραπτά στο σπίτι, να κάνεις ένα σωρό άλλα πράγματα, που, αν έχεις πρωτόκολλο, να το πάρεις το πρωτόκολλο στο σπίτι κτλ. Διότι έχω οδηγία, θα σου πει ο διευθυντής του σχολείου, ότι καλύπτεις το κενό του τάδε βιολόγου κάνοντας το παρκαδόρο στα παιδιά. Λοιπόν, άρα θα φεύγεις στο τέλος της βάρδιάς σου που είναι στις 2.30 ώρα το μεσημέρι. Αυτό καταλαβαίνω ότι πάνε να κάνουν.
1: Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Όντως, η καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων και όπως πολύ καλά είπατε, επειδή ακριβώς στα σχολεία δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις δουλειές τις παιδαγωγικές που αφορούν το μάθημά μας, αναγκαζόμαστε να τις κάνουμε αυτές στο σπίτι μας, γιατί δεν έχουμε τους υπολογιστές, δεν έχουμε γραφεία και όλα τα απαραίτητα για να καθίσεις και να δουλέψεις στο σχολείο. Αλλά είναι η καταστρατήγηση, είναι πολύ σημαντικό αυτό και το παλεύουν εδώ και αρκετά χρόνια προσπαθώντας με διάφορα τέτοια μέσα να επιβάλλουν για να καλύψουν, επαναλαμβάνω, τις δικές τους αδυναμίες. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων δεν έχουν γραμματεία. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων δεν έχει φύλακα. Όλα αυτά τα επομίζονται οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν ακόμη και υπηρεσίες φύλακα για εκπαιδευτικούς, δηλαδή να προσέχουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στο σχολείο. Και έχουμε σοβαρό πρόβλημα ιδιαίτερα στα σχολεία του κέντρου που είναι λίγο και πιο απρόσωπες οι κοινωνίες.
0: Δεν υπάρχουν γραμματείς για τα σχολεία και κάνετε τους γραμματείς.
1: Ακριβώς.
0: Και ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε, ξέρετε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από μένα, ότι ειδικά στα σχολεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, έτσι όπως είναι τα παιδιά αγριεμένα, υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά τα οποία πρέπει να καταγράφονται και η γραφειοκρατική δουλειά η οποία προκύπτει από περιστατικά τα οποία γίνονται καταγγελίες, ένορκες διοικητικές εξετάσεις, ιστορίες κτλ. Είναι μια δουλειά πάρα πολύ επίμονη, την οποία πάλι καλούνται να κάνουν εκπαιδευτικοί που δεν είναι και στα καθήκοντά τους αυτοί.
1: Και επομίζεται αυτό το βάρος και επομίζεται και το βάρος τελικά, γιατί ούτε ψυχολόγους έχουμε. Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών διδασκόντων συζητάνε στις συνεδριάσεις συνεχώς για προβλήματα που προκύπτουν με παιδιά. Και προσέξτε, γιατί καμιά φορά παρουσιάζονται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι στα σχολεία γίνεται πόλεμος. Δεν γίνεται πόλεμος. Όμως είναι αυξημένα τα κρούσματα βίας. Και εδώ χρειαζόμαστε και εμείς το χρόνο και τη δυνατότητα να μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτά τα προβλήματα. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν οι ειδικοί. Άρα, λοιπόν, όλες αυτές οι επεξεργασίες που πρέπει να κάνει ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν φαίνονται παρά έξω, δυστυχώς. Δεν φαίνεται και η προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με τους μαθητές, τα μαθητικά συμβούλια, τους γονείς, που έτσι κρατιούνται σήμερα τα σχολεία. Από το φιλότιμο όλων αυτών των τριών πυλώνων της εκπαίδευσης, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Αν δεν υπήρχε αυτή η συνεννόηση που ευτυχώς υπάρχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό σήμερα, τα σχολεία δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό νομίζω χρειάζεται να το λέμε και να γίνεται και πρότυπο. Δηλαδή οι μαθητές που βγαίνουν και διεκδικούν, που αγωνίζονται, τα συντονιστικά των μαθητών, πρέπει να προβάλλονται ακόμη περισσότερο, γιατί αυτά θα είναι το πρότυπο για την αγωνία του παιδιού, να ξέρει που θα κουμπίσει τα όνειρά του και τις αγωνίες του.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Έτσι πως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση στα σχολεία σήμερα, ιδιαίτερα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνάσια και λύκεια, έχετε ακούσει, ακούτε καθημερινά πολλούς συναδέλφους σας να ετοιμάζονται για συνταξιοδότηση και τι λένε τα νούμερα επ' αυτού. Πόσοι συνταξιοδοτήθηκαν, υπέβαλαν αιτήσεις συνταξιοδοτήσεων πέρσι και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τη φετινή χρονιά, αν καλύπτονται από τις προσλήψεις των διόριστων εκπαιδευτικών.
1: Ναι, εδώ το Υπουργείο έδωσε ένα νούμερο ότι στις 5.500 συνταξιοδοτήσεις συνολικά στην εκπαίδευση έγιναν 5.500 προσλήψεις. Αυτό είναι αλήθεια. Το ψέμα είναι στα ποιοτικά στοιχεία. Και να δώσω ένα συγκεκριμένο νούμερο. 2.200 συνταξιοδοτήθηκαν από τη δευτεροβάσιμη εκπαίδευση, τη γενική παιδεία όπως λέμε, και προσλήφθηκαν μόλις 900. Άρα έχουμε μείωση του προσωπικού στη γενική παιδεία. Προσλήφθηκαν περισσότεροι στην ειδική παιδεία και σωστά, γιατί και εκεί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Όμως το ένα προς ένα που λέει το Υπουργείο τελικά είναι ψευδές. Έτσι. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο, αυτή τη στιγμή πολλοί συνάδελφοι ετοιμάζονται για τη συνταξιοδότηση και μόνο οικονομικοί λόγοι είναι που τους κρατάνε. Γιατί πραγματικά η κόπωση στο σχολείο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και οι συνάδελφοι, καταλαβαίνουμε τώρα, ένας άνθρωπος 66 και 67 χρονών, το να μπαίνει σε μία τάξη με 14χρονα παιδιά, ούτε για τα παιδιά είναι καλό αυτή η εικόνα. Να μην μπορούν να κατανοήσουν τι θα θέλω του παιδιού. Ωραία, είναι πολύ μεγάλη η απόσταση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή τη στιγμή, συνάδελφοι που διοριστήκαμε όπως εγώ, 51 χρονών, να θεωρούμαστε νέοι μέσα στα σχολεία. Και τώρα είναι 55, δηλαδή να καταλάβετε τι γίνεται στα σχολεία. Το μέσος όρος εκπαιδευτικών έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Σε λίγα χρόνια, και θυμηθείτε το αυτό που σας λέω, δεν θα διορίζεται, δεν θα υπάρχει διάθεση να διοριστεί ο κόσμος.
1: Εμείς το λέμε αυτό από το 2020, κύριε Κοντογουλίδη, ήταν το μέτρο που πάρθηκε η αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Είναι ένας νόμος ο οποίος ήρθε έτσι όπως ήταν γραμμένο στη Μεγάλη Βρετανία και τον φέρανε να λειτουργήσει στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της Μεγάλη Βρετανία είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορούν να βρουν εκπαιδευτικούς. Ενώ τα σχολεία κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο.
0: Και ενώ οι μισθοί εκεί δεν έχουν καμία σχέση με τους μισθούς τους δικούς μας, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Όπως και στην Κύπρο. Ένας εκπαιδευτικός αμείβεται πάρα πολύ καλά στην Κύπρο σε σχέση με την Ελλάδα.
1: Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί αμείβονται, νομίζω είναι ο χειρότερος, αν όχι ο τελευταίος. Πάντως είμαστε στις τελευταίες θέσεις. Την Εστονία, να δώσουμε ένα παράδειγμα, αμείβονται με 2.000 ευρώ. Ο νοδιόριστος στην Ελλάδα ξεκινάει από τα 800 ευρώ.
0: 800 ευρώ. Και πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, τι να διοριστεί κάποιος με 800 ευρώ το μήνα, που το πρώτο μέρος διορισμού του θα είναι μακριά από τον τόπο της κατοικίας του, θα είναι σε ένα νησί, σε μια παραμεθόρια περιοχή, στον Εύρο, όταν δεν το φτάνουν τα χρήματα αυτά.
1: Και όταν
0: ένας
1: νοδιόριστος είναι άνω των 40.
0: Και είναι δηλαδή, άνω των 40 και έχει δρομολογήσει δηλαδή τη ζωή του, θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του την οποία κάνει εδώ πέρα στον ιδιωτικό τομέα και θα πει όχι στο διορισμό, θα αρνηθεί το διορισμό. Γι' αυτό λέω ότι όσο προχωρούν τα χρόνια και επιδεινώνεται η κατάσταση στα σχολεία και οι συνθήκες είναι και πολύ δύσκολες, τόσο θα υπάρχει μία άρνηση των εκπαιδευτικών να διοριστούν στο δημόσιο.
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι εμείς τα έχουμε εντοπίσει όλα αυτά, τα έχουμε αναδείξει σαν κίνημα εκπαιδευτικό και εδώ μένει τώρα να δούμε γιατί κοφεύουν. Ίσως γιατί υπάρχει τελικά στρατηγική συμφωνία με αυτό, δηλαδή ότι αυτό θέλουν να πετύχουν. Και εδώ ας μπουν οι πόνοι και στα αυτιά των γονιών για το τι πρέπει, πώς πρέπει να δράσουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αβραμίδη.
2: Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Αβραμίδη.
0: Ναι, να σε ρωτήσω.
2: Μιλούσαμε χθες στο τηλέφωνο για να κανονίσουμε τη σημερινή συνέντευξη. Καλημέρα, κύριε Αβραμίδη.
1: Καλημέρα.
2: Αυτό που λέτε ισχύει και πόσο μάλλον για έναν εκπαιδευτικό στα νησιά που θα πάει να δουλέψει σε ένα νησί, πώς θα πρέπει να το σκεφτεί και τι αμοιβή θα πάρει. Ήθελα λίγο να τονίσετε στην εκπομπή αυτό που λέγαμε χθες για τον τρόπο διαδικασίας της σχολικής λειτουργίας, τα εξουθενωτικά ωράρια. Και για τους μαθητές, αλλά και για το πώς τελικά το σχολείο κατήντησε να είναι ένας προθάλαμος πανελλαδικών από την πρώτη δημοτικού. Δηλαδή, εγώ το παιδί μου δεν έχω σκοπό να το βάλω στη διαδικασία των πανελλαδικών. Παρ' όλα αυτά, όλη η νοοτροπία λειτουργίας του σχολείου είναι από την πρώτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου οι πανελλαδικές. Χάνοντας την ουσία της μάθησης και της πραγματικής γνώσης πέραν του πανεπιστημίου, πέραν της διαδικασίας των πανελλαδικών.
1: Το ανέφερα αυτό λίγο στην αρχή, ίσως δεν ακούστηκε και καλά, ότι εδώ έχουμε το κυνήγι της ύλης. Μια τεράστια ύλη που πρέπει να βγει και οι εκπαιδευτικοί που κάθε 15 μέρες από το Δεκέμβριο και μετά δηλώνουμε που βρισκόμαστε στην ύλη, να έχουμε ένα απίστευτο κυνηγητό με τεράστιο άγχος που αυτό όπως καταλαβαίνετε έχει επιπτώσει και στο ίδιο το είδος της διδασκαλίας.
2: Και από στα παιδιά.
1: Αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο ότι το σχολείο λειτουργεί ως ένα τεράστιο εξεταστικό
2: κέντρο.
1: Διότι... Και έρχεται, συγγνώμη τώρα, και το Εθνικό Απολυτήριο που προβλέπει εξετάσεις πανελλαδικού τύπου από την πρώτη ηλικία.
2: Ναι.
1: Για να φτάσει το παιδί τελικά μετά από 3 χρόνια όσα αντέξουν στη διαδικασία αυτή, γιατί περί survivor πρόκειται εδώ πέρα, να δούνε αν στο τέλος ανάλογα με το ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, αν θα ξαναδώσει γενικά πανελλήνιες εξετάσεις ή θα δώσει για κάποιες σχολές ή για κάποιες όλες. Γιατί αυτές είναι οι προτάσεις που ακούμε.
2: Γιατί όλοι θα δώσουν πανελλαδικές ή πρέπει όλοι να δώσουμε πανελλαδικές. Μπορεί να μην θέλω να δώσω πανελλαδικές, να μην βάλω το παιδί μου σε τη διαδικασία. Γιατί πρέπει να είναι εξουθενωμένο το παιδί μετά από αυτά τα 7 ώρα, 6 ώρα που κάνουν κάθε μέρα και έρχονται ψόφια στην κούραση.
1: Άρα λοιπόν αυτό που λέμε ότι το σχολείο, κάθε βαθμίδα πρέπει να είναι ανεξάρτητη, να μπορεί να δώσει έναν κύκλο ολοκληρωμένων σπουδών που να βοηθούν τα παιδιά συνολικά στη ζωή τους, αποκομμένα από το πανεπιστήμιο, από την μετέπειτα καριέρα τους, ας το πω έτσι, πρέπει να γίνει στόχος για όλους μας. Γιατί αν δεν ξεφύγουμε από αυτό που σωστά λέτε να είναι μόνο προθάλαμος για το πανεπιστήμιο, τότε χάνει το σχολείο την ίδια την αξία. Και βέβαια ακούμε ακόμη, εγώ να το θέλω και από την άλλη πλευρά, ότι έρχονται παιδιά στην πρώτη ηλικία και μου λένε εμένα δεν με ενδιαφέρει η βιολογία, γιατί εγώ θα πάω ανθρωπιστικές σπουδές και δεν ασχολείται καθόλου για 2 χρόνια με την βιολογία. Αυτό καταλαβαίνετε είναι άσχημο πράγμα. Mm-hmm. Γιατί αυτό το παιδί δεν εκείνη τη στιγμή το μόνο που σκέφτεται είναι αυτό ο προγραμματισμός που υπάρχει στο σπίτι, ότι εσύ θα πας να σπουδάσεις και θα κάνεις αυτό.
2: Να.
1: Ενώ δεν είναι έτσι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αβραμίδη. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας. Yeah. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Αβραμίδη, απάντησε σε όλα τα ερωτήματα. Πίσω από την οδηγία αυτή στην οποία αναφέρθηκε και αποτελεί την αφορμή ή την αιτία για τη σημερινή διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κρύβεται κατά την άποψή μου αυτό, να μπορεί να υποχρεώνεται ο εκπαιδευτικός να είναι 6-7 ώρες στο σχολείο, κάνοντας, ας το πούμε, και τον φύλακα στα κενά τα οποία παρουσιάζονται από την έλλειψη συναδέλφων του σε πολλές ειδικότητες. Και να το πω αυτό, θα πει κάποιος, δηλαδή όλοι κάνουν 8 ώρο, γιατί να μην κάνουν και εκπαιδευτικοί 8 ώρες στα σχολεία? Δεν είναι η ίδια η φύση της δουλειάς. Άλλη είναι η δουλειά σε ένα δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος είναι σε μια δημόσια υπηρεσία και είναι στο πρωτόκολλο παραδείγματος της υπηρεσίας ή διεκπαιρεώνει μια δουλειά. Και άλλη είναι η δουλειά να μπορείς να είσαι στην τάξη, γι' αυτό και υπάρχουν και τα ωράρια διδασκαλίας, γιατί δεν μπορείς να κάνεις 6 ώρες μάθημα. Είναι φυσικό 6-7 ώρες μάθημα, δεν θα μπορείς να αποδώσεις. Και γι' αυτό σιγά σιγά τους δημιουργούν αυτό, και όχι μόνο αυτό, έχουν και δουλειά και για το σπίτι, ειδικά κάποιες ειδικότητες. Τώρα, αν είσαι γυμναστής, δεν θα έχεις δουλειά για το σπίτι. Αν είσαι φιλόλογος όμως, θα έχεις πάρα πολύ δουλειά για το σπίτι. Συν αυτά τα οποία αναλαμβάνουν με τις άλλες δραστηριότητες τις εξωσχολικές, και στην ουσία θα έχουν εκπαιδευτικούς σκλάβους του ελληνικού δημοσίου από το πρωί μέχρι το βράδυ, με μισθούς πείνας. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Εκεί αποσκοπούν αυτές οι οδηγίες. Τουλάχιστον τους στέλνεις σκλάβους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πλήρωσέ τους και ανάλογα. Δεν μπορείς να ζητάς τζάπα σκλάβους. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο και αυτό σας το προανήγγειλα. Έχουμε μία δημόσια παρέμβαση με σχετικό δελτίο τύπου ανακοίνωση της πρωτοβουλίας πρωτοβάθμιων συλλόγων αισθητικών κοσμητολόγων. Το γιατί γίνεται αυτή η παρέμβαση είναι ευνόητο λόγω της δημοσιότητας των τελευταίων ημερών με όλα αυτά που ακούγονται μετά τα όσα έγιναν με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Για να καλημερίσω την πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών Αισθητικών Βόρειο Ελλάδος, την κυρία Εύη Μοϊσόγλου. Κυρία Μοϊσόγλου, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Έχω μπροστά μου το δελτίο τύπου, να μην το διαβάσω, να μας τα πείτε εσείς και να απαντήσετε στα ερωτήματά μας. Λέτε λοιπόν ναι στους ελέγχους και στην προστασία της δημόσιας υγείας, όχι στη συλλήβνη στοχοποίηση των αισθητικών. Γιατί το λέτε αυτό και γιατί θεωρείτε ότι στοχοποιήθηκε το τελευταίο διάστημα ο κλάδος σας?
1: Συνεχώς γίνεται αυτό. Μέχρι πριν από λίγο μου στείλανε ένα διαφημιστικό, το ότι αναφέρονται σε Ινστιτούτο Αισθητικής ότι κάνανε μπότοξ, παραμόρφωθηκε κάποιος ο πελάτης και από πίσω είναι ένας ανειδικευτός γιατρός, είναι κάποιος άλλος επαγγελματίας, αλλά επειδή κάνουν αισθητικές πράξεις μέσα σε αυτό το χώρο, το ονομάζουν Ινστιτούτο Αισθητικής ή ότι είναι αισθητικός. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τι είναι το καθένα. Δυστυχώς, τη λέξη αισθητική τη χρησιμοποιούν πάρα πολλές ειδικότητες, από τα νύχια, το μακιγιάζ. Και δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά ας γνωριστούμε ξανά. Εμείς είμαστε αισθητικοί κοσμετολόγοι που έχουμε πάρει πτυχίο, έχουμε κάνει τετραετή φοίτηση σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Οι σπουδές μας είναι σε παραιατρικό επάγγελμα, είναι στις σχολές επαγγελμάτων υγείας. Θα πρέπει να σεβαστούμε λιγάκι ότι υπάρχουν οι αισθητικοί κοσμητολόγοι με αυτές τις σπουδές, με αυτό το θεσμικό πλαίσιο και μπορούμε να κάνουμε μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και ύστερα, οποιοδήποτε κάνει κάτι που αφορά την αισθητική του προσώπου, δεν τον κάνει και αισθητικό. Και δεν πρέπει στη λίβδη να λέμε ότι η αισθητική...
0: Μήπως όμως είναι μια ευκαιρία με όλα αυτά τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας και εσείς να κατοχυρωθεί ο κλάδος σας καλύτερα? Λέτε μόνο σας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το παίζουν αισθητική χωρίς να είναι αισθητική.
1: Δυστυχώς, να σας πω καταρχήν ότι είναι κατοχυρωμένο επάγγελμα, οπότε δεν τίθεται θέμα να το κατοχυρώσουμε. Το θέμα είναι να μείνει στην εντύπωση του μυαλού του κόσμου και σε αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να με βοηθήσετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Θα ήθελα δηλαδή μια λίγο πιο προσεκτική διατύπωση το ποιος είναι τι. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται μια αισθητική πράξη που να είναι ιατρική στην ουσία, όπως είναι το Botox ή τα fillers, τα ενέσιμα, και να αναφέρονται οι αισθητικοί, γιατί από πίσω δεν ξέρουμε ποιος βρίσκεται.
0: Μάλιστα. Εσείς στον κλάδο σας πόσους συναδέλφους έχετε, πόσοι αισθητικοί αυτή τη στιγμή είναι σε ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα?
1: Εγώ να σας πω πανελλαδικά πόσοι είμαστε. Ναι. Στη Βόρεια Ελλάδα, πανελλαδικά είμαστε γύρω στις 7.000. Στην Βόρεια Ελλάδα είμαστε γύρω στους 1.500-1.700.
0: Ναι. Και τα φαινόμενα αυτά ανθρώπων οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα και χωρίς άδεια ενδεχομένως, αλλά και χωρίς και με μαύρη εργασία, πώς τα έχετε επισημάνει, τα έχετε ενημερώσει τις αρχές για αυτά τα φαινόμενα?
1: Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε τόσο πολύ μαύρη εργασία. Καταρχάς, να μιλάμε για τους αισθητικούς κοσμητολόγους. Οι αισθητικοί κοσμητολόγοι είναι ένα επάγγελμα το οποίο βρίσκουν άμεσα δουλειά. Μπορεί να έχουν είτε να είναι εργαστηριούχοι αισθητικοί, είτε να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι και εργάζονται είτε σε κέντρα Ινστιτούτα Αισθητικής, που μπορεί να τα έχει κάποιος επιχειρηματίας και να πάρει έναν αισθητικό κοσμητολόγο ως επιστημονικά υπεύθυνο, είτε σε ιατρείο. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε το δυναμικό προσωπικό πολλών ιατρείων πλαστικών χειρουργικής, πλαστικών χειρουργών ή δερματολόγων. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία μαζί τους. Αυτοί που είναι στη μαύρη εργασία είναι κυρίως παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει μια σχολή διετούς φοίτησης ή κάποια σεμινάρια. Εκεί δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους και η μαύρη εργασία είναι συνήθως στα σπίτια. Εκεί πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Δεν μπορείς να πας σε ένα εργαστήριο αισθητικής, σε ένα Ινστιτούτο, σε ένα ιατρείο. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα και να πεις κάνουμε έλεγχο. Σε ένα σπίτι δεν μπορείς να κάνεις έλεγχο. Πρέπει να πάει με εισαγγελική παραγγελία.
0: Μάλιστα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πρέπει να πάει με εισαγγελική παραγγελία με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Άρα στην ουσία λέτε όχι στη σιλίδινη ταύτιση

0: και οι έλεγχοι μας είναι ουσιαστικοί. Δεν γίνονται έλεγχοι από το Σύλλογο Αισθητικών. Οι έλεγχοι γίνονται από ανεξάρτητη αρχή, είναι η περιφέρεια, είναι το υγειονομικό της εκάστοτε περιφέρειας, όπου συμμετέχουν μέσα σε αυτό ένας γιατρός, ο οποίος ανήκει στην περιφέρεια, παλιότερα το λέγαμε νομίατρο, συμμετέχει ακόμη στην τριμελή επιτροπή ένας δερματολόγος, ο οποίος έχει ρυθμιστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Υγείο Ιατρικό Σύλλογο, και ένας αισθητικός κοσμητολόγος από τον Σύλλογο Επαγγελματιών Αισθητικών της συγκεκριμένης περιοχής. Για να πάμε να κάνουμε ελέγχους, μας ενημερώνει η περιφέρεια, δεν τις ορίζουμε εμείς, μας ενημερώνει η περιφέρεια, συναντιόμαστε, κάνουμε τους ελέγχους, και για να πάρει κάποιος άδεια θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι τρεις ελεγκτές. Σε περίπτωση που ένας δεν συμφωνεί, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές, ενημερώνουμε τον εργαστηριούχο τι αλλαγές πρέπει να κάνει και γίνεται επανέλεγχος.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς όμως στα τελευταίο διάστημα, για να μπορέσουμε να κάνουμε, γιατί υπάρχει, λέμε συνήθως ότι για να ανοίξεις ένα κατάστημα υπάρχει γραφειοκρατία, πρέπει να καθυστερούμε πάρα πολύ. Για να επιστρέψει το κράτος στη διαδικασία, έχει δημιουργήσει την γνωστοποίηση και υπάρχει στην πλατφόρμα στο Open Business, μια πάρα πολύ ωραία πλατφόρμα, αλλά λόγω του όγκου των δεδομένων δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε όλους. Τι γίνεται? Κάποιος που θέλει να ανοίξει ένα Ινστιτούτο, ένα εργαστήριο αισθητικής, κάνει γνωστοποίηση ότι εγώ έχω ανοίξει στην τάδε οδό και έχω κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Έχω μαζέψει τα χαρτιά που χρειάζεται, που μου ζητάει η περιφέρεια, και σας γνωστοποιώ, οπότε θέλετε, ελάτε να με ελέγξετε. Είναι πάρα πολλές οι γνωστοποιήσεις και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε να τους ελέγξουμε όλους, και γι' αυτό γίνεται δειγματοληπτική έλεγχη. Επιπλέον, ένα ακόμη πρόβλημα είναι το τελευταίο διάστημα, από πέρσι τέτοια εποχή, είχαμε στείλει ενημέρωση παντού ότι με το πόθο ενέσχυση που έχει γίνει για τους ελεγκτές, αυτοί που συμμετέχουν σε επιτροπές θα πρέπει να έχουν για την διαφάνεια, για να μην χρηματίζονται, πρέπει οι ελεγκτές να κάνουν δήλωση πόθο ενέσχυση. Είχαμε πάρα πολλούς ελεγκτές μας οι οποίοι παραιτηθήκανε, και όχι μονάχα από τους αισθητικούς, παραιτηθήκανε όλοι, ένα πολύ μεγάλο ποσό από τους ελεγκτές και από άλλες ειδικότητες. Με αποτέλεσμα να έχουμε εμείς,
1: υπάρχει έλλειμμα.
0: Ελέγχουμε, είμαστε δύο ελεγκτές και ελέγχουμε όλη τη Βόρειο Ελλάδα και κάτω στα Ιωάννινα.
1: Τι να κάνουν δύο άτομα για όλη τη Βόρειο Ελλάδα και τα Ιωάννινα, δηλαδή είναι αδύνατο να γίνει έλεγχος ουσιαστικός. Είναι προφανές αυτό.
0: Μην ζητούμε να γίνεται ένας πρώτος έλεγχος. Ας βάλουμε λιγάκι την ηλεκτρονική. Είμαστε σε ηλεκτρονική εποχή. Ας βάλουμε λιγάκι και κάποια άλλα στοιχεία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε να ταυτοποιούμε τους χώρους. Ας γίνεται ένας ηλεκτρονικός έλεγχος και πραγματικά μπορούμε να βρούμε θησαυρό από τον ηλεκτρονικό έλεγχο. Γίνονται διασταυρώσεις. Βλέπουμε αν ισχύουν αυτά που δηλώνει ο κάθε επιχειρηματίας ή ο κάθε αισθητικός. Αν γίνουν αυτά, αν ξεκινήσουμε να ελέγχουμε τους πάντες πρώτα ηλεκτρονικά, να γίνεται ένα πρώτο ξεκαθάρισμα και μετά πηγαίνουμε στους χώρους, θα μειωθεί πάρα πολύ η έλεγχη, η επιτόπη, ενώ παράλληλα θα ελέγχουμε τους πάντες.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε, κυρία Μωυσόγλου. Ευχαριστώ και πάλι. Την καλημέρα μου από το FM 100.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Ήταν η πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Αισθητικών Βόρειο Ελλάδος, η κυρία Εύη Μωυσόγλου. Αυτά και από τους αισθητικούς, δύο ελεγκτές για όλη την Βόρεια Ελλάδα και τα Ιωάννινα. Τι ελέγχους να κάνουν, δηλαδή. Θα τρελαθούμε εντελώς. Και να πάμε τώρα στο άλλο θέμα το οποίο σας προανήγγειλα. Σεπτέμβριος, και πιο συγκεκριμένα 21 Σεπτεμβρίου, η οποία πέρασε, αλλά ο μήνας Σεπτέμβριος θεωρείται μήνας ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ. Τόσο 21 Σεπτεμβρίου λοιπόν, όσο και ο μήνας, τιμούν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της νόσου, στοχεύοντας την πρόληψη, την εξέβρεση νέων θεραπείων και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την πάθηση. Γι' αυτό κάνουμε αυτό το θέμα και το έχουμε κάνει και άλλες φορές. Θέλουμε τη δική σας ευαισθητοποίηση, αλλά για να μας πει και τα νέα δεδομένα, που κάθε φορά που μιλάμε έχουμε νέα δεδομένα. Η κυρία Μάγδα Τσολάκη, ιδρύτρια και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών. Κυρία Τσολάκη, καλημέρα σας από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Έχουμε κάποια νέα δεδομένα για το Αλτσχάιμερ σε σχέση με την τελευταία φορά που μιλήσατε?

0: Ναι, βέβαια, πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Να πούμε πρώτα για τη διάγνωση, μετά για την πρόληψη και μετά για την αντιμετώπιση. Για τη διάγνωση έχουμε καινούργιες πρωτεΐνες οι οποίες έχουν εγκριθεί στο αίμα. Μέχρι πέρυσι το Μάιο μιλούσαμε για πρωτεΐνες στο εγκεφαλονοκείο υγρό, το οποίο είναι μία παρεμβατική μέθοδος. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε ως φιλονοκία παρακένθηση για να μετρήσουμε 4 πρωτεΐνες στο εγκεφαλονοκείο υγρό. Αυτό υποτίθεται είναι το gold standard, γιατί υπάρχει περίπτωση να κάνουμε διάγνωση, λάθος διάγνωση μόνο 10%. Από τον Μάιο πέρυσι έχουμε έγκριση από τον FDA για κάποιες πρωτεΐνες διαδοσικά, τη μία μετά την άλλη, οι οποίες επίσης βάζουν διάγνωση περίπου στο 90% στο πλάσμα, και έτσι μπορούμε να αποφύγουμε την οσφιονοτιαία παρακένθηση. Και τώρα το νέο το οποίο ανακοινώσαμε στην αίθουσα τελετών είναι ότι έχουμε βρει κάποια χρήματα. Κάποια μας έδωσε η Σουρωτή που συνεργάστηκε με το Μασούτη, και κάποια τα έχουμε από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ένα Horizon, που μπορούμε τις εξετάσεις στο πλάσμα να τις κάνουμε δωρεάν. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να πάνε στα κέντρα ημέρας να εξεταστούν, και αν τελικά προκύψει ότι έχουν πρόβλημα στη μνήμη τους, τότε να έρθουν να κάνουν τις εξετάσεις αυτές, διότι οι παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες είναι δεν τις κάνουμε τις εξετάσεις αυτές όταν οι άνθρωποι είναι ασυμπτωματικοί. Επομένως πρέπει να κλείσουν ραντεβού, να εξεταστούν στα κέντρα ημέρας, και εφόσον τους πούν οι συνεργάτες εκεί ότι έχουμε πρόβλημα, ή στα ιατρία μνήμης. Εφόσον έχουν στα νοσοκομεία, στα διάφορα νοσοκομεία υπάρχουν ιατρία μνήμης. Εφόσον εκεί διαγνωστούν ότι έχουν προβλήματα, τότε πραγματικά μπορούν να κανονίσουν ένα ραντεβού για να τους πάρουν αίμα να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, και ευτυχώς που σας βγάλαμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί δεν τα ξέραμε όλα αυτά. Εσείς ως ένα άνθρωπος που ασχολείστε καθημερινά με το συγκεκριμένο θέμα, είστε γνώστρια, οπότε το μήνυμα στον κόσμο είναι αυτό, ότι μπορεί να κάνει αυτά τα οποία είπατε πριν, τις εξετάσεις αυτές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Για πέστε μου, κύριε Τσολάκη.
0: Επίσης για τη διάγνωση, πρέπει να πούμε ότι η διάγνωση τώρα γίνεται όσο πιο νωρίτερα, πρέπει να γίνεται όσο πιο νωρίτερα μπορούμε.
1: Για την επιβράδυνση της νόσου, έτσι.
0: Ακριβώς, πριν να καταστραφεί ο εγκέφαλος. Και έχουμε και νευροψυχολογικές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται στα κέντρα ημέρας, οι οποίες μπορούν να μας πούν ότι κάτι ξεκινάει, και αμέσως μετά μπορούμε να κάνουμε και τις εξετάσεις αίματος. Όσον αφορά τώρα την πρόληψη, το καλοκαίρι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας προσέθεσε άλλους 5 παράγοντες κινδύνους στους 14 που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Αυτοί οι παράγοντες είναι η αντιμετώπιση του αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου, που σημαίνει ότι όποιος έχει πρόβλημα ευθύδια στη γλώσσα του, ευθύδιο πρόβλημα σε κάποιο χέρι, σε κάποιο πόδι που παραλύει, πρέπει άμεσα να καλέσουν το ασθενοφόρο ή συγγενείς να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, γιατί υπάρχει δυνατότητα θρομβόλησης ή θρομβεκτομής. Το ένα λοιπόν είναι το αγκιακό, το δεύτερο είναι η αντιμετώπιση των διαταραχών του ύπνου, το τρίτο είναι η ισορροπημένη διατροφή, το τέταρτο είναι η αντιμετώπιση του AIDS, και το πέμπτο είναι, επειδή οι γυναίκες πάσχουν πιο συχνά από Alzheimer από ότι οι άνδρες, η αναλογία είναι 1,6:1, υπάρχει τώρα η κατευθυντήρια οδηγία μετά την αμινόσπαση, οι γυναίκες να συνεχίζουν να παίρνουν για ένα χρονικό διάστημα κάποιες ορμόνες, οι οποίες μπορούν πραγματικά να κρατήσουν τον εγκέφαλο σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και πάμε στη θεραπεία. Θεραπευτικά έχουν εγκριθεί και από τον FDA και από τον ΕΜΑ μονοκλονικά αντισώματα για την νόσο Alzheimer, τα οποία καθυστερούν την εξέλιξη, και βέβαια καθυστερούν την εξέλιξη όταν οι ασθενείς δεν έχουν μπει στην άνοια, όταν είναι στην ήπια νοητική διαταραχή, δηλαδή σε ένα στάδιο πριν από την άνοια. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, Αυτή τη στιγμή δεν έχουν εγγυηθεί τα φάρμακα στην Ελλάδα. Είναι πολύ ακριβά. Δηλαδή για 18 μήνες στοιχίζουν περίπου 50.000 ευρώ. Περιμένει η πολιτεία να δει σε ποια άλλα κράτη της Ευρώπης θα εγγυηθούν. Υπάρχουν κάποια κράτη στον κόσμο στα οποία έχουν εγγυηθεί αυτά τα φάρμακα, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η τελευταία ενημέρωση που είχα από εκεί ότι έχουν μπει περίπου 20.000 ασθενείς στα μονοκλωνικά αντισώματα. Έχουν εγκριθεί στην Ιαπωνία, έχουν εγκριθεί στην Αυστραλία και σε κάποια άλλα μικρά κράτη. Περιμένουμε να δούμε τις πρώτες τρεις χώρες που θα εγκριθούν στην Ευρώπη για να προχωρήσει και η δική μας πολιτεία να τα εγκρίνει.
1: Ναι. Και ένα μήνυμα για τον μήνα Σεπτέμβριο, τον οποίο διανύουμε τις τελευταίες μέρες, για την Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, για το πώς τιμάται αυτή η ημέρα και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε μέσω της εκπομπής στον κόσμο.
0: Πολύ ωραία. Η Παγκόσμια ημέρα της νόσου Αλτσχάιμερ τώρα έγινε παγκόσμιος μήνας, γιατί δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε όλα αυτά σε μία μέρα. Εμείς κάναμε μία μεγάλη εκδήλωση στην αίθουσα τελετών, όπου ενημερώσαμε τον κόσμο για ό,τι καινούριο υπάρχει και από τον τομέα της ψυχολογίας και από τον τομέα της παθολογίας και από τον τομέα της σωματικής άσκησης, και βέβαια εγώ έκανα ένα overview, δηλαδή είπα για όλα αυτά που σας είπα πολύ σύντομα τώρα. Έχουμε τη δυνατότητα, είχαμε τη δυνατότητα την Παγκόσμια ημέρα τη Δευτέρα να φωταγωγηθούν οι ομπρέλες στην παραλία της Θεσσαλονίκης και ο Λευκός Πύργος, και να γίνει ένας μικρός περίπατος με μπαλόνια από τους ανθρώπους από το ένα μέρος στο άλλο. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται εκδηλώσεις αυτές τις μέρες. Εγώ τώρα πετάω για Χαλκίδα το μεσημέρι, όπου έχουν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Στην Αθήνα έχουν στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, στο Φάρο, μια πολύ μεγάλη εκδήλωση Σάββατο και Κυριακή, όπου οι άνθρωποι θα ενημερώνονται συνεχώς για όλα τα καινούργια που συμβαίνουν, και έχουμε τα επιστημονικά δεδομένα για την Άλια, και θα γίνει και μια ενημερωτική εκδήλωση όπως κάναμε εμείς την Κυριακή. Αλλά και σε πάρα πολλές πόλεις έχουμε πολλά νέα, τα οποία βέβαια θα τα δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα της Alzheimer που βγάζουμε κάθε τρεις μήνες, και περιγράφουμε ό,τι γίνεται σε κάθε πόλη, και τα πιο εντυπωσιακά, τα δύο, τα στέλνουμε για να δημοσιευτούν στην εφημερίδα της Alzheimer Europe, της οποίας είμαστε μέλη, έτσι ώστε να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσολάκη. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Αυτά από την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών, τη Μάγδα Τζολάκη. Και πώς περνάει ο χρόνος, πραγματικά είναι να αναρωτιέται κανείς. Ο χρόνος γενικότερα περνάει και τα χρόνια, αλλά ο χρόνος της εκπομπής που είναι 2 ώρες, το πώς κυλά σαν νεράκι κάθε φορά που μπαίνω στο στούντιο, όταν βγαίνω από αυτό μετά από 2 ώρες είναι σαν να με πέρασαν ούτε 2 λεπτά. Αυτό είναι δείγμα το ότι μάλλον, ας το πούμε, προσπαθώ να απολαύσω αυτό το οποίο κάνω. Το έχω πει κι άλλη φορά, για ένα δημοσιογράφο είναι πολύ μεγάλη ευλογία να κάνει το χόμπι του επάγγελμα. Και αυτό το πράγμα το κάνω 38 χρόνια που πάμε τώρα από το 88. 38 χρόνια. Θα μου πείτε πώς πέρασαν τόσα χρόνια, και αν πολλές φορές αναρωτιέμαι αν θυμάμαι την πρώτη μέρα που έκανα ραδιόφωνο, τον Οκτώβριο του 1988, είναι σαν να μην πέρασαν ούτε καν 38 μέρες. Έτσι, για να σας δείξω και το πώς η διαδρομή των χρόνων πολλές φορές και αυτή κυλάει σαν νεράκι, όπως η μια δίωρη εκπομπή. Φτάσαμε στο τέλος. Προτού να κλείσουμε, θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε την αθλητική ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. Σάκη μου, καλημέρα. Διαβάζω εδώ. Καλημέρα, Σάκη, με ακούς?
2: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Διαβάζω εδώ στο gazeta.gr ότι ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά στην πιο μεγάλη πρόκληση των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων. Υπάρχει σχεδόν συμφωνία μεταξύ Αλαφούζου Ιβάν Σαββίδη για την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ΠΑΟΚ στη νέα πλατφόρμα που ετοιμάζεται, την τηλεοπτική πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου, από τη νέα χρονιά, από το 2027, με ποσό να, το ποσό της συμφωνίας να φτάνει τα 14 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τον ΠΑΟΚ. Τα περισσότερα χρήματα που πήρε ποτέ από τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι έτσι?
2: Είναι ακριβώς έτσι. Τα είπαμε και στην χθεσινή εκπομπή στην Κερκίδα, Βασίλη. 14 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν διπλασιασμός από τα 8 εκατομμύρια ευρώ που έπαιρνε ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα και ο κόσμος και δεν έχει υποχρέωση να γνωρίζει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήδη δύο εταιρείες, υπερκάπιτα, που έχει μεγαλομετόχους τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Βαρδινογιάννη, τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, τον κύριο Κυριακού και τον κύριο Τσόλακ, ο οποίος είναι πρώην μέτοχος της Νόβα, οι οποίοι έχουν συστήσει την Περκάπιτα, είναι προς το παρόν εταιρεία διαμεσολάβησης, brokers να το πούμε στην οικονομική ορολογία. Και τι έχει κάνει η Περκάπιτα? Έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, έχει αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα 12 ομάδων Super League, και τα έχει χωρίσει για φέτος, επαναλαμβάνω, για φέτος στην Νόβα, για την τρέχουσα σεζόν. Οι δύο ομάδες που υπολείπονται μέχρι τις 14 έχει αποκτήσει τα δικαιώματά τους ο Sky, ο Sky, ο Sport FM TV, όπως ονομάζεται πλέον, με μεγαλομέτοχο τον κύριο Αλαφούζο. Τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή έχει αποκτήσει ο Sport FM TV, ο οποίος προς τον παρόν όμως εκπέμπει μέσω της ελεύθερης τηλεόρασης του Sky και του υβριδικού καναλιού του Sky. Τώρα, πλέον ο ΠΑΟΚ από του χρόνου, επειδή το συμβόλαιό του με την Περκάπιτα που είχε χωρίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΠΑΟΚ στην Νόβα, τελειώνει το καλοκαίρι του 27, το ερχόμενο καλοκαίρι, έχει φτάσει σε αυτή τη συμφωνία με το Sport FM TV του κ. Αλαφούζου, και από του χρόνου θα έχει διπλασιασμό αποδοχών από τα 8 εκατομμύρια ευρώ που είναι το τρέχον αντίτιμο για το τηλεοπτικό του συμβόλαιο του χρόνου, πάει στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Άρα του χρόνου η Περκάπιτα θα έχει 11 ομάδες και ο Sport FM TV 3. Βασίλη, τι μπορεί να συμβεί? Ανά πάσα στιγμή μπορεί ο Sport FM TV, σίγουρα αυτό έχει προαναγγελθεί, θα γίνει συνδρομητική πλατφόρμα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με την Περκάπιτα, βέβαια. Να πάψει να είναι εταιρεία διαμεσολάβησης, και να. Αυτός είναι ο στόχος και των μεγαλομετόχων της Περκάπιτα, τους οποίους προανέφερα, και να γίνουν εταιρεία συνδρομητική, παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών. Αυτό είναι το τοπίο το τηλεοπτικό, και η ΑΕΚ έκανε θεαματική αύξηση, παρέμεινε βέβαια στην Περκάπιτα.
1: Πάντως επίσημα από τον ΠΑΟΚ δεν έχει βγει καμία ανακοίνωση και δεν σχολιάζουν κάτι στα δημοσιεύματα και στις πληροφορίες που βλέπουν το φως δημοσιότητας.
2: Ναι, φαίνεται όμως ότι είναι μια συμφωνία η οποία το μόνο που απομένει, αυτό φαίνεται, όλα δείχνουν, ότι απομένει αποτύπωσή της στο χαρτί. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και ξέρεις, όπως υπάρχει καπνός συνήθως υπάρχει και φωτιά.
1: Σωστά.
2: Αυτή είναι η διαδικασία όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αλλάζει γενικώς, Βασίλη, το
1: αλλάζει ο χάρτης, βέβαια.
2: Από του χρόνου θα δούμε νέα πράγματα, νέες συνδρομητικές πλατφόρμες, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις παλιές, θα συγχωνευτούν με τις παλιές, κανείς δεν ξέρει. Πάντως, οι δύο μεγάλοι παίχτες αυτή τη στιγμή για τα επόμενα χρόνια στην αγορά είναι η Περκάπιτα του κυρίου Μαρινάκη, Γιάννη Βαρδινογιάννη, Κυριακού και Τσόλακ, και ο Sport FM TV
1: του κυρίου Αλαφούζου.
2: Αλαφούζου. Τώρα από εκεί πέρα να πάμε στην εθνική ομάδα. Γιατί
1: η εθνική ομάδα η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της για το Βελιγράδι. Είπαμε και χθες ότι αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο υπάρχει η πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία, έτσι. Και διαβάζω εδώ την αποστολή, και πραγματικά αυτό που μου έλεγε χθες, σχολίζα στην εκπομπή, ότι έχουμε μία επίθεση φωτιά, μία άμυνα για πολύ μεγάλα πράγματα, αλλά ένα κέντρο ελλιπές, το διαπιστώνω και εγώ. Και τα ονόματα τα οποία λένε, και τερματοφύλακες πάρα πολύ καλούς. Ξεκινήσουμε με τους τερματοφύλακες. Είναι τρεις τερματοφύλακες επιπέδου, ο Βλαχοδήμος, ο Τζολάκης και ο Μανδάς, που κάνουν φοβερή καριέρα στην Ευρώπη. Οπότε θα είναι δύσκολο για τον Γιωβάνοβιτς ποιον θα επιλέξει. Αμυντικοί είναι ο Μαυροπάνος, ο Μιχαηλίδης, ο Ρέτσος, ο Κουλιαράκης, ο Ντόι, ο Σάλιακας, ο Βαγιανίδης, ο Κυριακόπουλος και ο Τσιμίκας. Υπερπλήρης και η γραμμή των αμυντικών. Και εδώ θα έχει πρόβλημα ποιος θα επιλέξει. Το κέντρο τώρα, η μέση είναι το μεγάλο θέμα. Ανδρούτσος προσθέθηκε στο παζλ και ο Ανδρούτσος μετά τα πολύ καλά παιχνίδια που κάνει με τον Όφη. Ο Ζαφίρης, ο οποίος νομίζω θα είναι στη βασική ενδεκάδα. Ο Τριάντης, ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης, ο Καρέτσας, ο Μασούρας και ο Κιζηρίδης. Εδώ υπάρχει ένα θεματάκι στη γραμμή των μέσων.
2: Δεν υπάρχει δημιουργικό χαφ.
1: Νομίζω ότι
2: ο Κωνσταντέλιας δηλαδή.
1: Αν είναι καλά ο Καρέτσας, θα είναι ενδεκάδα Καρέτσας, ο Ζαφίρης. Και ο τρίτος της παρέας, ποιος
2: θέλει. Είναι ακραίος, Βασίλειο. Εσύ ξέρεις καλά το ποδόσφαιρο. Ο Καρέτσας είναι ακραίος. Δεν μπορεί. Εδώ μιλάμε στον άξονα, υπάρχει σοβαρό θέμα. Δηλαδή έχεις δύο καλά αμυντικά χαφ, όπως είπαμε και χθες, ο Ζαφίρης και ο Μουζακίτης, επίπεδου.
1: Δεν υπάρχει οκτάρι.
2: Και ο δεκάρι. Δηλαδή, άντε έρχεται και ο Κωνσταντέλιας, δεν υπάρχουν δημιουργικοί μέσοι γενικώς. Βλέποντας την αποστολή και το τοπίο στον οικοδόμο.
1: Επέτρεψε μου να πω και τους επιθετικούς για να καταλάβει ο κόσμος τι επίθεση φωτιά έχουμε.
2: Παγκοσμίου κλάσεως
1: είναι επιθετική μας όντως. Είναι ο Ιωαννίδης, ο Τζόλης, ο Παυλίδης, ο Δουβίκας, ο Τετέι και ο Κοστούλας. Τι άλλο να περιμένεις από τέτοια επίθεση.
2: Για τους μισούς μιλάει όλη η Ευρώπη.
1: Βέβαια.
2: Πραγματικά η Μάρκα χαρακτήρισε στο πρωτοσέλιδό της, επαναλαμβάνω.
1: Ποιους μισούς, για τους τέσσερις από τους έξι, δηλαδή τον Τζόλι, τον Παυλίδη, τον Δουβίγα και τον Κοστούλα, μιλάει όλη η Ευρώπη. Ο Τετέ είναι φοβερός και ο Ιωαννίδης είναι γνωστός ο Ιωαννίδης, οπότε καταλαβαίνουμε ότι στην επίθεση είμαστε χάρμα ιδέστε.
2: Η Μάρκα είχε χαρακτηρίσει στο πρωτοσέλιδό της προχθές για τον γκολ που έβαλε με την Arsenal στη νίκη της Portsmouth με 3-0. Είχε χαρακτηρίσει τον Κοστούλα μπαμπιγκόλ. Όταν σου αφιερώνει ολόκληρο κομμάτι στο πρωτοσέλιδό της η Μάρκα, η μεγαλύτερη αθλητική εφημερίδα, από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, τότε νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά για τον Κοστούλα, ο οποίος θα παίξει πιθανότατα, δηλαδή αυτό λέει λογική. Γιατί ασχολείται με το παιδί όλη η Ευρώπη.
1: Ποιον θα επιλέξει όμως, ποιον θα βγάλει απ' έξω αυτό.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει ο Κοστούλας πίσω από τον Παυλίδη. Δεν πιστεύω. Τι λέει η λογική.
1: Ο Τζόλης θα είναι σίγουρα στην ενδεκάδα, δεν μπορεί να μην είναι.
2: Ο Τζόλης θα είναι στα φτερά με τον σίγουρα, στη μία πλευρά, δηλαδή αριστερά.
1: Τζόλης, Κοστούλας, Παυλίδης βλέπεις. Και η υπόλοιπη αλλαγή, ο Ιωαννίδης και ο Τετέι.
2: Ναι, ναι. Και γιατί δεν χωράνε, που δεν είναι.
1: Γιατί χωράνε, ναι. Έχει μεγάλο πρόβλημα επιλογής ο Γιωβάνοβιτς.
2: Και στα χάφ εκεί έχει θέμα το ποιος θα δημιουργήσει παιχνίδι και εξής. Ενώ έχουμε μια φανταστική άμυνα. Δηλαδή ο Μαυροπάνος, ο Κουλεράκης, όλοι αυτοί παίζουν στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Και δεν υπάρχει ο συνδετικός κρίκος. Η μεσαία γραμμή, αυτό που λέγαμε από παλιά, νευραλγικός χώρος. Ποιος θα συνδέσει τη φανταστική άμυνα με τη φανταστική επίθεση.
1: Εγώ την πιστεύω πάντως πάρα πολύ αυτή την ομάδα. Πάρα πολύ την πιστεύω και νομίζω ότι θα έχουμε λαμπρά αποτελέσματα σε αυτούς τους τέσσερις αγώνες. Πες μου, στη Σερβία ποιος είναι ο στόχος, να μην χάσουμε ή η νίκη.
2: Η νίκη. Θα πούμε ότι θα παίζει μάλλον ο Γιώβιτς, θα παίξει επιθετικός, γιατί ο Βλάχοβιτς, που ο πρώην της Γιουβέντους, τον θυμάσαι, νυν της Μπεσίκτας, είναι τραυματίας. Και μάλλον θα παίζει ο Γιώβιτς. Αυτός θα έχει πολύ μεγάλη προσοχή βέβαια, αλλά πιστεύω ότι ο Κουλεράκης και ο Μαυροπάνος μπορούν να τον μαρκάρουν.
1: Στην αυριανή εκπομπή θα μας πεις περισσότερα για τον αυριανό αγώνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί μαζί και εσύ το απόγευμα με τους ακροατές και ακροάτριες του FM 100 στην κερκίδα του FM 100 στις 6 το απόγευμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Καλή σου μέρα. Ήταν ο Σάκης Γκίνας, με τον οποίο πάντοτε φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Μείνετε στο ραδιόφωνο μας, ακολουθεί η Ευδοξία Δένη με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης με τον Μπλέντερ. Γεια χαρά, να περνάτε όμορφα, ραντεβού αύριο το πρωί.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χαμηλές ταχύτητες και πάλι στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα. Με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς τα δυτικά να καταγράφεται μεταξύ Τριανδρίας και 40 Εκκλησιών και στο αντίθετο ρεύμα στο ύψος των νοσοκομείων αλλά και στην ανηφόρα του Επταπεργίου. Χαμηλές ταχύτητες και εντός πολυδρομικού συγκροτήματος αυτή την ώρα σε λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλεός Γεωργίου. Στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και στην αρχή της Εγνατίας. Την δύο ώρα δύο τροχαία ατυχήματα, ένα στο ύψος του κόμβου της Νικόπολης και ένα στην αρχή της Μοναστηρίου, προκαλούν καθυστερήσεις και φυσικά χαμηλές ταχύτητες. Σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, στο τμήμα του δρόμου μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και καθηγητή Ρωσίδη. Τα συνεργεία θα συνεχίσουν αύριο την ασφαλτόστρωση στο υπόλοιπο τμήμα του δρόμου μεταξύ Γεωργίου Παπανδρέου και Βασιλής Σόλγας. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι αλλοίς από την 1η Οκτωβρίου, καθώς η αύξηση της τιμής του πετρελαίου προκαλεί ασφυξία στον κλάδο. Θέλουν να καθαρίσουν τον ψαρά από τη θάλασσα και το φρέσκο ψάρι από το τραπέζι του καταναλωτή, τόνισε ο Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος των παράκτιων αλλοίων Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, μιλώντας το πρωί στον FM 100 και το Βασίλη Κοντογουλίδη. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας το πρωί στον Sky. Το πρόβλημα στην ενέργεια ήταν αναμενόμενο, τόνισε, λόγω των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο για την επίλυσή του, παρά το γεγονός ότι τα δηληστήρια, όπως είπε, καταγράφουν υπερκέρδη δις ευρώ. Όσο εφικτή είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τόσο εφικτό είναι να είμαστε εμείς πρώτο κόμμα, τόνισε αναφορικά με τις επικείμενες εκλογές, σημειώνοντας με έμφαση: είμαι έτοιμος να κυβερνήσω, έχω όραμα για τον τόπο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Αύριο η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, αφού συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες, ενώ σήμερα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων το 2024. Η αναβολή δόθηκε λόγω κολλήματος του συνηγόρου του κατηγορούμενου να παραστεί στο δικαστήριο, με τους συγγενείς της αδικοχαμένης κοπέλας να χαρακτηρίζουν σκανδαλώδη την παραμονή του γυναικοκτόνου στο ψυχιατρίο. Μόλις 10 λεπτά διήρκησε η συνεδρίαση του Τριμελούς Επιτύπου Κακουργημάτων Λάρισας για τη δίκη των Τεμπών, καθώς από τους συγγενείς θυμάτων που ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος, δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Εργασίες σήμανσης εκτελούνται στο δρόμο προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι εργασίες θα διαρκέσουν έως την ερχόμενη Τρίτη, ενώ οι νυχτερινές εργασίες θα πραγματοποιηθούν και στη Μαρίνο Αντίπα. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη Μία. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πολύ, πολύ καλησπέρα από τον Γιώργο, τον Μάγκο που ρυθμίζει τον ήχο, τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη που είναι στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να βάλουμε το Blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και να κρατήσουμε αυτή τη συνήθεια, που πραγματικά είναι συνήθεια και νομίζω είναι και μια πολύ καλή επιλογή που κάνετε όλοι σας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Τόσο διαρκεί η θητεία μας στα μικρόφωνα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Σας θυμίζω, πέρα από τα FM, πέρα από το διαδίκτυο, από την πλατφόρμα της TV 100 FM 100, μπορείτε να σας πω, μας ακούτε και από το υπερπέραν στο υπερπέραν, δηλαδή μέσα από το διαδίκτυο παντού. Σας ακούμε και εμείς όμως στο 231-0261-100 και 231-0285-106, μηνύματα, σχόλια, σκέψεις, στο email μου, www.3alaz67@gmail.com και στο Messenger, όπως και στο Instagram, με λατινικούς χαρακτήρες, Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Εντάξει, καλό το σήμα, δεν πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι, το διαλέξαμε μεγάλο, μεγάλο μεράκι, γιατί ένα είναι τα αφεντικό, έτσι είπαμε. Ένας είναι ο βασιλιάς ο Elvis και ένα είναι τα αφεντικό, το boss, ο Bruce Springsteen.

Και όπως λέγεται το τραγούδι, γεννήθηκε για να τρέχει. Και στα 79 του ο Bruce Springsteen συνεχίζει να τρέχει ανά τον κόσμο με συναυλίες που είναι sold out. Βγάζει ακόμη δίσκους, βγάζει καινούριες βερσιών. Και αν λέγαμε κάποιος ότι κρατιέται ακόμη νέος, εγώ θα βάζα σίγουρα από τους πρώτους στη λίστα τον Bruce Springsteen. Ο οποίος Bruce Frederick Joseph Springsteen, γιατί αυτό είναι το όνομά του, γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα στο Long Branch της πολιτείας του New Jersey το 1949. Να εκμυστηρευτώ και σε όλους σας πως ένα ταξίδι μου πριν από, ξέρω εγώ, 24 χρόνια, 25 στην Αμερική, έναν δίσκο αγόρασα για μένα, ένα CD, και φυσικά ήταν του Bruce Springsteen.

Να σας πω όμως ποιους θα φιλοξενήσουμε στα επόμενα λεπτά στο Blender. Ελπίζω να καταφέρουμε να συνδεθούμε σε λίγη ώρα με τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, συγγνώμη, τον Πέτρο Δολιάκουρα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά πώς βρίσκεται σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διατυπώθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα χθες, κυρίως φυσικά από τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα πούμε πολλά αργότερα. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον Κώστα Δομπλιάτκα, το φίλο, συνάδελφο, δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή σύνταξη των Θεσσαλονικαίων Πόλης του Περιοδικού Αυτού του Πολιτισμού Καταπληκτικού, που έχουν μια ειδική εκδήλωση αύριο και γι' αυτό ζήτησα να βρει λίγο χρόνο να μας μιλήσει. Σήμερα όμως δεν είναι μόνο η μέρα που γεννήθηκε ο Μπρουκ Σπρίγκστιν, όπως λέγαμε νωρίτερα, είναι και πολλά άλλα γεγονότα, αλλά εγώ ξεχώρισα το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια, νομίζω ούτε καν δεκαετία πρέπει να έχει συμπληρώσει, τιμάται η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Και γι' αυτό ζήτησα από τη φίλη πρωτίστως, την Ευλαμπία την Αγγέλου, η οποία είναι διερμηνέας νοηματικής γλώσσας, να είναι μαζί μας. Ελπίζω εκεί γύρω στη 1:15 να συνδεθούμε μαζί της. Και ό,τι άλλο προκύψει βλέπουμε, ξέρετε πολύ καλά το Blender είναι μια ζωντανή εκπομπή, ό,τι προλαβαίνει τα υπόλοιπα, πέστε το κύριε Μάγκο, καλή καρδιά. Εσείς απλώς τι έχετε να κάνετε, στήστε αυτή.

Την τελευταία ώρα βλέπω ότι κάνει το γύρο των μέσων ενημέρωσης, τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, ιστοσελίδων, ενημερωτικών κτλ. Όλα αυτά που έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι σε ιατρία από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυσικά όλα αυτά στο πλαίσιο, δυστυχώς στο πλαίσιο των στιγμών που περνάμε όλοι μας μετά το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, με όλα αυτά που γίνανε στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι και για το τι συμβαίνει. Λίγο πολύ αυτό που είναι το συμπέρασμα σε πρώτη ανάγνωση, η πρώτη έλεγχη είναι, μιλάμε για κβαντική βιοανάδραση, ενέσιμο από βοηθό νοσηλευτή, φίλες, υδροθεραπεία εντέρου. Αυτά δείξαν οι πρώτοι έλεγχοι, όπως σας είπα, της ΕΑΔ. Ο Άδωνης Γεωργιάκης αναφέρει, Υπουργός Υγείας, ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει καταρτήσει πρόγραμμα ελέγχου για συνολικά 118 δομές και παρόχους. Και εδώ το ερώτημα που μπαίνει είναι, γιατί αργήσαμε τόσο απλά.

0: Είναι τιμή μου κάθε φορά να μιλώ με τον επόμενο καλεσμένο και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά στο κάλεσμά μας. Είναι ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι ο αγαπητός κύριος Πέτρος Λιάκουρας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα πολύ καλά σας λόγια.
0: Σας διαβάζω, σας παρακολουθώ όσο μπορώ. Κράτησα σημειώσεις μου, να το πω έτσι, και ένα κείμενο που δημοσιεύσατε στα νέα. Θα έρθω όμως μετά σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και νομίζω αξίζει να δώσουμε την προσοχή μας πέρα από τους αναγνώστους, πέρα ότι αναπαράχθηκε πολύ, γιατί δημιουργεί μια άλλη, να το πω έτσι, οπτική στα πράγματα. Θα πάω όμως σε αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, στη συνέλευση του ΟΗΕ. Νομίζω τα παρακολουθείτε όσο μπορείτε κι εσείς, τέλος πάντων. Αλλά το να μιλάει ο πλανητάρχης δεν περνάει και απαρατήρητο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό εξάλλου είναι ο σκοπός του. Να μιλάει για να κάνει εντύπωση.
0: Να κάνει εντύπωση, αλλά δεν σας κάνει εντύπωση που συνήθως βρίσκονται οι ηγέτες 200 χωρών, να το πω έτσι πολύ απλά, και λένε λίγο πολύ πώς θα επιτευχθεί η ειρήνη το επόμενο διάστημα. Εδώ ακούσαμε τον πρόεδρο να λέει θα φανίσω το Ιράν, αν δεν πάει έτσι. Ναι, δηλαδή μιλάμε για πόλεμο πάλι.
1: Ναι, γιατί στην αντίληψή του θεωρεί ότι το Ιράν είναι ο διάβολος για αυτόν, έτσι τον βλέπει.
0: Ναι.
1: Και ως εκ τούτου, αν τον αφανίσω, θα έχει επέλθει ειρήνη στην περιοχή. Και διότι έχει μια προκατάληψη ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα, ο ίδιος πιστεύει ότι το Ιράν κατέχει πυρηνικά και ως εκ τούτου αυτό θέλει ακριβώς να πετύχει, να αφοπλίσει τελείως το Ιράν, να μην έχει καν τη δυνατότητα να μπορέσει να παραγάγει πυρηνικά, ξεκινώντας από τον έλεγχο πάνω στο πυρηνικό του πρόγραμμα και με απότερο στόχο βεβαίως να μην αφήσει το Ιράν. Ξέρετε, αυτό είναι μια παλιά αντίληψη όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και των υπολείπων μεγάλων δυνάμεων. Απλώς τώρα βγαίνει μπροστά ο Τραμπ, ο οποίος καλύπτει όλους τους υπόλοιπους και οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται να εκτεθούν. Ναι. Πάντοτε συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Να δανειστώ, δηλαδή, κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω για να συνεχίσετε τη σκέψη σας. Ναι. Να δανειστώ μόνο μια φράση που άκουσα από τον συνάδελφό μου, τον διευθυντή της Καθημερινής, τον Αλέξη Παπαχελά, που θα το πω έτσι πολύ κομψά, ξέρει πολύ καλύτερα όλα αυτά, ειδικά αυτά που συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και κράτησα πως η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ ήταν μια πράξη απελπισίας, όπως τη χαρακτήρισε. Για αυτά που περιμένουν τον Νοέμβριο, δίνοντας μια υποσχετική προς τους Αμερικανούς, θα κρυβίνει λίγο βενζίνη, αλλά μετά θα πέσει. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα τέτοιο πλαίσιο. Αυτό όμως που κράτησα περισσότερο από την σκέψη του Αλέξη Παπαχελάκη, νομίζω έχει ενδιαφέρον και θα ήθελα τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα που είπατε. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, και έχουμε και ένα νέο μέτωπο, να το πω έτσι καθαρά, με τους Χούθη, σε αυτούς δεν αναφέρθηκε καθόλου, γιατί προφανώς για πρώτη φορά ίσως ακούει τους στρατηγούς του που του λένε μην μπλέξει και εκεί με ένα νέο πόλεμο, γιατί θα γίνει μετά. Δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει. Τι λέτε εσείς?
1: Ναι, για τους Χούθη το έχει στο υπόψη.
0: Στα υπόψη όμως.
1: Αν στραφεί εναντίον των Χούθη, τότε θα γενικευτεί ο πόλεμος. Και το πρόβλημα είναι ότι όσο κρατάει τον πόλεμο μόνο σε ένα σημείο που είναι το στενό του Ορμούς, έχει επιφέρει ένα 50% στην ενεργειακή αλυσίδα. Ναι. Τηλεφωνιαστική αλυσίδα εννοώ.
0: Ναι.
1: Αν χτυπήσει και αν ανοίξει μέτωπο και με τους Χούθη, τότε πλέον θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι θα αχρηστευτεί τελείως το Σουέζ. Οπότε εκεί πράγματι για να μπορέσει να υπάρξει οποιαδήποτε μεταφορά θα πρέπει να γίνεται όλη αυτή η μεταφορά των τάνκερς,
0: ναι,
1: από την περιοχή της ακτής της το Good Hope που λέμε,
0: ναι,
1: της καλής ελπίδας.
0: Ναι.
1: Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι εδώ παίζει με την οικονομία η κάθε του κίνηση. Συνεπώς αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Όμως έχει απόλυτο δίκιο βεβαίως ο Αλέξης Παπαχελάς, διότι αυτό το οποίο κανένας πρέπει να ξέρει εν προκειμένου είναι ότι ο Τραμπ απέτυχε παταγωδός. Ήταν η μεγάλη ήττα την οποία υπέστη στο Ιράν. Για άλλο ξεκίνησε, αλλού κατέληξε και τώρα έχει φτάσει στο οδυνηρό σημείο να διαπραγματεύεται ή να βάζει τις χώρες να διαπραγματεύονται τι το καθεστώς του στενού του Ορμούς. Που ξέρετε, το στενό του Ορμούς είναι ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κλείσει. Έτσι είναι το δίκαιο της θάλασσας αυτό το οποίο το προβλέπει.
0: Και το οποίο ξεκίνησε για την αποκαθήλωση του καθεστώτος, επειδή χρησιμοποιήσατε τη λέξη καθεστώτες εσωτερικά. Το οποίο τελικά δεν έχει καμιά σχέση, έτσι.
1: Καμία σχέση. Απέτυχε παταγωδός. Δηλαδή το να καθαιρέσεις ή να εξουδετερώσεις την ηγεσία για αυτές τις χώρες υπάρχουν πολλαπλές άλλες ηγεσίες. Τα μικρά κουκλάκια τα οποία θα βγουν ως ηγεσίες μετά τα αυτά,
0: ναι, ναι.
1: Μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, όλο αυτό απέτυχε παταγωδώς. Απέτυχε δε τόσο πολύ που προκάλεσε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο σήμερα, το πρόβλημα το οποίο ο ίδιος προκάλεσε, έρχεται να το λύσει και να το παρουσιάσει κάποια στιγμή ότι είναι επιτυχία του, που ούτε αυτό δεν έχει έρθει ως επιτυχία.
0: Μάλιστα. Συνεπώς, γιατί τελειώνει ο πόλεμος, δεν τελειώνει, το βλέπουμε. Και αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε δανειζόμενος και μια φράση που λέγαμε τότε στα χρόνια της κρίσης με τα μνημόνια, κοινωνικοποιήθηκε όλη αυτή η ζημιά στον πλανήτη, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όλα αυτά, μια κίνηση η οποία γίνεται σε ένα σημείο του πλανήτη. Έχει επιφέρει αλλεπάλληλες, έτσι, ένα τελείως σύνδρομο πολλαπλών κρίσεων το οποίο έχει δημιουργηθεί. Και βέβαια, ξέρετε, από όλη αυτή την ιστορία την οποία ξεκίνησε ο Τραμπ είναι η άνοδος της Κίνας.
0: Ναι. Λες και ήταν συνεννοημένοι. Τώρα, να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Ναι. Φαντάζομαι, διαβάζετε και όλα αυτά, ακούσατε και όσα είπε και ο Ζελένσκι, για παράδειγμα. Γιατί έχουμε και το άλλο μέτωπο, το οποίο τρέχει, είναι πόλεμος φθοράς. Βλέπουμε όμως ότι κρατάει. Τώρα φτάνουμε στο σημείο να παρακαλάμε τον Ζελένσκι, δηλαδή ενώ ο Τραμπ, με την πίεση πολλών άλλων χώρων, μη χτυπάς σε ενεργειακές υποδομές των Ρώσων. Και μπαίνουμε σε ένα νέο χειμώνα, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ίδιος με τον προηγούμενο ή ακόμη χειρότερος.
1: Εάν δεν αποδεχθεί την ήττα του ο Ζελένσκι και εάν δεν κάνει τις υποχωρήσεις οι οποίες χρειάζονται απέναντι στην Ρωσία, δηλαδή όσο περισσότερο συνεχίζει το πόλεμο, τόσο περισσότερο εδάφη θα χάνει ο Ζελένσκι, δεν πρόκειται πρώτα απ' όλα να έχουμε τέλος του πολέμου και εκεί. Δηλαδή, όλη την περιοχή του Ντομπάς πρέπει να παραδεχθεί ότι πλέον θα πρέπει να περιέλθει στη Ρωσία. Τώρα, είναι δουλειά της διπλωματίας το πώς θα τα εμφανίσουν αυτά. Θα το εμφανίσουν ότι υπάρχει μια annexation, μια προσάρτηση της περιοχής αυτής της Ανατολικής Ουκρανίας από τη Ρωσία. Θα είναι μια περιοχή η οποία θα είναι αυτόνομη, όπου θα δίνεται δυνατότητα στους ρωσόφωνους εκεί να θεωρούνται ότι είναι κομμάτι της Ρωσίας. Οι δε Ουκρανοί να θεωρούν ότι ναι, βεβαίως αυτή είναι κομμάτι της Ουκρανίας, αλλά είναι διαφορετική. Κάπου πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Αν συνεχίσει αυτή η περιοχή, αυτός ο πόλεμος, αυτή η κατάσταση ως αυτό που λέμε μια frozen conflict, τότε ο πόλεμος θα είναι πάντοτε άλλοτε σε χαρακώματα, άλλοτε ένας κανονικός πόλεμος, και ειδικά τώρα που έχουμε και τα drones, ο πόλεμος γίνεται ακόμη ευκολότερος, διότι δεν μπορεί το drone να αναζητηθεί, να ανιχνευτεί από τα διάφορα αντιπυραυλικά συστήματα. Καταλαβαίνετε μέχρι πού μπορεί να φτάσει και θα συνεχίζεται εσαΐ ως μια παγωμένη διένεξη.
0: Κύριε καθηγητά, αναφέρεστε τώρα γεωγραφικά όμως σε εκείνη τη ζώνη, δηλαδή να το πω έτσι, με την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και τα υπόλοιπα που ακολούθησαν τα επόμενα. Συμπληρώνουμε 4 χρόνια, δεν συμπληρώσαμε ή σημείωσα λάθος.
1: Από το 22.
0: Το 22. Αλλά τώρα βλέπουμε πως οι ευρωπαϊκές χώρες, το παρακολουθείτε, το ξέρω πολύ καλά, βλέπουν ότι αυτή η απειλή ίσως να δημιουργήσει ένα ντόμινο, να το πω έτσι, για ευρωπαϊκές χώρες, και υπάρχει μια ανησυχία και βλέπουμε και την κατεύθυνση για τα εξοπλιστικά και τα υπόλοιπα. Εσείς τι διαβάζετε σε όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη, ενώ η Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Ναι, σε αυτό αναφερόμαστε. Σίγουρα, σίγουρα.
1: Πρώτα απ' όλα, δεν έχει ηγεσία αυτή τη στιγμή να εμφανιστεί σαν μια χρωθιά απέναντι σε όλο αυτό που λέγεται Ρωσία από τη μία πλευρά και Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη. Εξάλλου, ούτε και ο Τραμπ έχει αποφασίσει τι είναι αυτό το οποίο θέλει. Θέλει πράγματι να δώσει αυτά τα εδάφη στον Πούτιν ή να κάνει κάποια άλλη διαπραγμάτευση. Αυτό έχει μείνει κενό. Δεύτερον, οι Ευρωπαίοι έχουν μια επιμονή, ας το πω έτσι καλύτερα με πιο έτσι γλυκό όρο, απέναντι σε αυτό το οποίο λέγονται αρχές. Αρχές. Διότι οι αρχές είναι ότι δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια περιοχή ότι ανήκει σε κάποιον ο οποίος είναι κατέχον και ο οποίος χρησιμοποίησε βία για να την αποκτήσει, ναι. Διότι έτσι πλέον ανοίγουμε τον ασκό του αιώλου και οποιοδήποτε μετά με τη βία μπορεί να αποκτά εδάφη θα μπορεί να τα κάνει δικά του. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο στο μυαλό των Ευρωπαίων παίζει πάρα πολύ δυνατά. Ναι. Αυτά, να ξέρετε, για τον Τραμπ δεν έχουν καμία σημασία. Και άρα ο Τραμπ θέλει να πιέσει όσο γίνεται τον Ζελένσκι να αποδεχθεί αυτό το οποίο θέλει ο Πούτιν για να μπορέσει να τελειώσει ο πόλεμος, ή διαφορετικά οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι βεβαίως ο Τραμπ τους κρατάει εκτός όλης αυτής της διαπραγμάτευσης η οποία γίνεται, θα τους ζητήσει μετά τα αυτά να είναι η Ευρώπη εκείνη η οποία θα αναλάβει την εγγύηση ως εγκύτρια, έτσι, δύναμη, την εγγύηση της εξασφάλισης της ειρήνης, να μην υποστεί δηλαδή πλέον όχι μόνο η Ουκρανία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες οποιαδήποτε επίθεση, ναι, από την πλευρά
0: και
1: της.
0: Και θα μας στείλει το λογαριασμό τότε μετά.
1: Φυσικά.
0: Έτσι,
1: φυσικά. Άρα εδώ τα πράγματα είναι πολύ, πολύ χειρότερα. Δηλαδή, όποιος πραγματικά πιστεύει ότι η Ρωσία θα πιστεί ή θα πιεστεί να αποδώσει τα εδάφη τα οποία κατέλαβε, τα οποία για το μυαλό του Πούτιν είναι εδάφη τα οποία πάντοτε ανήκαν στη Ρωσία, αλλά οι διάφοροι, ο Κρούτσεφ και όλοι αυτοί οι οποίοι παρέδωσαν αυτά τα εδάφη στην Ουκρανία σαν ένα δωράκι, όπως γινόταν τότε, ναι, γιατί δεν είχε σημασία σε ποιον ανήκουν, γιατί ήταν η Σοβιετική Ένωση η οποία ήταν
0: πάλι
1: ο βασικός.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, και αυτό το πράγμα πρέπει επίσης να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Θα είναι κάτι το οποίο θα είναι μια πολύ οδυνηρή, έτσι, πολύ οδυνηρό συμβιβασμός από την πλευρά του Ζελένσκι. Νομίζω ότι ο Ζελένσκι δεν θα μπορεί μετά ταύτα να μπορέσει να κρατηθεί στην εξουσία, διότι θα είναι κάτι το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κάτι
0: πάντως,
1: πάρα πολύ δύσκολο.
0: Με όλα αυτά που συζητάμε, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου το σχόλιο. Θα δανειστώ τώρα μια άλλη φράση του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν. Φαντάζομαι ίσως ακούσατε και το τι είπε. Γιατί μιλάμε, αναφέρθηκε βέβαια στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή και μίλησε για ζούγκλα. Αλλά τελικά αυτή η ζούγκλα, μάλλον, έχει μπει σε πολλές χώρες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, φαίνεται απογοητευτικό όλο αυτό το πλαίσιο. Και όταν το λέει ο Εμμανουέλ Μακρόν, νομίζω έχει την αξία του. Το προσπερνώ όμως, ενώ είναι τόσο σημαντικό, για να φτάσουμε και στα δικά μας, γιατί ακούσαμε και τον Τούρκο πρόεδρο χθες από το Βήμα της συνέλευσης του ΟΗΕ. Δεν είναι τυχαίο το Βήμα, το καταλαβαίνουμε πολύ καλά, όσο και να έχουν αποδομηθεί, να το πω έτσι, οι δυνατότητες του ΟΗΕ να παρεμβαίνει. Όταν κάνει ένα κάλεσμα ανοιχτό από το Βήμα αυτό, αναγνωρίστε τα κατεχόμενα, ουσιαστικά αυτό μας λέει. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν, μάλλον ερχόμαστε τώρα στο κείμενό σας και στα νέα που γράψατε. Εδώ τώρα τι συμβαίνει? Αποχαιρετήσαμε κανονικά τα ήρεμα νερά και πηγαίνουμε,
1: ναι,
0: ολοταχώς με τη Γαλάζια τα Πατρίδα, να ψηφίζετε από την Εθνοσυνέλευση και να αλλάζουν άρδιν τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, επειδή συνομιλώ πολύ με τους Τούρκους συναδέλφους,
0: ναι,
1: για όλα αυτά τα θέματα, απλώς κάποια στιγμή γύρω στις αρχές του Ιανουαρίου εμφανίστηκαν στα διάφορα φόρα τα οποία έχουμε με τους συναδέλφους αυτούς, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι και υπέρ της ειρηνικής επίλυσης με εμάς,
0: ναι,
1: και άρχισαν και εκτύλιγαν ένα καινούριο κουβάρι, το οποίο έλεγε ότι, ξέρετε, εσείς μας απειλείτε πρώτον με το να έχετε στρατό στα νησιά και δεύτερον με το να κάνετε αυτή την Έλληνο-Ισραηλινο-Κυπριακή συμφωνία, στρατηγική σχέση, άξονα του κακού και οτιδήποτε. Και εκεί όλοι μείναμε κάπως έτσι έκπληκτοι απέναντι σε όλο αυτό. Δεν πιστεύαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να τα πούν όλα αυτά. Και εκεί μας αποκάλυψαν με κάποιο τρόπο ότι, ξέρετε, και προκειμένουμε και ένα τουρκικό νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε κατά νου και να φέρουμε. Και έτσι, λοιπόν,
0: άρα βήμα-βήμα φτάσαμε τώρα σε αυτό. Δηλαδή το κουβάρι πραγματικά ξεντυλίχθηκε.
1: Το τουρκικό νομοσχέδιο είναι αποτύπωση ή αναδιατύπωση της Γαλάζιας Πατρίδας. Ήρθανε μετά τα θαλάσσια πάρκα. Προσοχή, τα θαλάσσια πάρκα είναι ένα θαλάσσιο πάρκο το οποίο είναι παράνομο, διότι είναι σε ανοιχτή θάλασσα, που ξεκινάει από το σύνορο της Ελλάδας με την Τουρκία, που είναι ακριβώς το στενό των Δαρδανελίων,
0: ναι,
1: έτσι, όλη αυτή η περιοχή η οποία καλύπτει τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, η οποία τέμνεται από αυτή τη θαλάσσια ζώνη, το θαλάσσιο πάρκο το οποίο γίνεται εκεί. Και το δεύτερο θαλάσσιο πάρκο είναι εκείνο το οποίο είναι στο τέλος της μεθορίου με την Τουρκία, που είναι το Καστελόριζο.
0: Και ξεκόβει εντελώς το Καστελόριζο από τα Δωδεκάνησα, να το πούμε έτσι καθαρά.
1: Το σφίγγει τελείως, δηλαδή έξω από τα 6 ναυτικά μίλια. Και εγώ πάνω σε αυτή τη λογική θεωρώ ότι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι η επέκταση της αιγαλίτητας ζώνης του Καστελορίζου από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Ως μια ζώνη, πρώτα απ' όλα, που θα αισθάνονται ασφαλείς οι κάτοικοι, θα εξασφαλίζει την κυριαρχία όχι μόνο του Καστελορίζου, αλλά και μιας περιοχής η οποία θα δίνει έτσι μια ανάσα ασφάλειας. Και επίσης πρέπει να ξέρετε ότι η αιγαλίτητας ζώνη, εκτός όλων των υπολείπων, επειδή είναι κυριαρχία, δίνει το αποκλειστικό δικαίωμα αλιείας σε αυτό το εύρος για τους νησιώτες και για την νησιωτική οικονομία.
0: Κύριε καθηγητά, συγχωρέστε με λίγο. Αυτό περισσότερο, να σας το πω έτσι πολύ απλά, μάλλον ακούγεται ως ευχή, να το πω έτσι, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια συζητούσαμε για αυτό, αλλά δεν προχωρούσαμε. Είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ πιστεύω ναι. Θέλει βεβαίως πολύ μεγάλη προσοχή στις κινήσεις, στη στρατηγική, στα πάντα. Αλλά πάντως είναι κάτι το οποίο, αν καταλαβαίνω καλά και από ό,τι ακούω γενικά από ανθρώπους οι οποίοι μεταφέρουν τις σκέψεις της κυβέρνησης, ότι πιθανότατα να κάνουμε μία επέκταση σε γυαλίτα ζώνης νοτίως της Κρήτης. Γυαλίτα ζώνη νοτίως της Κρήτης δεν αφορά τα ελληνοτουρκικά. Αφορά κυρίως μία επέκταση η οποία γίνεται εν ώψη μιας διαπραγμάτευσης η οποία λαμβάνει η χώρα τώρα και εν ώψη μιας οριοθέτησης με τη Λιβύη, ανεξαρτήτως αν αυτή πετύχει ή όχι.
0: Ναι.
1: Όμως εδώ υπάρχει μεγίστη πιθανότητα οι Τούρκοι να φέρουν αντίρρηση για αυτή την επέκταση νότιος της Κρήτης. Αν οι Τούρκοι φέρουν αντίρρηση έναντι αυτής της επέκτασης, τότε δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει η επέκταση εκεί που χρειάζεται, που είναι το Καστελόριζο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η συλλογιστική μου.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ το πρόβλημα είναι, είναι ουσιαστικό, διότι προέτρεξαν οι Τούρκοι να κάνουν αυτή την οριοθέτηση, τη θέσπιση αυτού του θαλασσίου πάρκου που πραγματικά περισφύγει το Καστελόριζο και μάλιστα δεν του δίνει πλέον, φτάνει όπως έγινε και το 2020 επίσης, όταν τότε το Roots Race, το ερευνητικό σκάφος, προσπαθούσε να ερευνήσει περιοχές για την υφαλοκρηπίδα που ήταν παράνομο, διότι εκεί η υφαλοκρηπίδα δεν είναι οριοθετημένη, έχει διεκδικήσει η Ελλάδα.
0: Και έχουμε ακούσει διάφορα για από εκείνη την περίοδο. Θα θυμάστε, τα πήρε ο άνεμος, τα πήρε, τα παρέσυρε ο αέρας.
1: Ναι.
0: Δεν θα μείνω σε αυτό. Πάντως ήθελα να σας ρωτήσω το εξής με αυτό, να ολοκληρώσουμε, όχι τίποτα άλλο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Το ξέρετε και την άποψή μου. Απλώς ο χρόνος μας πιέζει. Όλο αυτό είναι δικό μας θέμα με την Τουρκία, είναι και ευρωπαϊκό. Γιατί ευρωπαϊκό έδαφος είναι το Καστελόριζο.
1: Εγώ γι' αυτό βάζω και το θέμα της Ελλήνειας, επειδή μέσα στην περιοχή αυτή θα ισχύει πρώτον, θα είναι η κυριαρχία η οποία είναι μέσα στο εύρος αυτής της συμβατικής δέσμευσης την οποία έχουμε με τη Γαλλία, αν θυμάστε με τα Ραφάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν έγινε, υπήρχε και μια συμφωνία ότι θα μπορεί και θα έρθει προς βοήθεια, αμυντική βοήθεια της Ελλάδος όταν φύγεται η κυριαρχία.
0: Ναι. Ανησυχείτε για το επόμενο διάστημα, κύριε καθηγητά? Έτσι, το επόμενο δίμηνο, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Για το επόμενο δίμηνο, νομίζω θα έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία θα είναι αρκετά δυσάρεστα για μας. Και φυσικά πρέπει η Ελλάδα, όχι πρέπει, δεν το λέω με την έννοια του πρέπει, δηλαδή ότι θα είναι μέσα στο σχέδιο της κυβέρνησης, πάντοτε σε αυτά πρέπει να απαντήσει και πρέπει να απαντήσει όχι λεκτικά μόνον. Ξέρετε, το να λέμε ότι αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία δεν μας προκαλεί κανένα ένομο αποτέλεσμα. Ναι, είναι σωστό. Όμως πρέπει να κάνουμε και κάτι το οποίο να έρθει και να χτυπήσει αυτή την ενέργεια την οποία μπορεί να κάνει η Τουρκία. Όπως έγινε όταν έγινε το τουρκολιβικό μνημόνιο, σύμφωνα τότε της Αττικής. Αν εμείς δεν κάναμε την οριοθέτηση με την Αίγυπτο, δεν θα είχαμε πρώτον κατοχυρώσει τα δικά μας δικαιώματα στην ίδια περιοχή, και δεύτερον, και το πιο σημαντικό, είδατε να έχει γίνει τίποτα από την πλευρά της Τουρκίας την περιοχή αυτή, να βγει δηλαδή, να βγάλει ένα ερευνητικό και οτιδήποτε? Όχι, διότι το απέτρεψε την Τουρκία μια τέτοια συμφωνία την οποία κάναμε με την Αίγυπτο. Γιατί αν έβγαινε ποτέ η Τουρκία να κάνει κάτι τέτοιο, θα είχαμε καταλήξει σε πόλεμο. Μοιραία.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας. Να είστε γερός. Είναι σίγουρο πως θα τα ξαναβούμε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς. Γεια σας.

πόσα πράγματα μπορούμε να χωρέσουμε σε μια συζήτηση 14 λεπτών, όπως μιλήσαμε με τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τον Πέτρο Τολιάκουρα. Ακούσατε την προσέγγιση για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη, δηλαδή στη γενική, 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το τι υπόθηκε εκεί, το τι συνέπειες έχουν στον υπόλοιπο πλανήτη. Και φυσικά κλείσαμε με ένα Zoom στα ελληνοτουρκικά, τα οποία όμως δεν είναι μόνο ελληνοτουρκικά, είναι ευρωπαϊκά, έτσι. Καλά, με αυτό το καταπληκτικό τραγούδι θα μας πάσει σε break, κύριε Μάγκο. Εντάξει, να μας πάτε. Μην φύγετε, μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα ξαναβάλουμε το Blender στην πρίζα.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Το άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
0: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Και όπως λέει Ελευθερία, αγαπημένη Ελευθερία, και εμείς θέλουμε να μείνετε κοντά μας. Θα μας ακούτε εδώ, συντονισμένοι στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ξαναβάλαμε τον Blender στην πρίζα. Σας λέμε πολύ, πολύ καλησπέρα. Και ποιοι είμαστε? Ο Γιώργος ο Μάγκος που ρυθμίζει τον ήχο και τα πάει μια χαρά και τον ευχαριστώ πολύ. Και ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης που πασχίζει στα μικρόφωνα του FM 100. Κάθε μέρα περνάνε τα μάτια μου, από τα μάτια σας, μυριάδες ειδήσεις, μιλιούνια να το πω έτσι, δυσάρια, γνωστά, μεγάλα, άγνωστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Όταν χακάρουν, ας πούμε, για παράδειγμα το FBI, είναι σημαντική είδηση. Όταν χακάρουν τη Scrooge, είναι σημαντική είδηση. Αυτά, ξέρετε, αφορούν πολύ κόσμο. Όταν όμως γίνονται κόντρες μεταξύ Πολάκη και Γεωργιάδη, ένα ακόμη επεισόδιο με πολύ σοβαρά θέματα όπως η πλασμαφαίρεση, και αυτό είναι είδηση. Όταν όμως μαθαίνουμε για ακόμη ένα νέο επεισόδιο που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ με δημοσιογράφο του CNN, μετά το απαγορευτικό, σας θυμίζω, με το MSN και το Πολίτικο και το CNN που τα απαγόρευσε να μπαίνουν στο Λευκό Οίκο, αυτά δεν περνάνε έτσι απαρατήρητα. Καταλαβαίνετε γιατί δημοσιογραφικούς οργανισμούς μιλάμε, αλλά ακόμη και τον τελευταίο δεν μπορεί να το αποτρέψει. Αλλά μιλάμε για ένα αφήμωμα κανονικά του τύπου στις ΗΠΑ, τουλάχιστον σε τέτοιο επίπεδο. Σας θυμίζω πως σας ακούμε και εμείς στο 231-0285-106 και 231-0261-100. Μηνύματα, σχόλια, ξέρετε εσείς, στο email μου, στο messenger. Ευχαριστώ πολύ για τις σκέψεις που μοιράσετε, για τις προτάσεις που κάνετε για θέματα. Ό,τι μπορούμε το αναδεικνύουμε, τα υπόλοιπα, το ξαναλέω, με πολύ πολύ ειλικρίνεια, καλή καρδιά.

0: Είμαι σίγουρος πως του αρέσει αυτό το τραγούδι. Είναι και αυτός λάτρης και αυτής της μουσικής. Είναι μαζί μας ο Κώστας Μπλιάτκας, ο φίλος προθύστος, ο δημοσιογράφος, συγγραφέας, διευθύντης σύνταξης των Θεσσαλονικών πόλης και του λέμε πολύ πολύ καλησπέρα από τον Blender.
1: Τι γίνεται, Λαζαρέα, Blender. Σου έχω πει για τον τίτλο, σου αρέσει πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι.

0: Το ίδρυμα του μήνα.
1: Ναι.
0: Το ίδρυμα του μήνα.
1: Τιμά. Μια δράση του μία αυτή.
0: Μια δράση. Ναι. Ναι, αλλά βάζει στο τραπέζι το Θεσσαλονικείο Πόλη και γι' αυτό ζήτησα να μιλήσουμε μαζί. Περί τίνος πρόκειται.
1: Η πολιτική εταιρεία παίρνει την ευκαιρία, εφόσον μας βλέπουν ως ίδρυμα του μήνα και ευχαριστούμε θερμά, για μια συζήτηση για την πολύχρονη πορεία της περιοδικής έκδοσης του Θεσσαλονικείων Πόλης,
0: ναι.
1: Το περιοδικό μας που εκδίδεται ανελιπώς από τον Ιανουάριο του 2000, από την πολιτική εταιρεία επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος.
0: 26 χρόνια τώρα, κάθε 3 μήνες.
1: Ναι, έχει γίνει τετραμηνιαίο πια
0: τετραμηνιαίο, ναι.
1: Τον τελευταίο χρόνο, αλλά είναι ένα περιοδικό που δίνει σταθερά την παρουσία του στον χώρο των ιδεών, της τέχνης, των γραμμάτων, του πολιτισμού, της καθημερινότητας. Είναι γνωστό τύπο.
0: Δεν χρειάζεται να πω πολλά για αυτό. Είναι απίστευτο περιοδικό.
1: Λοιπόν, παράλληλα όμως δίδεται η ευκαιρία να παρουσιαστεί η σύγχρονη ψηφιακή του παρουσία του Θεσσαλονικείων Πόλης, που γράφουν νεότεροι, πιο θα έλεγε κανείς δυναμική, με έμπνευση, με νέα διάθεση και κυρίως με νέα θέαση, ναι. Λάζαρε συντάκτες στο ψηφιακό Θεσσαλονικείων Πόλης. Και θα γίνει μια σύζευξη, αν με επιτρέπετε να το πω έτσι, ναι. Ανάμεσα στην έντυπη που είναι και η πιο παλιά δράση της εταιρείας και την ψηφιακή, το αντίθεσο ξαδερφάκι, ναι. Που τον και την πλατφόρμα διαλόγου και
0: το digital, έτσι. Τώρα Κώστα, εδώ να βάλουμε και έναν αστερίσκο σε όλα αυτά που είπες νωρίτερα και συμφωνώ απόλυτα και βαυξάνω. Υπάρχει και το εξής όμως στο digital, για παράδειγμα, και πρέπει να το πούμε εμείς που υπηρετήσαμε το χαρτί για χρόνια, έτσι. Έχει και περισσότερο χώρο το digital. Δεν έχει τον κόφτη δηλαδή που λέω στον Κώστα 500 λέξεις και αυτό είναι.
1: Above us only sky.
0: Έτσι,
1: στο ταβάνι μας είναι ο ουρανός.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κάνεις οπτικοακουστικές παραγωγές, μπορεί να κάνεις μικροφίλμ, να κάνεις μικρορεπορτάζ.
0: Άρα κάθεστε σε ένα τραπέζι και οι δύο, να το πω έτσι, και το digital και το χαρτί και με την συνδρομή της Γενικής Διευθύντριας Πολιτικής Εταιρείας της ΒΙΚ της Παπαδημητρίου θα συζητήσετε,
1: ναι,
0: με συνεργάτες όμως.
1: Ναι, ναι, να πω και μας και στο κοινό της πόλης. Είναι μια παρουσίαση, μια αυτοπαρουσίαση. Να πω τα ονόματα έτσι για να συγκινήσω κομμάτι.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσει η Βίκη, βέβαια, Γενική Διευθύντρια της Πολιτικής Εταιρείας, η Βίκη Παπαδημητρίου. Θα μιλήσει ο Γιώργος ο Χριστίδης, ο οποίος είναι Διευθυντής Σύνταξης του Digital Θεσσαλονικαίων Πόλης. Και από εκεί και πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι χρόνια στηρίζουν το έντυπο, όπως ο Γιώργος ο Σκαβαδόνης, άνευ συστάσεων.
0: Πού να το σταματήσουμε, πού να βάλουμε την τελεία. Να βάλουμε μόνο στη γραφή.
1: Τούλη Μισελόγλου, διευθύντρια Μόμους Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ο Τάσος ο Παπαδόπουλος, ένας πολύ καλός νέος ιστορικός, αρχαιολόγος και ξεναγός που μας έχει δώσει διαμάντια για το περιοδικό μας.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Ο Αλέξανδρος Λιτσαδάκης, ο Λιτσαδάκης, ο οποίος είναι γνωστός και πολύ δραστήριος στο digital.
0: Ναι.
1: Και βέβαια περιμένουμε τον κόσμο να κάνουμε μια συζήτηση για όλη αυτή την πλατφόρμα.
0: Μ' αρέσει αυτή πολύ η συνύπαρξη του digital με το χαρτί όπως το περιγράφεις Κώστα, αλλά ουσιαστικά μ' αρέσουν πολύ, εγώ το λέω έτσι πολύ καθαρά και δεν θα το κρύψω, και το zoom που κάνετε στα θέματα και ποιοι τα γράφουν και πώς τα επιμελείστε και τα αναδεικνύετε. Τώρα θα χαιρετήσει μάλλον και ο πρόεδρος της πολιτικής, έτσι δεν είναι?
1: Ο πρόεδρος Νικόλαος Πέντζος θα απευθύνει έναν χαιρετισμό και όλα αυτά βέβαια μιλάμε για αύριο. Έτσι.
0: Ναι. Τι ώρα?
1: Στις 7 το απόγευμα στο ΜΙΕΤ.
0: Ωραία. Στο ΜΙΕΤ στην Τζιμισκή, για να το πούμε, γιατί και η Βίλα Καμπατζή ΜΙΕΤ είναι, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Στην Τζιμισκή 11.
1: Και κανένα μάθημα του 60 η εκδρομή.
0: Έτσι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα Μπλιάτκα, που ήσουν μαζί μας.
1: Καλές εκπομπούλες, Λάζαρε.
0: Θα τα πούμε από κοντά. Να είσαι γερός. Καλή συνέχεια. Χαιρετίζουμε στους συνεργάτες όλους εκεί.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.

Να πω και τον τίτλο της συζήτησης που έτσι τηλεφορείται, να το πω, Θεσσαλονικίων Πόλης, η συνείδηση της πόλης στο χαρτί και στο διαδίκτυο. Θυμίζω τα δεδομένα, αύριο 24 του μήνα στις 7 το βραδάκι, στο βιβλιοπωλείο του Μία, στις Μισχύ 11. Άκουσα τον Κώστα Δομπιάτκα, το φίλο συνάδελφο, δημοσιογράφο, συγγραφέα, διευθυντή σύνταξη των Θεσσαλονικίων Πόλης. Νομίζω είναι μια πολύ χρήσιμη συζήτηση. Μου αρέσει πολύ αυτό το πάντρεμα που κάνουν και με τον Γιώργο τον Χριστίδη, άλλο εκλεκτό φίλο και συνάδελφο, ο οποίο είναι διευθυντή σύνταξη του digital όμω Θεσσαλονικίων Πόλης.

Αυτό που θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω, σίγουρα έχετε ενημερωθεί, χθες είδατε κάποιες δηλώσεις από συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών, όπου η δίκη συνεχίζεται. Σήμερα είχαμε μια διακοπή με αυτούς που περίμεναν να καταθέσουν, αλλά δεν εμφανίστηκαν. Την παρακολουθούμε την υπόθεση, το ξέρετε πολύ καλά. Πριν από λίγες μέρες είχαμε τον συνάδελφο τον Πάνο τον Τζίκα, αλλά αυτό είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η ιστορία. Τραγική, δεν μπορώ να. Μένω μόνο στα λόγια της μητέρας της Αναστασίας, η οποία χθες με έναν εξαιρετικά δικαιολογημένο καταγγελτικό λόγο πάνω σε αυτά που είπε, νομίζω. Εάν πολλές φορές λέμε αυτό είναι γροθιά στο στομάχι, εγώ θα το κάνω στον πληθυντικό, θα πω ότι είναι γροθιές στο στομάχι.

Επίσης, αυτό που κράτησα και θέλω να σας το θυμίσω, έτσι για να μην ξεχνάμε και αυτούς τους ανθρώπους που πρόσφεραν και σε άλλα παιδεία, γιατί μια μέρα σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια έφυγε από τη ζωή, το 2004 συγκεκριμένα, η Διδό Σωτηρίου. Μεγαλώσαμε με τα κείμενά της και στα σχολικά μας βιβλία και στα σύριαλ μεταφέραν τις ιστορίες της. Μεταξύ άλλων είναι αυτή η πολύ μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέας. Θυμάστε με τον Μπερέτο μεγάλο που φορούσε. Έγραψε τα ματωμένα χώματα, με φυσικά κάνοντας ένα zoom συγγραφικό στην Σμύρνη, εκεί στην Ιωνία και όλα αυτά που πέρασαν την προηγούμενη γενιά.

Είδατε, δεν έχω πει τίποτα για κάρσιμα. Τι να πω όταν βλέπω, για παράδειγμα, στη Βασιλή Σόλγας 2197 η αμόλυδη απλή. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Αυτό που μπορώ να σας πω έτσι ανεπιφύλακτα είναι ότι το ψήνουν τώρα όλο αυτό το πράγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη, το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας. Ακούμε τις δηλώσεις των πολιτικών, του Πρωθυπουργού, την προαναγγελία για 1,75. Όλα αυτά οδηγούν στον επόμενο μήνα που θα χρειαστεί να βάλουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θυμίζω το πρόβλημα είναι πιο οξύ στην Νότια Ελλάδα γιατί δεν έχουν φυσικό αέριο, αλλά μην φανταστείτε εσείς όλοι με το φυσικό αέριο θα περάσετε καλά. Δεν μιλάμε για τριπλασιασμό της τιμής και ψάχνουν να βρουν μέτρα. Το θέμα είναι ότι χθες με τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα και τόσο πρέπει να γίνει και έτσι πρέπει να γίνει κτλ. Μετά υπήρξε και μια διχογνωμία, να το πω έτσι, και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί βγήκε το Υπουργείο Οικονομικών κ. Σφυρακάκης, είπε αυτά δεν γίνονται. Βγήκε λίγο αργότερα ο κ. Κυριανάκης, γραμματέας του κόμματος και πρώην υπουργός, λέει ότι εγώ τα είχα πει και το 18 και τα υποστήριζα ακόμη και σήμερα. Όπως και να έχει, αυτή τη θολούρα δεν μπορούμε να φουλάρουμε τίποτα.

0: Θα αφήσουμε αυτό το καράβι το παλιό και θα πάμε να συναντήσουμε μια πρωτίστως καλή φίλη, πολύ καλή φίλη, η οποία είναι ανεξάρτητη ερευνήτρια με μεταφιακό τίτλο στη δημοσιογραφία, αλλά πάνω απ' όλα είναι διερμηνέα νοηματικής γλώσσας. Είναι μαζί μας η Ευλαβία η Αγγέλου και θα μου επιτρέψει να της πω καλησπέρα και στον Ενικό να μιλήσουμε.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Θα θυμάστε ίσως. Καλησπέρα.
0: Ναι. Θα θυμάστε ίσως πολύ. Θα την βλέπατε για πολύ καιρό στα δελτία ειδήσεων της TV100 στην νοηματική, ελληνική νοηματική γλώσσα. Νομίζω ότι αξίζει να συζητήσουμε για το θέμα αυτό που είχα πει νωρίς με το ξεκίνημα της εκπομπής, πως σήμερα είναι η 23η Σεπτεμβρίου που κετιμάται ως Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξαναρχόμαστε στον ΟΗΕ, και όλα αυτά πριν από 9 χρόνια, πότε γίνανε.
1: Περίπου, ναι. Το 17 βγήκε το ψήφισμα, το 18 γιορτάστηκε για πρώτη φορά.
0: Τώρα, τι σημαίνει για σένα αυτή η μέρα που ασχολείσαι επαγγελματικά με την νοηματική γλώσσα?
1: Κοίταξε, είναι μία από τις μέρες που γιορτάζουμε επαγγελματικά, όπως και στις 30 του μήνα που είναι η αντίστοιχη για τη μετάφραση και τη διερμηνία.
0: Που αυτό έχει την αξία του, αυτό που λες, Ευλαμπία, γιατί σε πέντε μέρες είναι έτσι.
1: Ναι, είναι κοντά-κοντά. Είναι μία μέρα ορατότητας. Καταρχάς, ήδη διανύουμε την Διεθνή Εβδομάδα Κοφών. Είναι πάντα η τελευταία πλήρης εβδομάδα Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Είναι μια μέρα ορατότητας σήμερα για τις νοηματικές γλώσσες και αναγνώρισης για τις νοηματικές και τις κοινότητές τους. Φέτος το θέμα είναι διακηρύσσοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των κοφών ατόμων. Εντάξει, πέρα από γιορτή, εντός εισαγωγικών γιορτή, είναι μια ευκαιρία για μας που εργαζόμαστε σε αυτό το χώρο να αναλογιστούμε λίγο το ρόλο μας και την ευθύνη μας στα πλαίσια των γλωσσικών δικαιωμάτων.
0: Και το ταμείο που κάνετε, Ευλαβία, ποιο είναι?
1: Βασιζόμαστε πάνω στο αρχικό ψήφισμα, το οποίο για πρώτη φορά αναγνώριζε τη σημασία της διατήρησης των νοηματικών γλωσσών ως μέρος της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Αν αναλογιστεί κανείς ότι περίπου το 58% των χωρών στον κόσμο δεν έχουν αναγνωρίσει νομικά την εθνική τους νοηματική γλώσσα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται για την ενημέρωση και κυρίως για την ορατότητα. Εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: αναγνωρίσαμε το 2000 στα πλαίσια της εκπαίδευσης τη χρήση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και μόλις το 2017,
0: ναι,
1: αναγνωρίστηκε σε νόμο επίσημα ως ισότιμη με την ελληνική ομιλούμενη, αλλά δεν είναι αναγνωρισμένη ως εθνική. Απλά είναι αναγνωρισμένη ως ισότιμη με την ελληνική ομιλούμενη.
0: Ναι. Εδώ τώρα μου επιτρέψε να αστερίσκω, Ευλαμπία, ότι ξέρετε, για πολλά χρόνια εγώ πίστευα ότι η νοηματική γλώσσα είναι μία και η Ευλαμπία ήταν η πρώτη που με διόρθωσε ότι είναι η ελληνική νοηματική γλώσσα, είναι η ισπανική νοηματική γλώσσα κλπ. Γιατί κάθε γλώσσα έχει. Τώρα, η ελληνική γλώσσα για να μεταφερθεί σε αυτό το πλαίσιο που λέμε, έτσι, να μεταφερθεί ένα νόημα στους σκοφούς που λέμε.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο είναι μέσα από την νοηματική? Πολλές φορές λέμε ότι είναι πλούσια ελληνική γλώσσα και έχει τόσα εκατομμύρια λέξεις και πώς μπορεί να μεταφερθεί. Εσύ που συναντάς όλη αυτή την διερμηνία, που την υπηρετείς, τι θα έλεγες?
1: Κοίταξε, οι γλώσσες είναι ζωντανές και εξελίσσονται. Είτε μιλάμε για ομιλούμενη, είτε για γραπτές, είτε για νοηματικές. Και η ελληνική γλώσσα, η ομιλούμενη, εμπλουτίζεται. Δεν είναι κάτι που έχει σταματήσει. Όπως συμβαίνει και με τις ομιλούμενες, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία μετάφραση λέξη προς λέξη. Στην περίπτωση μας, μία λέξη να αντιστοιχεί πάντα σε ένα νόημα. Θα επανέλθω σε αυτό, αλλά αν με επιτρέπεις να πάρω κάτι από τη φράση που χρησιμοποιήσεις, ελπίζω να μην παρεξηγηθείς πολύ.
0: Για πες, για πες.
1: Ότι μεταφέρεται η ελληνική στη νοηματική. Γιατί απευθυνόμαστε στους σκοφούς, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και οι κοφοί απευθύνουν το λόγο τους ακούοντες και στους χρήστες ομιλούμενων γλωσσών. Δηλαδή δεν είναι μια επικοινωνία μιας κατεύθυνσης, όπως πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας. Δεν θα επεκταθώ σε θέματα κυριαρχίας κουλτούρας, γλωσσικού ρατσισμού κλπ.
0: Ναι.
1: Αλλά αν το σκεφτούμε, ενδιαφερόμαστε να μάθουμε τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν τον πολιτισμό που εκφράζουν μέσα από την νοηματική. Όχι μόνο την κουλτούρα της κοινότητας, γενικά τις απόψεις των χώρων που κινούνται. Είναι επαγγελματίες, είναι αθλητές, ναι, έχουν ένα κοινωνικό, θρησκευτικό περίγυρο, οπουδήποτε.
0: Εσύ το έβαλες αυτό με ερωτηματικό. Η απάντηση δική σου ποια είναι, πάνω σε αυτό που λες?
1: Για να επανέλθω, ναι, μπορεί κάποιο άτομο να νοηματίζει τόσο όμορφα, που να ζωντανεύει μπροστά σου τόσο πολύ την αφήγησή του και η πάμπλουτη ελληνική γλώσσα, η ομιλούμενη. Όταν ακούς ταυτόχρονα τη ερμηνεία και τον βλέπεις τον αφηγητή, το άτομο που νοηματίζει, να σου φαίνεται λυπής. Όχι νοήματος, τεξιοτεχνίας.
0: Ναι.
1: Και δεν φταίνει η διερμηνής. Στις μεταφράσεις και τη διερμηνία πάντα κάτι χάνεται και κάτι κερδίζεται.
0: Είναι δύσκολο, Λαβιαγγέλου, να μάθει κάποιο την ομαδική γλώσσα?
1: Όχι. Όχι από την άποψη ότι όσο δύσκολο είναι να μάθει και κάποια ομιλούμενη ξένη γλώσσα. Έχει κανόνες, έχει δομή, έχει σύνταξη, έχει γραμματική, έχει λεξιλόγιο. Για μένα νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ότι χρειάζεται να σταματήσει το άτομο να σκέφτεται με λέξεις και να σκέφτεται με εικόνες ή ακόμη και με ταινίες μικρού μήκους.
0: Μάλιστα. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η γλώσσα, η ελληνική νοηματική γλώσσα που λέμε, κατά τη γνώμη σου, με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία? Και γιατί το ρωτάω αυτό? Δεν θα μπορούσε έτσι, συγχώρεσέ με, θα το πω έτσι και ας είναι λίγο πιο βαρύ, θα μπορούσε έτσι να σπάσει ένα τείχος από μόνος με την κοινότητα των κοφών σε πολλά επίπεδα, όχι σε όλα φυσικά?
1: Εγώ θα σπάσω την ερώτηση στη μέση. Αν θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, ναι, στα πανεπιστήμια, ναι, παντού. Είναι μια γλώσσα. Η ελληνική νοηματική γλώσσα. Οπότε ναι, θα έπρεπε να διδάσκεται παντού. Πολλές φορές, και όχι μόνο στις νοηματικές γλώσσες, νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους άλλους, επειδή έχουμε διαφορετικές γλώσσες, αποτραβιόμαστε ή απομονώνουμε. Δηλαδή, βάζουμε εμείς ή θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια τείχη στην επικοινωνία. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά χθες που μιλήσαμε, σου είχα πει ότι για τις νοηματικές γλώσσες θα ήταν καλύτερα να βγει να μιλήσει κάποιο άτομο.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, δηλαδή, με πρόλαβες. Χαίρομαι που το αναφέρεις στη συζήτησή μας.
1: Και η απορία σου, εύλογη, ήταν καλά το ραδιόφωνο. Δηλαδή, αμέσως εσύ είδες ένα τεχνικό εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Οι διερμηνείς γι' αυτό υπάρχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλά όταν είσαι στο εξωτερικό, το να πάρεις διερμηνέα να χρησιμοποιήσεις είναι αναμενόμενο. Μπορεί και σωτήριο. Στην καθημερινότητα στη χώρα σου, σε ξενήσει, είναι υποχρέωση του όλου που δεν μιλάει τη γλώσσα σου. Με την κοινότητα των κοφών σε κάθε χώρα, υπάρχει το εξής παράδοξο. Τους ζητάνε στα σπίτια τους να φέρουν διερμηνείς για να συνεννοηθούν στη γλώσσα τους.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο που συζητάμε, οι νέες τεχνολογίες κατεπέξει, η διευρυμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού, αυτό που λέμε?
1: Ναι. Εδώ και
0: έχουμε ταχύτερη μετάφραση, δηλαδή τι ακριβώς αλλάζει?
1: Αλλάζει. Αλλάζει το ότι εδώ και δεκαετίες γίνονται προσπάθειες και η συζήτηση για το αν θα μπορούμε να κάνουμε αυτόματη μηχανική μετάφραση και στις νοηματικές και από τα avatar που είναι γραμμούλες,
0: ναι,
1: στην αμερικάνικη νοηματική γλώσσα κυρίως, του περασμένου αιώνα τεχνολογία, έχουμε φτάσει σε προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης που μεταφράζουν από κείμενο ή ομιλία προς νοηματική αλλά και το αντίστροφο. Δηλαδή πρόσφατα ανακοίνωσε η Google DeepMind ότι στο Pixel 11 υπάρχει επιλογή για απευθείας μετάφραση αμερικάνικης νοηματικής γλώσσας σε κείμενο. Εντάξει, υπάρχουν τα πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλά ζητήματα μάλλον, ας μην τα πούμε προβλήματα. Το κλασικό είναι ότι τη γλώσσα τη μαθαίνει από το ίντερνετ. Τα σημερινά μοντέλα τη μαθαίνουν σε μεγάλο βαθμό από το ίντερνετ. Με ό,τι έχουν πρόσβαση. Δεν είναι δηλαδή αντιπροσωπευτικό δείγμα του τρόπου ομιλίας. Δεν είναι μόνο η επίσημη μόρφη μιας γλώσσας που πρέπει να καταγραφεί. Η έρευνα έχει αρχίσει να πηγαίνει στις κοινότητες για να πιάνει τις ομιλούμενες προφορές ή και στις νοηματικές αντίστοιχο,
0: ναι,
1: τοπικές παραλλαγές, αλλά και τον τρόπο που πραγματικά επικοινωνεί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Στις νοηματικές γλώσσες πρέπει να μπει μέσα σε όλο αυτό και ο τριδιάστατος χαρακτήρας τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα χέρια, οι χειρομορφές, είναι ο χώρος, η τοποθέτηση στο χώρο, η κίνηση, η έκφραση του προσώπου. Δεν εκπαιδεύονται δηλαδή τα μοντέλα με εικόνα ή κείμενο, αλλά με βίντεο.
0: Μάλιστα.
1: Και το προϊόν είναι βίντεο.
0: Και ένα διπλό τελευταίο προσωπικό ερώτημα, θα με συγχωρέσει, θα το βάλω όμως εγώ στη συζήτηση, γιατί ξέρεις που μιλάμε ανοιχτά. Να ρωτήσω κάτι. Ασκώντας αυτό το επάγγελμα της διερμηνείας ελληνικής νοηματικής γλώσσας, μπορεί να ζήσει κάποιος αξιοπρεπώς στην Ελλάδα? Και το δεύτερο, εσύ γιατί διάλεξες να γίνεις διερμηνείας, ενώ οι σπουδές σου ξέρουμε πολύ καλά, πολύ μεγάλες σε πολλά παιδεία? Τι έγινε?
1: Αρχικά, εντάξει, τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την πανδημία, υπάρχει σημαντική αλλαγή στη ζήτηση διερμηνείας. Υπάρχουν διερμηνείς πια σε δημόσιες ενημερώσεις πιο συχνά, σε εκδηλώσεις πολιτιστικές και άλλου τύπου, σε συνέδρια, σε πολιτιακές διαδικασίες, σε δημόσιους φορείς, στα πανεπιστήμια, και δείχνει ότι υπάρχει ένα άνοιγμα της κοινωνίας και ένας προβληματισμός για την προσβασιμότητα ή μη της κοινωνικής ζωής. Τώρα, μέσα σε αυτές τις συνθήκες και τα περιβάλλοντα που μπορούμε να βρεθούμε, σίγουρα θα υπάρξουν και στιγμές που άλλο περιμένεις και άλλο γίνεται. Θεωρώ ότι αν εξαιρέσουμε σπάνιες περιπτώσεις, αυτό είναι και κάτι άλλο, αν γίνει κάτι extreme για παράδειγμα, που και πάλι έχει να κάνει με τα προσωπικά όρια της καθεμιάς μας, νομίζω ότι διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας, ό,τι και να γίνει.
0: Ευλαβή Αγγέλου, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα στο Blender. Να είσαι γερή, να πω ευχές για τη μέρα και την επέκταση αυτής της γερμηνείας παντού, να το πω έτσι πολύ απλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Είπαμε σήμερα Διεθνής ημέρα νοηματικών γλωσσών και ζητήσαμε και την ακούσατε. Ήταν μαζί μας η διερμηνέας νοηματικής γλώσσας η Ευλαβία Αγγέλου. Νομίζω πολύ χρήσιμα αυτά που μπήκαν στη συζήτησή μας. Τα συμπεράσματα φυσικά όπως πάντα δικά σας. Όταν είναι αφεντικό, είπαμε τον boss, ένα είναι. Αυτό μας όρισε έτσι να ξεκινήσουμε και με αυτό θα κλείσουμε τον Bruce Springsteen. Εμείς θα ξαναβάλουμε τον Blender στην πρίζα σε 23 ώρες. Μην αγχώνεστε, πάλι εδώ θα είμαστε αύριο μετά τις 12. Ο Γιώργος, ο Μάγκος, ρύθμισε τον ήχο του. Εύχομαι καλή συνέχεια, τον ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει. Τις καλησπέρες μου σε όλες και σε όλους. Τη σκητάλη εμείς θα τη δώσουμε στην Ευδοξία τη Δένη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός συνόρων. Εντός εκτός Θεσσαλονίκης φυσικά. Στο μικρόφωνο μέχρι τώρα ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και σας εύχεται να είστε γεροί. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους. Yeah.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η ασφαλτόστρωση από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Θεμιστοκλή Σοφούλη, στο τμήμα του δρόμου μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και καθηγητή Ρωσίδη. Τα συνεργεία θα συνεχίσουν αύριο στο υπόλοιπο τμήμα του δρόμου μεταξύ Γεωργίου Παπανδρέου και Βασιλής Σόλγας. Δρύμια κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας το πρωί στον Sky. Το πρόβλημα στην ενέργεια ήταν αναμενόμενο, τόνισε, λόγω των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο για την επιλυσή του, παρά το γεγονός ότι τα δηληστήρια καταγράφουν, όπως λέει, υπερκέρδη δισευρώ. Όσο εφικτή είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τόσο εφικτό είναι να είμαστε εμείς πρώτο κόμμα, είπε αναφορικά με τις επικείμενες εκλογές, σημειώνοντας με έμφαση: είμαι έτοιμος να κυβερνήσω, έχω όραμα για τον τόπο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αύριο η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, αφού προηγουμένως συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σήμερα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Την παρέτηση του Αδών Γεωργιάδη ζητά ο Παύλος Πολάκης, χαρακτηρίζοντας τον Υπουργό Υγείας ψεύτικη ντίλερ συμφερόντων, καταγγέλλοντας ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις. Παρθέτει μάλιστα στην ανάρτησή του σχετικές φωτογραφίες και βίντεο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, στο μεταξύ, έχουν μπει τα ευρήματα της νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς εντοπίστηκε εκτεταμένη ισχυμία στο μυοκάρδιο. Οι ιατροδικαστές ερευνούν το ενδεχόμενο οξέως εμφράγματος, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν αν είχε χορηγηθεί ισχυρή κατασταλτική ουσία. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι αλληλεγγύες από την 1η Οκτωβρίου, καθώς η αύξηση της τιμής του πετρελαίου προκαλεί ασφυξία στον κλάδο. Θέλουν να καθαρίσουν τον ψαρά από τη θάλασσα και το φρέσκο ψάρι από το τραπέζι του καταναλωτή, τόνισε ο Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος των παράκτητων αλλιών Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, μιλώντας στον FM 100 και τον Βασίλη Κοντογουλίδη. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων το 2024. Αναβλήθηκε επίσης για την ερχόμενη Τρίτη η δίκη για τα Τέμπη ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, καθώς από τους συγγενείς θυμάτων που ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
2: Έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Το

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Οκτώμπερφεστ, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
2: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Στο αθλητικά ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Την παρέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητά ο Παύλος Πολάκης, χαρακτηρίζοντας τον Υπουργό Υγείας ψεύτη και ντίλερ συμφερόντων, καταγγέλλοντας ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις. Παραθέτει μάλιστα στην ενάρτησή του σχετικές φωτογραφίες και βίντεο. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας το πρωί στο Sky. Το πρόβλημα στην ενέργεια ήταν αναμενόμενο, τόνισε, λόγω των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο για την επίλυσή του, παρά το γεγονός ότι τα διελιστήρια καταγράφουν υπερκέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ. Όσο εφικτή είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, άλλο τόσο εφικτό είναι να είμαστε εμείς πρώτο κόμμα, είπε, αναφορικά με τις επικείμενες εκλογές, σημειώνοντας με είμαι έτοιμος να κυβερνήσω, έχω όραμα για τον τόπο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είχε συνεδρίσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρόεδρο του Καναδά, τον πρωθυπουργό του Καναδά, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα ευρήματα της νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς εντοπίστηκε εκτεταμένη ισχυμία στο μυοκάρδιο. Οι ιατροδικαστές ερευνούν το ενδεχόμενο οξέως εμφράγματος, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν είχε χορηγηθεί ισχυρή κατασταλτική ουσία. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Η αναβολή δόθηκε λόγω κολλήματος του συνηγόρου του κατηγορουμένου να παραστεί στο δικαστήριο με τους συγγενείς της αδικοχαμένης κοπέλας να χαρακτηρίζουν σκανδαλώδη την παραμονή του γενοκοκτόνου στο ψυχιατρίο. Μόλις 10 λεπτά διήρκησε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για τη δίκη των Τεμπών, καθώς από τους συγγενείς θυμάτων που ανακοίνωσε χθες η Πρόεδρος δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι αλληλείς από την 1η Οκτωβρίου, καθώς η αύξηση της τιμής του πετρελαίου προκαλεί ασφυξία στον κλάδο. Θέλουν να καθαρίσουν τον ψαρά από τη θάλασσα και το φρέσκο ψάρι από το τραπέζι του καταναλωτή, τόνισε ο Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος παράκτιων ελαιών Νέας Κρίνης Καλαμαριάς. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκεται ο μυστηριώδης θάνατος του 58χρονου διευθυντή της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του. Τη σωρό του εντόπισαν πριν από μερικές ώρες συναδελφοί του, οι οποίοι κάλεσαν έντρομη την αστυνομία. Δεν φέρει ίχνη πυροβολισμού ή μαχαιρώματος. Η σωρός του θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για ιατροδικαστική εξέταση, για να διευκρινιστούν τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του. Την εξαίρεση του Πτεπυργίου από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για τη διοργάνωση γαστρονομικών εκδηλώσεων ζητά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Σε επιστολή του προς την εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι το Επταπύργιο δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό μνημείο της Βυζαντινής και Οθωμανικής περίοδου, αλλά και ένα τόπο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος για την πόλη και τη χώρα. Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναγνωρίζει την ανάγκη τα μνημεία να παραμένουν ζωντανοί και προσβάσιμοι χώροι πολιτισμού, φιλοξενώντας συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δράσεις που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Αγγελούδης, στην περίπτωση του Επταπυργίου, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του ως τόπου μαρτυρικής ιστορικής μνήμης επιβάλλει διαφορετική αντιμετώπιση και ζητά από την Φορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης να εισηγηθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο την επανεξέταση της ένταξης του μνημείου στον σχετικό κατάλογο. Συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σήμερα αναμένεται να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε νέες προκλητικές αναφορές προχώρησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει επίσημα το ψευδοκράτος. Εξαπέλυσε ντριμή επίθεση κατά του Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας τα περί γενοκτονίας στη Γάζα, ενώ υποστήριξε ότι είναι αδύνατο να υπάρξει ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς τη συμμετοχή της Άγκυρας. Ιστορική αμυντική συμφωνία για τη Γροιλανδία υπέγραψε στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες της Δανίας και του νησιού. Το σύμφωνο επεκτείνει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Αρκτική με δύο νέες βάσεις, αποκλείοντας οριστικά κάθε ευαίσθητη επένδυση από τη Ρωσία και την Κίνα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτρέψει την επιστροφή των τηλεοπτικών δικτύων CNN, MS Now και του ιστότοπου πολίτικου στο Λευκό Οίκο, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πιθανότατα θα συμμορφωθεί σε περίπτωση που η δικαιοσύνη αποφανθεί κατά της δικής του απαγόρευσης πρόσβασης στα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις, λοιπόν, προχωρούν οι αλλοίς από την 1η Οκτωβρίου, καθώς η αύξηση της τιμής του πετρελαίου προκαλεί ασφυξία στον κλάδο. Θέλουν να καθαρίσουν τον ψαρά από τη θάλασσα και το φρέσκο ψάρι από το τραπέζι του καταναλωτή, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος παράκτιων αλλοίων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, που μίλησε αποκλειστικά στον FM 100 και στις θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Δυστυχώς, κύριε Κοντογουλίδη, μας έχουν πάρει και το χαμόγελο όμως και την αισιοδοξία οι κύριοι αυτοί που είναι πάνω και μας κυβερνάνε τα τελευταία χρόνια. Και το λέω δυστυχώς και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλω να κρυφτώ από τους ακροατές σας. Εγώ ήμουνα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όπως σας έχω πει και το καλοκαίρι, αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που πιστέψαμε το 2000. Είναι κάτι άλλο, έτσι. Την 1η Οκτωβρίου όλα τα λευτικά σκάφη του Θερμαϊκού, μηχανότρατα, παράκτια αλλία που ανήκω εγώ και Γρηγρή θα κατέβουμε στο Λευκό Πύργο, θα παραταχθούμε από το Kitchen Bar μέχρι το Λευκό Πύργο. Και θα περιμένουμε απαντήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από τον κύριο Σχοινά για το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή εμάς μας καίει. Το πετρέλαιο έχει ξεφύγει. Το παίρναμε πριν, τι να σας πω, πέρυσι το Γενάρη, 0,60 λεπτά και αυτή τη στιγμή το παίρνουμε ένα 45. Είναι 2,5 φορές επάνω. Εμείς προσωπικά, όχι μαύρος χειμώνας έρχεται. Για μας ήρθε ο μαύρος ο χειμώνας και τα πράγματα μπερδέψανε πάρα πολύ. Τώρα τι να σας πω, ξεκινάμε δυναμικά. Δεν ξέρουμε, δεν θα πάμε για μία μέρα και θα φύγουμε. Οι κινητοποιήσεις, ανάλογα τις απαντήσεις που θα πάρουμε από το Υπουργείο, θα είναι πάρα πολύ δυναμικές. Φυσικά δεν κατεβαίνουμε μόνο για το πετρέλαιο. Κατεβαίνουμε, έχουμε και άλλα προβλήματα. Έχουμε τα δελφίνια. Έχουμε το πλαχτόν, το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει μαζί σας τουλάχιστον τρεις φορές και δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση. Έκανε τίποτα η κυβέρνηση για να μας βοηθήσει. Αλλά το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή είναι το κύριο θέμα όλης της αλλίας. Όλης της αλλίας και όλου του πρωτογενή τομέα, πιστεύω.
4: Ανεπαρκές χαρακτηρίζουν οι αυτοκινητιστές ταξί το κυβερνητικό μέτρο στήριξης ενάντια στη ραγδαία αύξηση του κόστους των καυσίμων, με το οποίο προωθήθηκε η αύξηση τιμών για τη μεταφορά επιβατών από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Για αυτό το θέμα μίλησε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Γάκος, ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί, ο Ερμής.
6: Τελευταίους 5-6 μήνες έχουν ανέβει τα καύσιμα 40-45%. Αυτό έχουν συμπαρασύρει. Εκτός από τα καύσιμα και το κόστος λειτουργίας του αυτοκινήτου. Τι εννοώ? Έχουν συμπαρασύρει τα σέρβις των αυτοκινήτων, τα λάδια, τα φίλτρα, τις ζημιές που έχουμε. Τις ζημιές που έχουμε καθημερινά, τα λάστιχα. Τέλος πάντων, την λειτουργία του αυτοκινήτου γενικώς. Πέρα από αυτό έχουμε και το κόστος ζωής, γιατί όλοι έχουμε οικογένειες, όλοι έχουμε παιδιά. Έχουν ανεβεί τα σούπερ μάρκετ, έχουν ανεβεί όλα. Ζητήσαμε το Υπουργείο μια μεσοσταθμική αύξηση για να μην επιβαρύνουμε και το καταναλωτικό κοινό στους πελάτες μας 10-12%. Ανταυτό, το Υπουργείο μας έδωσε μια αύξηση πενιχρή, θα έλεγα, στην αναμονή 5 ευρώ την ώρα και μας έκανε και τη φίξη στιγμή αεροδρομίου την πρωινή από 25-28 ευρώ και την βραδινή από 35-38. Αυτή ήταν η αύξηση η οποία δεν μας καλύπτει πουθενά στο λειτουργικό πόρτο των αυτοκινήτων.
7: Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, το μεροκάματο πλέον με αυτή την τιμή που με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη, πόσο έχει πέσει για έναν ιδιοκτήτη ταξί και για έναν οδηγό?
6: Θα σας πω κάτι, κύριε Κοντογουλίδη, που μου είπε συνάδελφος, ο οποίος έκανε ένα Mercedes αυτοκίνητο, μου είπε ότι έκανε 650 χιλιόμετρα, έκανε ένα τζίρο περίπου στα 270 ευρώ και έβαλε 160 ευρώ πετρέλαιο.
7: Για μια μέρα μιλάτε, έτσι?
6: Όχι, για δύο μέρες.
7: Για δύο μέρες.
6: Δούλεψε αυτός, ναι. Και έβαλε δηλαδή παραπάνω πετρέλαιο από ό,τι ήταν το μεροκάματο που πήγε σπίτι. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, μας έχουν κάνει που κάνουν υποχρεωτικά αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Δεν έχουν κάνει ούτε μια υποδομή, ούτε με ένα φορτιστή. Είχαν πει θα βγάλουν μια επιδότηση για τα αυτοκίνητα που λήγουν το 26 τώρα που κόβονται. Δεν την έχουν βγάλει ακόμη. Έχουμε αυτοκίνητα που είναι σταματημένα, έχουν πάει αβαρίες, έχουν τρακάρει. Είναι σε απόγνωση, ειλικρινά, συνάδελφοι. Σπουδάζουν παιδιά και έχουν σταματήσει τη δουλειά του. Και τους τα λέμε και θα έλεγα σφυρίζουν αδιάφορα. Θα τα κάνουμε και τίποτα δεν κάνουμε.
4: Σε μια περίοδο ρευστή και ευαίσθητη για τους πολιτικούς συσχετισμούς, το ζήτημα της ακρίβειας στα καύσιμα αναδεικνύεται σε πολιτική αιχμή και πιέζει αφόρητα την κυβέρνηση. Η σύσσωμη αντιπολίτευση την πλευρά της ζητά φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων ενέργειας και λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης, με παρέμβαση στην απαγορευμένη για την κυβέρνηση, όπως λέει, περιοχή της φορολογίας των καυσίμων, που είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο φόρος προστιθέμενης αξίας των καυσίμων. Ο πρόεδρος της πρώτης ΕΛΜΕ, Νίκος Αβραμίδης, εξηγεί τους λόγους της διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών που γίνεται αυτή την ώρα με αφορμή την απαράδεκτη οδηγία, όπως λέει, που καταστρατηγεί το διδακτικό ωράριό τους.
8: Έχει να κάνει με μια ανυπόγραφη οδηγία που στάθηκε στα σχολεία, όπου καλούνται οι εκπαιδευτικοί να φτιάχνουν πρόγραμμα το σχολικό ωράριο με βάση τις ώρες που έχει το κάθε τμήμα. Για παράδειγμα, η Β' Λυκείου έχει 35 ώρες. Άρα πρέπει να έχει 5-7 ώρα. Να φτιαχτεί το πρόγραμμα με τα 5-7-7 ώρα. Αυτό ακούγεται λογικό. Το παράλογο λοιπόν ποιο είναι? Ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί για όλες αυτές τις ώρες. Άρα καλούνται να δημιουργήσουν κενά στο σχολείο, με αποτέλεσμα τα παιδιά να βρίσκονται στην αυλή των σχολείων χωρίς να μπορούν να προφυλαχτούν από οτιδήποτε, καθώς οι εκπαιδευτικοί έτσι κι αλλιώς δεν φτάνουν για να καλύψουν αυτές τις
7: παραπάνω. Δεν το κατάλαβα αυτό. Θέλω να μου το κάνετε λίγο πιο συγκεκριμένο.
8: Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, είναι πρωτοφανές.
7: Ναι, δηλαδή
8: ενώ δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπάρχει βιολόγος.
7: Ναι.
8: Υπάρχουν τέτοια σχολεία, δύο τέτοια σχολεία στο κέντρο που δεν έχουν βιολόγο στην τρίτη λυκείου.
7: Ναι.
8: Άρα έχουν 6 ώρες κενό. Αυτές τις 6 ώρες τα παιδιά θα πρέπει να παραμένουν στο σχολείο, σαν να υπήρχε ο βιολόγος.
7: Και τι θα κάνετε εσείς, τους επόπτες, τους μαθητές, τι θα κάνετε?
8: Ακριβώς κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, γιατί επαναλαμβάνω ότι στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί γυρνάνε από σχολείο σε σχολείο και γενικά αν πάτε σε οποιοδήποτε σχολείο σπάνια θα βρείτε εκπαιδευτικό να έχει κενό. Να
7: μην δηλαδή στην ουσία οι αναπληρώσεις των κενών σας το πετάνε το μπαλάκι να τις κάνετε εσείς, είτε με διδασκαλία είτε με απασχόληση των παιδιών.
8: Ακριβώς. Και απασχόληση σε καταστάσεις που δεν δίνατε. Δηλαδή ακόμη και μία μπάλα για να πάρουν τα παιδιά να παίξουν στην αυλή θα πρέπει να υπάρχει ο γυμναστής.
4: Όχι στη συλλήβδη στοχοποίηση των αισθητικών, είναι το μήνυμα που στέλνει η Εύη Μωυσόγλου, πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος, στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη.
9: Δυστυχώς, τη λέξη αισθητική τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ, πάρα πολλές ειδικότητες, από τα νύχια, το μακιγιάζ. Και δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά ας γνωριστούμε ξανά. Εμείς είμαστε αισθητικοί κοσμετολόγοι που έχουμε πάρει πτυχίο, έχουμε κάνει τετραετή φοίτηση σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Οι σπουδές μας είναι σε παραιατρικό επάγγελμα, είναι στις σχολές επαγγελμάτων υγείας. Θα πρέπει να σεβαστούμε λιγάκι ότι υπάρχουν οι αισθητικοί κοσμετολόγοι με αυτές τις σπουδές, με αυτό το θεσμικό πλαίσιο και μπορούμε να κάνουμε μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και ύστερα, οποιοδήποτε κάνει κάτι που αφορά την αισθητική του προσώπου, δεν τον κάνει και αισθητικό. Και δεν πρέπει στη Λίβδιν να λέμε ότι η αισθητική.
7: Μήπως όμως είναι μια ευκαιρία με όλα αυτά τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας και εσείς να κατοχυρωθεί ο κλάδος σας καλύτερα? Λέτε μόνοι σας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το παίζουν αισθητική χωρίς να είναι αισθητική.
9: Δυστυχώς, να σας πω καταρχήν ότι είναι κατοχυρωμένο επάγγελμα, οπότε δεν τίθεται θέμα να το κατοχυρώσουμε. Το θέμα είναι να μείνει στην εντύπωση του μυαλού του κόσμου και σε αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να με βοηθήσετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Θα ήθελα δηλαδή μια λίγο πιο προσεκτική διατύπωση το ποιος είναι τι. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται μια αισθητική πράξη που να είναι ιατρική στην ουσία, όπως είναι το Botox ή τα fillers, τα ενέσιμα, και να αναφέρονται οι αισθητικοί, γιατί από πίσω δεν ξέρουμε ποιος βρίσκεται. Τα εργαστήρια αισθητικής περνάνε έλεγχους και οι έλεγχοι μας είναι ουσιαστικοί. Δεν γίνονται έλεγχοι από το Σύλλογο Αισθητικών. Οι έλεγχοι γίνονται από ανεξάρτητη αρχή. Είναι η περιφέρεια, είναι το υγειονομικό της εκάστοτε περιφέρειας.
4: Η ιδρύτρια και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών Μάγδα Τσολάκη μίλησε για την νόσο Αλτσχάιμερ και τα νέα ιατρικά δεδομένα.
10: Για τη διάγνωση έχουμε καινούργιες πρωτεΐνες οι οποίες έχουν εγκριθεί στο αίμα. Μέχρι πέρυσι το Μάιο μιλούσαμε για πρωτεΐνες στο εγκεφαλονοκείο υγρό, το οποίο είναι μια παρεμβατική μέθοδος. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε σφυλιονοκία παρακένθηση για να μετρήσουμε 4 πρωτεΐνες στο εγκεφαλονοκείο υγρό. Αυτό υποτίθεται είναι το gold standard, γιατί υπάρχει περίπτωση να κάνουμε λάθος διάγνωση μόνο 10%. Από τον Μάιο πέρυσι έχουμε έγκριση από τον FDA για κάποιες πρωτεΐνες διαδοσικά, τη μία μετά την άλλη, οι οποίες επίσης βάζουν διάγνωση περίπου στο 90% στο πλάσμα, και έτσι μπορούμε να αποφύγουμε την οσφυλιονοτιαία παρακένθηση. Και τώρα το νέο το οποίο ανακοινώσαμε στην αίθουσα τελετών είναι ότι έχουμε βρει κάποια χρήματα. Κάποια μας έδωσε η Σουρωτή που συνεργάστηκε με το Μασούτη και κάποια τα έχουμε από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ένα Horizon, που μπορούμε τις εξετάσεις στο πλάσμα να τις κάνουμε δωρεάν. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να πάνε στα κέντρα ημέρας να εξεταστούν και αν τελικά προκύψει ότι έχουν πρόβλημα στη μνήμη τους, τότε να έρθουν να κάνουν τις εξετάσεις αυτές. Διότι οι παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες είναι δεν τις κάνουμε τις εξετάσεις αυτές όταν οι άνθρωποι είναι ασυμπτωματικοί.
4: Για την εξέλιξη του καιρού μας ενημερώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.
11: Στη Θεσσαλονίκη η πτώση της θερμοκρασίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Θα είμαστε δηλαδή στη μέγιστη γύρω στους 21 με 22 βαθμούς για τις επόμενες ημέρες, δηλαδή περίπου μέχρι και το Σάββατο. Φαίνεται τώρα να έχει η Θεσσαλονίκη μάλλον το Σάββατο, όχι μεγάλα ύψη, πολύ μεγάλα ύψη βροχής, αλλά η πιο βροχερή ημέρα θα είναι το Σάββατο, με βοριάδες όχι ιδιαίτερα ενισχυμένους. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία μετά από Κυριακή και μετά, δηλαδή από την Κυριακή και την ερχόμενη εβδομάδα, πρέπει να γυρίζουμε γύρω στους 24 με 25 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι 25 βαθμοί περίπου είναι οι κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Τώρα πράγματι με το 21-22 βρισκόμαστε σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά, αλλά όχι όμως η απόκληση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη.
7: Θα υπάρξουν περιοχές που αυτές τις μέρες οι χαμηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι σε μονοψήφιο αριθμό, έτσι? τα πέσουν το βράδυ.
8: Το βράδυ, ναι, οπωσδήποτε. Δηλαδή, κοιτάζω και εγώ εδώ πέρα τα στοιχεία που έχω. Και εκεί στη περιοχή της Φλόρινας, της Καστοριάς, στα βορειοδυτικά δηλαδή, ήταν αρκετά χαμηλά. Δηλαδή, ενδεικτικά, ας το πούμε και να αναφερθούμε ότι γύρω στους 6 περίπου βαθμούς θα είναι 6 με 7 βαθμούς μέχρι την Παρασκευή στη Φλόρινα, η ελάχιστη θερμοκρασία. Και οι μέγιστες ήταν εκεί γύρω στο 19 με 20.
7: Πάντως το βράδυ με 6 βαθμούς είναι χειμώνας, είναι χειμωνιάτικη θερμοκρασία. Δηλαδή εκεί θα χρειαστεί με 6 βαθμούς και θέρμανση το βράδυ. 6 βαθμοί δεν είναι χειμώνας.
8: Έχετε δίκιο και γι' αυτό και όλες έχει ανέβει και στη δημοσιότητα το θέμα και το επίδομα της θέρμανσης και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αρχίζει και μπαίνουμε σιγά σιγά, δεν είμαστε σε χειμώνα μεν, αλλά πραγματικά οι υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και όλα αυτά πάνε, είναι πλέον παρελθόν.
4: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Σάκης Γκίνα. Σάκη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Σοφία. Ακολουθεί ένα 15ήμερο με αγώνες εθνικής ομάδας. Το παρθενικό της παιχνίδι, την πρώτη κατηγορία του Nations League, θα το δώσει αύριο στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι, κόντρα στη Σερβία. Θα ακολουθήσουν μεγάλα παιχνίδια με την Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στο Augsburg και τα δύο μάτς στη Ντούμπα, στη Θεσσαλονίκη, με κόσμο στις Κερκίδες, απέναντι στην Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και την Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου. Η εθνική ομάδα είχε παίξει για τελευταία φορά στη Θεσσαλονίκη χωρίς κόσμο όμως, το 2021 σε εκείνο το 1-1 με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ήταν και κλεισμένο των θυρών λόγω κορονοϊού. Με κόσμο στη Θεσσαλονίκη, τελευταία φορά έπαιξε τον προηγούμενο αιώνα, το 1998, σε ένα παιχνίδι με την Κροατία στο Καστατζόγλιο. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι ο ΠΑΟΚ έχει προγραμματίσει κλειστό φιλικό παιχνίδι με κλειστές τις θύρες, δηλαδή δεν θα υπάρχουν φύλαθλοι να το παρακολουθήσουν. Θα απαγορεύεται είσοδος με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου, αξιοποιώντας έτσι το 20ήμερο διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος. Το φιλικό θα γίνει στη Νέα Μεσημβρία. Σοφία.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2 από τον FM100 και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Αμέσως μετά έρχεται η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Ξεκινάει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται το κύμα απολύσεων στη Γερμανία. 3.200 θέσεις καταργεί ο χημικός όμιλος Evonik. Ένοπλος τραυμάτισε 11 άτομα έξω από σχολείο κοντά στη Σμύρνη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ξεκινάει σήμερα στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αναμένεται να παρευρεθούν περίπου 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και τα σημαντικότερα θέματα είναι οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Η Γερμανία θα εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών Βάντεφουλ, ο οποίος θα μιλήσει το Σάββατο. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ακύρωσε τη συμμετοχή του εξαιτίας των κακών αποτελεσμάτων που κατέγραψε το κόμμα του στις πρόσφατες εκλογές των κρατηδίων. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στο περιθώριο της διάσκεψης θα λάβουν μέρος μια σειρά από διμερείς συναντήσεις. Μία από αυτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτή του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέθναμ με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος ανέφερε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Βρετανίας είναι δυνατές όσο ποτέ. Περισσότερο για το θέμα θα ακούσουμε τώρα από την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατσαγιαννάκη.
15: Δύο αντίθετοι πολιτικά ηγέτες, παρόλα αυτά λίγο πριν την πρώτη τους τέταρτη συνάντηση, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δηλώνει αισιόδοξος ότι θα βρει κοινό τόπο με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αναφέρεται ως ένας ουδέτερος τόπος, θετικός για τον Άντι Μπέρναμ, καθώς δεν είναι στο γήπεδο του Ντόναλντ Τραμπ το Λευκό Οίκο. Επισημαίνεται ότι οι δύο άνδρες έχουν επικοινωνήσει δύο φορές στους τρεις μήνες διακυβέρνησης Μπέρναμ, με την Downing Street να κάνει λόγο για τη δημιουργία μιας παραγωγικής σχέσης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμένεται να καταθέσει τρεις βασικές προτάσεις στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μια διεθνή στενή συνεργασία σε ό,τι αφορά τη τεχνητή νοημοσύνη, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά και ανενωμένες προσπάθειες ώστε να τελειώσουν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Σε ό,τι αφορά τις Αμερικανοβρετανικές σχέσεις, αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα η συνεργασία των δύο χωρών στο AI, που θα στοχεύσει στη προστασία κρίσιμων εθνικών υποδομών χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Στο εσωτερικό ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, με τον ηγέτη των φιλελευθέρων, Σέρεν Ντέιβι, να αναμένεται να τονίσει ότι ενισχύουν το ρίσκο η χώρα να γίνει πιο εξαρτημένη στην κυβέρνηση Τραμπ και στο τσεπάκι των τεχνολογικών κολοσσών. Βρετανοί αναλυτές τονίζουν πάντως ένα πράγμα που επισχιάζει σχεδόν τα πάντα. Η απρόβλεπτη φύση του Αμερικανού Προέδρου μπορεί είτε να επιβεβαιώσει τις δηλώσεις Μπέρναμ, είτε με την ίδια ευκολία να βυθίσει τη σχέση των δύο ηγετών. Από το Λονδίνο, Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
14: Η ακρίβεια στα καύσιμα είναι ένα από τα κύρια θέματα που συνεχίζουν να απασχολούν αυτό το διάστημα τη γερμανική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε χθες το βράδυ τη μείωση του φόρου ενέργειας στη βενζίνη και τον δίζελ, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο φόρος ενέργειας θα μειωθεί κατά 14 σέντ ανά λίτρο μέχρι το τέλος του έτους. Και να παραμείνουμε στη Γερμανία, όπου συνεχίζεται το κύμα απολύσεων σε μεγάλες εταιρείες. Αυτή τη φορά σειρά έχει ο χημικός όμιλος Evonik. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανακοίνωσε την κατάργηση 3.200 θέσεων εργασίας. Από αυτές, οι 2.150 αφορούν τη Γερμανία. Με αυτόν τον τρόπο, η Evonik επιβεβαίωσε τα σχέδια αναδιάρθρωσης που είχε δημοσιοποιήσει τον Ιούνιο. Περισσότερο για το θέμα θα ακούσουμε τώρα από τον Κώστα Αργυρό στη Βόνη.
16: Μία μόλις ημέρα μετά τις δηλώσεις του καγκελάριου Μέρτς ότι η οικονομία θα αρχίσει να αναπτύσσεται και γενικώς τα πράγματα θα βελτιωθούν, μία ακόμα κακή είδηση από το χώρο της βιομηχανίας έρχεται να ενισχύσει ανησυχίες και προβληματισμούς. Η χημική βιομηχανία Evonik ανακοίνωσε το πρωί την κατάργηση συνολικά 3.200 θέσεων εργασίας, από τις οποίες οι 2.150 είναι στη Γερμανία. Το χειρότερο είναι ότι η ανακοίνωση διανθίστηκε με δυσίωνες προβλέψεις συνολικά για αυτό το σημαντικό κομμάτι της γερμανικής βιομηχανίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συμμερίζονται την ίδια πεποίθηση. «Βρισκόμαστε σε μια διαρθρωτική και οικονομική κρίση στον κλάδο μας», δήλωσε ο προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος Klaus Rettig. Δεν απέκλεισε να υπάρξουν συνέπειες και για άλλες μικρότερες θυγατρικές της εταιρείας που πιθανώς θα κλείσουν εντελώς. Η Γερμανική Ένωση Χημικών Βιομηχανιών μιλά για τη σοβαρότερη κρίση της μεταπολεμικής εποχής, ανάλογη με εκείνη που αντιμετωπίζει και η αυτοκινητοβιομηχανία. Χθες, περίπου 175.000 εργαζόμενοι στον κλάδο διαδήλωσαν σε πάνω από 250 σημεία στη Γερμανία, ζητώντας να σταματήσουν οι απολύσεις και το κλείσιμο μονάδων παραγωγής. Κώστας Αργυρός από τη Βόνη για την Deutsche Welle.
14: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Φιλιππίνες κατέληξαν σε συμφωνία για σύμφωνο ελεύθερο εμπορίο, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Η συμφωνία αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην κατάργηση των δασμών και από τις δύο πλευρές και στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά. Οι Φιλιππίνες, με τα 113 εκατομμύρια κατοίκους, αποτελούν μια σημαντική αγορά για τους εξαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας ανήλικος ένοπλος τραυμάτισε τουλάχιστον 11 άτομα με πυροβολισμούς μπροστά από ένα σχολείο στην Τουρκία. Ο ύποπτος πυροβόλησε αρκετές φορές μπροστά από ένα γυμνάσιο κοντά στη Σμύρνη. Συνελήφθη, όπως και οι γονείς του. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
17: Το θέμα της ημέρας.
18: Κι όμως, η ελληνική φωνή της Deutsche Welle δεν θα σιγήσει. Υπήρξαν στιγμές τους τελευταίους μήνες που πολλοί πίστεψαν ότι ίσως να έφτανε το τέλος. Ότι μια φωνή που συνόδευσε γενιές Ελλήνων, που ένωσε την Ελλάδα με τη Γερμανία και που στάθηκε δίπλα στην ελληνική αλλά και τη γερμανική δημοκρατία σε δύσκολες εποχές, θα σταματούσε να ακούγεται. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle βρέθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο αντιμέτωπο με την προοπτική κατάργησής του. Μια απόφαση που θα έβαζε τέλος σε πάνω από 6 δεκαετίες παρουσίας. 6 δεκαετίες διαρκούς, καθημερινή. διεθνής ενημέρωσης, διαλόγου, γέφυρας ανάμεσα σε δύο λαούς. Όμως η ιστορία δεν γράφεται μόνο με διοικητικές αποφάσεις. Γράφεται και με ανθρώπους, με δημοσιογράφους του ελληνικού προγράμματος, που δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να πιστεύουν στην αξία της δημοσιογραφικής αποστολής του. Με ακροατές, με θεατές, με users που μεγάλωσαν με τη φωνή της Deutsche Welle και που συνεχίζουν μέχρι σήμερα να την ακολουθούν πιστά σε όλες τις πλατφόρμες. Με προσωπικότητες, ενώσεις, φορείς, φίλους της ελληνογερμανικής συνεργασίας που ύψωσαν το ανάστημά τους και είπαν ένα ξεκάθαρο: όχι, αυτό το δημοσιογραφικό κεφάλαιο δεν πρέπει να κλείσει. Τελικά ήρθε η ανατροπή. Πριν από λίγες ημέρες, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της ελληνόφωνης υπηρεσίας. Μια απόφαση που ξεπερνά τα όρια ενός οργανισμού. Γιατί δεν αφορά μόνο ένα πρόγραμμα, αφορά την αξία της πολυφωνίας στην Ευρώπη και τη δύναμη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Την ανάγκη να υπάρχουν γέφυρες κατανόησης και συνεργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Για τους Έλληνες της Γερμανίας, για τους Έλληνες της Ελλάδας και της Κύπρου, για όλους όσους αναζητούν μια ευρωπαϊκή και ταυτόχρονα ελληνική ματιά στην επικαιρότητα. Η Deutsche Welle ήταν και θα συνεχίσει να υπάρχει ως σύμβολο ελευθερίας απέναντι στη λογοκρισία. Η συνέχεια του ελληνικού προγράμματος δεν είναι απλώς μια διοικητική απόφαση. Είναι μια υπενθύμηση ότι οι φωνές με την ιστορία, αξιοπιστία και με την αποστολή που έχουν, έχουν ακόμη θέση στο μέλλον. Και γι' αυτό σήμερα δεν μιλάμε για ένα τέλος, μιλάμε για μια νέα αρχή. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle συνεχίζει.
14: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle. Ραντεβού πάλι αύριο, την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.
9: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Έτσι, λίγη ώρα πριν μπούμε στο στούντιο, ήρθε μια είδηση όπου μας ενημερώνει ότι εντοπίστηκε νεκρός ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424, αναφερόμαστε στο στρατιωτικό νοσοκομείο φυσικά της Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του, από συναδέλφους εντοπίστηκε, καλέστηκε άμεσα η αστυνομία και περιμένουμε τώρα να δούμε το τι θα γίνει, το τι θα αποφανθεί ο ιατροδικαστής μετά την εξέταση που θα πραγματοποιήσει. Ούλετε και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώσαμε. Είδατε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να είμαστε καλά. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι αρχικά καλά μέσα σου. Και φυσικά να κοιτάς και να κάνουμε και καμιά εξέταση, να βλέπουμε τι γίνεται. Να είμαστε γενικώς, να αισθανόμαστε καλά και με τον οργανισμό μας, να τον φροντίζουμε, να τον διατηρούμε καλά. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Για να μην έχουμε έτσι ξαφνικά, γι' αυτό λέω πάντα. Να είμαστε καλά αρχικά εσωτερικά, να κάνουμε και τις καλές μας πράξεις, να νιώθουμε ακόμη καλύτερα όσο περνάνε οι ώρες και οι μέρες. Να γινόμαστε και καλύτεροι άνθρωποι και όλα θα μας έρθουν διαφορετικά. Πάμε προς το παρόν να δούμε όμως τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, να δω πόσο καλά είναι τα πράγματα εκεί.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Εμείς ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη Χατζηπαπά και τον Βλάση Μουτάφη για αυτή την υπέροχη δημιουργία και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Από τα δυτικά όπως ερχόμαστε στην περιφερειακή μας, το γνωστό μποτιλιάρισμα από το γνωστό σούπερ μάρκετ μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης είναι το μποτιλιάρισμα. Στην πορεία του ίδιου, στο ίδιο ρεύμα έτσι όπως θα έχετε, δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα όσον αφορά τους δρόμους πάντα. Στο τέταρτο ρεύμα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στην είσοδο του K12 που δεν μας ανησυχεί γιατί δεν έχουμε τίποτε άλλο να εντοπίσουμε στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Οπότε αν έχετε την υπομονή να περάσετε από αυτά τα ελάχιστα μέτρα που είναι εκείνο το σημείο που στενεύει ο δρόμος, δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα στην πορεία σας στην περιφερειακή. Κωνσταντίνου Καραμαλή με κίνηση μέχρι και τη Μαρτίου βλέπουμε από τη Βούλγαρη, από τα φανάρια της Βούλγαρη μέχρι και τη Μαρτίου δεν έχουμε κάτι άλλο να εντοπίσουμε. Στην Ανοπόλη όλα είναι κουκλάκια εκεί πέρα, όλες οι οδοί είναι κούκλες. Το ίδιο συμβαίνει και με το κέντρο μας, το οποίο είναι κουκλάκι. Εγνατία, Τσιμισκή, Λεωφόρος Νίκης, καρακουκλάρες θα πω, τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Έτσι λίγο στο ρεύμα της Εγνατίας από την Αντιγονιδόν και μετά βλέπουμε κάποιες καθυστερήσεις και μόνο αυτές, εδώ στη Μοναστήριο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια Βαρδαρίου. Και στα φανάρια των δικαστηρίων επί της παλαιού σταθμού είναι το μποτιλιάρισμα. Αυτά βλέπω. Μίκη Θεοδωράκη στο ρεύμα ανώδου είναι αρκετά καλά τα πράγματα. Σε αυτούς που έρχονται προς το κέντρο έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο φανάρι της Ακριτών. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Πολύ πολύ ευχάριστα είναι τουλάχιστον για την ώρα. Οπότε ξεχυθείτε στους δρόμους να περάσετε.

Είχα πολύ ωραίες βουτιές στο παρελθόν να ξεκινήσουμε με τέτοιες, αλλά γιατί να τις χάσουμε, έτσι θα κάνουμε, έτσι θα ξεκινήσουμε. Με υπέροχα τραγούδια από το παρελθόν και μάλιστα με ένα τραγούδι που έχουμε για πολύ καιρό να το ακούσουμε. Πάμε με YouTube, Still Haven't Found What I'm Looking For από τη δεκαετία του 80-1987. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Σας περιμένω, ελάτε. Και μετά τις 3 θα έρθω και εγώ και ο Σάκης Γκίνας είναι εδώ από τώρα μέχρι τις 6 που θα τον ακούσετε, ετοιμάζεται. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του. Χαμός.

Έχουμε παρέμβαση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη για το επταπύργιο. Ζητάει και όπως ήταν φυσιολογικό και έπρεπε να γίνει, ζητάει να εξαιρεθεί από την παραχώρηση για διοργάνωση γαστρονομικών εκδηλώσεων. Έγινε η επιστολή του Δημάρχου στην Εφορία Αρχαιοτήτων για την εξαίρεση του Γεντίκου Λε. Από τα μνημεία που παραχωρούνται με σκοπό τη διοργάνωση γαστρονομικών και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και όλοι οι δήμαρχοι της Ελλάδας μας για τα μνημεία μας, τα οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο τα διαχειρίζονται με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά, μπράβο στον δήμαρχό μας, τον Στέλιο Αγγελούδη. Αυτή ήταν η σωστή κίνηση που έπρεπε να γίνει και περιμένουμε και από τους υπόλοιπους δημάρχους ανά την Ελλάδα να κάνουν τις ίδιες κινήσεις, την ίδια κίνηση, τις ίδιες επιστολές.

Λες να στείλουν, να μην μπορούν να προφύγουν, να προσφύγουν κιόλας και κάπου, δεν ξέρω. Αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι νομικοί και όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, αλλά μήπως έπρεπε να γίνει και μια προσφυγή. Και φυσικά μπράβο για τη Θεσσαλονίκη μας, γιατί έχουμε περάσει σε ένα επόμενο στάδιο, το οποίο μάλλον το αναμένουμε αυτό το επόμενο στάδιο, που είναι η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων του ιστορικού κέντρου της πόλης. Έχει γίνει μια πρόταση που έχει κερδίσει και πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό. Θα μετατραπεί η βραβευμένη αρχιτεκτονική πρόταση σε μελέτη έργου. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ και φιλοδοξεί να επανασυνδέσει τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης μεταξύ τους, αλλά και με το σύγχρονο αστικό ιστό. Έτσι θα έχουμε και περισσότερο πράσινο. Θα έχουμε πράσινες διαδρομές που ενώνουν τα 20 μνημεία. Όλα αυτά τα έχουμε δει σε μακέτες, περιμένουμε να τα δούμε και στην πράξη, αλλά πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Άρμωση, αυτή είναι η ιδέα που κέρδισε το πρώτο βραβείο. Και όταν έχουμε εμείς, όταν οργανώνουμε τέτοια πράγματα και σκεφτόμαστε και ετοιμάζουμε τέτοια πράγματα για την πόλη μας, δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να ακούμε ότι το επταπύργιο θα δίνεται για διάφορες μαζόξεις εκεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Ρε, αυτά πρέπει να τελειώσουν, δηλαδή επιτέλους τέλος πρέπει να μπει σε όλο αυτό. Τι θέλουν, ρε παιδί μου, τα μηχανήματα σήμερα και δεν συνεργάζονται, πείτε μου εσείς, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω και θέλω πάρα πολύ να ακούσουμε κάποια τραγούδια τα οποία δεν βοηθάει το... Δεν συνεργάζονται τα μηχανήματα προκειμένου να μπορέσουμε να τα ακούσουμε όλα μαζί. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα ακούσουμε πάλι αυτά που ξέρουμε εμείς από τα άλλα που μπορούμε να διαλέξουμε γρήγορα. Και αυτό είναι, να ένα. Τι ωραίο που έρχεται.

UB40, άκρος καλοκαιρινοί, έρχονται με τα καλύτερά τους εδώ και Can't Help Falling in Love. Ναι, το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Και όταν έχεις να κάνεις με Elvis Presley, δεν μπορείς παρά να είσαι έτσι, να το ακούσεις σε όλες τις εκτελέσεις και να σου αρέσει αυτό το τραγούδι. Λέγαμε λοιπόν για όλα αυτά που ετοιμάζονται να γίνουν στην πόλη μας και όλα αυτά που μπαίνουν έτσι σε διαβούλευση προκειμένου να έχουμε πράσινες διαδρομές που θα ενώσουν τα 20 μνημεία της πόλης μας, ιστορικού κέντρου. Και μέσα σε όλα να σας πω ότι θα έχουμε για τις πράσινες διαδρομές που ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά. Θα υπάρχουν βιοκλιματικοί πολιτιστικοί διάδρομοι επί των διαχρονικών αξώνων, δηλαδή Εγνατία Αριστοτέλους Βενιζέλου, Αγία Σοφίας Γούναρη, διάδρομος Δυτικών Τυχών, και θα υπάρχουν διαδροφητεύσεις με ενδυμικά φυλοβόλα είδη χωρίς βαθύ ριζικό σύστημα, προκειμένου να υπάρξει και προστασία των αρχαιοτήτων του υπεδάφους. Υπάρξουν ήπιες παρεμβάσεις στα μνημεία, θα γίνει μια επαναδιατύπωση του ορίου επαφής μνημείων με τον αστικό ιστό και αφαίρεση οπτικών εμποδίων, θα υπάρχουν νέες και κλειμένες προσβάσεις αμαία, πολύ πολύ σημαντικό, αντικατάσταση συμπαγών περιφράξεων με διακριτικά και κλειδώματα, και ειδικές παρεμβάσεις θα γίνουν σε Ρωτώντα, Γαλεριανό Ανάκτορο, η Ρωμαϊκή Αγορά και Αλατζάι Μαρέτ. Ενώ θα υπάρχει και ένα ενιαίο ομοιογενές δάπεδο ανοιχτού χρώματος βασισμένο στον κυβόλιθο. Ένα υλικό που είναι ανθεκτικό και συναφές με την πληθυδρομή ρωμαϊκών και βυζαντινών μνημείων. Θα υπάρξει αστικός εξοπλισμός, απολύθινα και μεταλλικά στοιχεία λιτού σχεδιασμού. Αναμένονται όλα αυτά να γίνουν πολύ πολύ όμορφα στην πόλη μας. Τα θέλουμε και τα περιμένουμε. Και ναι, σαφώς και δεν θέλουμε να παραχωρούνται. Μνημεία όπως είναι και το Επταπύργιο αλλά και πολλοί αρχαιολογικοί χώροι μας να παραχωρούνται με σκοπό τη διοργάνωση γαστρονομικών και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων. Επιτέλους θέλουμε να αλλάξει αυτό το πράγμα, το οποίο ουσιαστικά μας επιβλήθηκε, δεν μας έγινε καμία ερώτηση, δεν ερωτήθηκε κανείς από εμάς.

Τι φωνή, αυτή η φωνή, τέτοιες φωνές μας λείπουν, ναι. Η Τίνα Τάρνερ σίγουρα μας λείπει, τουλάχιστον είναι κάποιοι καλλιτέχνες που έχουν φύγει πραγματικά και μας λείπουν. Λείπουν από το στερέωμα γενικό στο μουσικό, το παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Βεβαίως θα μου πεις, όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη μεγαλώσει, δεν μας αφήνουν και πολλά περιθώρια, δηλαδή δεν έχουμε την δυνατότητα να τους ακούμε όπως τους ακούγαμε με τις παραγωγές που μας έδιναν έτη πριν. Παρ' όλα αυτά, τέτοιες φωνές που να τις βρεις, τέτοιους καλλιτέχνες που να τους βρεις, τέτοιες παραγωγές που να τις βρεις, γιατί ναι μεν έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η μουσική βιομηχανία, έχουμε πολύ εξελιγμένες παραγωγές, αλλά δεν έχουμε αυτό το πρωτότυπο, τότε που παίζαν έτσι με τα ζωντανά τα όργανα στις ηχογραφήσεις. Τώρα παίζει πάρα πολύ το ηλεκτρονικό, παίζει και η τεχνητή νοημοσύνη στη μέση που αρχίζει και μπερδεύεσαι λιγάκι.

Μας λείπουν και θα μας λείπουν κάποιες φωνές. Σίγουρα υπάρχουν καλλιτέχνες που βγαίνουν διαρκώς και υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες φωνές ανά τον κόσμο. Κάποιοι δεν προλαβαίνουν καν να προωθηθούν και απλά χάνονται έτσι στις εμφανίσεις που μπορεί να κάνουμε μία κιθάρα σε ένα δρόμο. Αλλά αυτό ήταν πάντα το σύστημα και κάπως έτσι ήταν. Στις 3 ακριβώς θα οδηγηθούμε με το επόμενο τραγούδι, το οποίο ξέρω ότι είναι πολύ αγαπημένο των περισσότερων, και θα περιμένουμε την Σοφία Ξανθοπούλου εδώ να έρθει με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά θα μπούμε στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης, οπότε σας θέλω και εγώ εδώ. Ανεβάστε λίγο την ένταση, η βουτιά είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ βαθιά. Πάμε στο 1967.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι 3 στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Την παρέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη ζητά ο Παύλος Πολάκης, χαρακτηρίζοντας τον Υπουργό Υγείας ψεύτη και ντίλερ συμφερόντων, καταγγέλλοντας ότι διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις. Παραθέτει στην ανάρτησή του σχετικές φωτογραφίες και βίντεο. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Sky. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το πρωί είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα ευρήματα νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς εντοπίστηκε εκτεταμένη ισχυμία στο μυοκάρδιο. Οι ιατροδικαστές ερευνούν το ενδεχόμενο οξέως εμφράγματος, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν είχε χορηγηθεί ισχυρή κατασταλτική ουσία. Μόλις 10 λεπτά διήρκησε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για τη δίκη των Τεμπών, καθώς από τους συγγενείς θυμάτων που ανακοίνωσε χθες η Πρόεδρος δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι αλλοιείς από 1η Οκτωβρίου, καθώς η αύξηση της τιμής του πετρελαίου προκαλεί ασφυξία στον κλάδο. Θέλουν να καθαρίσουν τον ψαρά από τη θάλασσα και το φρέσκο ψάρι από το τραπέζι του καταναλωτή, είπε αποκλειστικά στον FM 100 Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος των παράκτιων ελλείων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας μπαίνει ο μυστηριώδης θάνατος του 58χρονου διευθυντή της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του. Τη σωρό του εντόπισαν πριν από μερικές ώρες συνάδελφοί του που κάλεσαν έντρομη την αστυνομία. Την εξαίρεση του τεπτοπυργίου από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για διοργάνωση γαστρονομικών εκδηλώσεων ζητά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σήμερα αναμένεται να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Oktoberfest στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρίτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse. DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
5: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.
6: Όχι, πραγματικά δηλαδή τώρα, και εγώ θα τρελαθώ γιατί δεν μπορώ να το ακούω και να μην πάρουμε θέση για αυτό το πράγμα.

0: Έλα εδώ, βρε Σοφία μου.
1: Θέλω να τα ακούω,
0: μου.
1: Θα το ξαναπαίξω αύριο. Θέλω να τα ακούω.
2: Εγώ θα τρελαθώ τώρα με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πες μου, είναι δυνατόν. Βγήκε ο Άδωνης, ο δικός μου Άδωνης, του Αδόνιδος, αυτόν που τον χαρακτηρίζω κάθε μέρα. Είναι η αδυναμία μου. Λοιπόν, και βγαίνει και λέει στους δημοσιογράφους, μήπως πήρατε κανένα μπάφο
1: πριν μπείτε στο στούντιο, επειδή του είπανε για κάποια περίπτωση συγκυβέρνησης. Είμαστε σοβαροί.
2: Δηλαδή έκανε μια ερώτηση ο άνθρωπος. Υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης
1: με την Παλμύρα Αρσλάνογλου?
2: Ναι. Αν η Παλμύρα βγάλει 10-12% και εσείς
1: 28%. Υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε με τη Σοφία Ξανθοπούλου?
2: Καμία, ούτε μία στο
1: εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο, δεν δέχομαι εγώ, δεν θέλω, ευχαριστώ.
2: Το ερώτημα είναι, αυτή είναι η απάντηση.
1: Και γυρίζει και απαντάει, μήπως πήρατε, λέει, κανένα μπάφο πριν μπείτε στο στούντιο.
2: Αυτό έγινε live στον αέρα, στο Action 24 έγινε.
1: Αυτό το είπε Υπουργός Υγείας της Ελλάδας.
2: Και πείτε μου τώρα εσείς, θα ερχόταν εδώ Σοφία μου, εδώ σε σένα και σε μένα, και θα μας έλεγε μήπως πήραμε κανένα μπάφο πριν βγούμε στον αέρα και τον αφήναμε να φύγει έτσι. Δηλαδή,
1: όχι, δεν θα τον άφηνα να φύγει έτσι.
2: Όχι, να φύγει έτσι.
1: Και δεν θα το άφηνα αυτό να πέσει κάτω.
2: Δεν το αφήνεις να πέσει. Και μετά λέει έκανα πλάκα έκανα.
1: Έκανε πλάκα.
2: Αυτές δεν είναι πλάκες και δεν είναι λόγια υπουργού. Βεβαίως έχει πει πάρα πολλά πράγματα πολλές φορές.
1: Ναι,
2: πολλές
1: αλλά δεν αντέχουμε άλλο. Είναι τα νεύρα μας και η υπομονή έχει τα όρια της.
2: Και
1: οι δημοσιογράφοι έχουν ευθύνη σε αυτό. Έχουμε.
2: Φυσικά, οι συγκεκριμένοι τουλάχιστον έχουν.
1: Έχουμε, τα πάω παντού. Διότι δυστυχώς η δημοσιογραφία είναι αγκαζέ με την εξουσία ως επιτοπλίστων στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, αυτά είναι τα απόνερα. Αυτά είναι και βγάλετε τα πέρα, συνάδελφοι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο όταν σου ρίχνει...
1: Δεν είναι δυνατόν. Και δεν του κάνανε και ούτε σύσταση.
2: Γιατί κάτι φοβούνται.
1: Γελάμε.
2: Δηλαδή, φοβούνται.
1: Γελάμε.
2: Αν είναι να φοβάται ένας δημοσιογράφος να μην βγαίνει στον αέρα. Δεν γίνεται να βγαίνει και να σου επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο, να σε ρωτάει μήπως έχει πει κανένα μπάφο πριν μπει στο στούντιο. Δηλαδή...
1: Υπουργός Υγείας.
2: Τι είμαστε, τι γίνεται.
1: Υπουργός Υγείας, επαναλαμβάνω.
2: Τους βρήκα πάρα πολύ ευγενικούς και υποτολικούς.
1: Όχι απλά έχω εξοργιστεί. Έχω, δηλαδή, με πειράζει επί προσωπικού πια.
2: Έχεις δίκιο.
1: Ως πολίτη.
2: Έχεις δίκιο.
1: Άσε το επάγγελμα.
2: Αρχικά ως δημοσιογράφος ενοχλεί.
1: Με ενοχλεί ως Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Αλλά.
1: Ως Σοφία Ξανθοπούλου που έχω ένα παιδί σε αυτή τη χώρα και καλούμε να το μεγαλώσω με αυτές τις συνθήκες της χώρας. Σε μια πραγματικότητα εξωφρενική και έρχεται και μου βάζει το κερασάκι, σε πολλά κερασάκια πάνω, μου βάζει και αυτό. Πόσο να αντέξω, σε ρωτάω.
2: Δεν αντέχεις, όχι, δεν αντέχεις και πολλές φορές.
1: Εγώ ξεπερνάω το επάγγελμα, ξεπερνάω την ιδιότητα, δεν είμαι τίποτα. Είμαι μια νοικοκυρά. Αυτή τη στιγμή είμαι μια νοικοκυρά που μεγαλώνει ένα παιδί. Και βλέπω αυτό.
2: Εγώ θα πω το εξής, ότι.
1: Διαμαρτυρήθηκε και η πόρτα.
2: Και η πόρτα,
1: πόρτα τρελάθηκε. Τρελάθηκε η πόρτα.
2: Τα πήρε κρανίο.
1: Τα πήρε κρανίο και τον έβγαλε έξω.
2: Ένα μπάφο κι αυτή.
1: Όχι, τον έβγαλε η πόρτα έξω, γιατί δεν τον βγάλανε έξω από το στούντιο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή και η πόρτα έκλεισε από μόνη της. Αλλά εγώ θα ρωτήσω και το άλλο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στις συναντήσεις του. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη εχθές στο. Πού το είπε, στο Sky, στον κύριο Πορτοσάλτε, είπε ότι έχουν αλαζονία υπουργοί της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σοβαρά. Τώρα ήρθε η Ντόρα στην κυβέρνηση του αδελφού της. Τώρα προσγειώθηκε.
2: Τώρα ζει στην πραγματικότητα αυτή των.
1: Το είπαμε και το πρωί στην εκπομπή. Νομίζω ότι η αλαζονία ήταν περίσσια. Ήδη και από την περίπτωση των Τεμπών που ειρωνεύονταν τους γονείς κάποιοι υπουργοί. Τότε δεν μπορούσε να γίνει σύσταση.
2: Όχι, όχι. Σε συγκεκριμένη περίπτωση ο.
1: Τώρα αυτό το τερμάτισε.
2: Πριν να πάρει θέση σε αυτό το πράγμα. Κανονικά. Αν πρέπει να τον εξαιρέσει.
1: Κανονικά, σε μια χώρα που υπάρχουν κανόνες και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποια όρια, θα έπρεπε να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες. Δεν ξέρω ποιες ενέργειες εγώ, δεν είμαι πρωθυπουργός.
2: Και σκέψω από εδώ και στο εξής, όταν ένας υπουργός επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο σε δημοσιογράφους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, τι περιμένουμε να γίνει από εδώ και πέρα στη χώρα. Δεν τους σταματάει τίποτα.
1: Και τι το ρώτησαν, αν θα γίνει συγκυβέρνηση με τη Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Ναι.
1: Ή με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
2: Σιγά
1: τη δύσκολη ερώτηση.
2: Και γιατί εκνευρίστηκε τόσο
1: και γιατί
2: πολύ.
1: Γιατί εκνευρίστηκε και γελάει. Και... Και
2: θα σου πω γιατί εκνευρίστηκε. Γιατί καταρχάς εδώ στη Θεσσαλονίκη, μην ξεχνιέστε, έτσι με 90% πρέπει να το βγάλετε
1: έτσι
2: τον Κυριάκο Μητσοτάκη σύμφωνα με τις δηλώσεις του Άδωνη εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Γιατί είστε και αχάριστοι και μίζεροι και δεν αναγνωρίζετε το έργο.
2: Οπότε σου λέει, αν στη Θεσσαλονίκη δώσουν 90%, οι υπόλοιποι δεν πρέπει να δώσουν άλλα 50%.
1: Ναι.
2: Κάπως έτσι πρέπει.
1: Στην Αθήνα δεν πρέπει να πάρει.
2: Βέβαια πρέπει να πάρει. Να πάρει γενικότερα.
1: Όχι, απλά λέω πόση υπομονή πρέπει να έχεις, ας πούμε. Άντε, λες να μην το σχολιάσω. Μπορείς αυτό να μην το σχολιάσεις.
2: Δεν γίνεται να μην σχολιαστεί και πιστεύω ότι. Θέλω να πιστεύω ότι θα παίξει γενικώς σαν θέμα. Βεβαίως δεν περιμένω από ιδιαίτερα κανάλια έτσι να το δείξουν και να το αναδείξουν.
1: Και ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Θα το πάμε στην πλάκα, ότι έκανα πλάκα. Πόσε ρε παιδί μου, είναι ένα είδος. Έρχεται κάποιος και σε ακουμπάει και λέει: έλα μωρέ, πλάκα σου κάνω. Ενώ εσύ νιώθεις ότι είναι ενοχλητικό το άγγιγμά του.
2: Ενόχληση, βεβαίως. Ναι. Παρενόχληση.
1: Πλάκα σου κάνω. Δαμάν, πολύ, πολύ εύθυκτη είσαι. Πολύ εύθυκτη είστε ως λαός που τώρα σας πήραξε ο μπάφος του Άδωνη Γεωργιάδη που είπε.
2: Να τα, μόνο αυτό. Δεν είναι και μόνο αυτό. Απλά κάθε φορά κορυφώνεται.
1: Πάλι
2: δηλαδή,
1: το τονίζω. Η λέξη αυτή είναι από τα χείλη ενός υπουργού υγείας. Υγείας, το τονίζω.
2: Ναι.
1: Υγείας. Γιατί έχει να κάνει και με την υγεία. Γι' αυτό το λέω.
2: Και έχουμε να κάνουμε και με πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο είναι ο άδικος χαμός του Γιώργου
1: και
2: Μαζονάκη.
1: Έχουμε να κάνουμε με τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, όπου εδώ ο κύριος Πολάκης ζητά την παρέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί σύμφωνα με αναρτήσεις και σύμφωνα με αποδείξεις δικές του κύριου Πολάκη, εμπλέκεται σε θέματα κλινικών, πλασμαφαίρεση κτλ. Το όνομα του κυρίου Γεωργιάδη.
2: Υπάρχουν και βίντεο και φωτογραφίες.
1: Ακριβώς. Τώρα θα τα βρουν αυτοί. Εμείς απλά μεταφέρουμε το τι λέγεται και τι ακούγεται και το τι δείχνεται και το τι θα αποδειχθεί, δεν ξέρω. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
2: Πάντως...
1: Εδώ ένας άνθρωπος πέθανε και αποκάλυψε με το θάνατό του ένα. Άνοιξαν οι αισκοί του αιώλου για μια κατάσταση, για μια πραγματικότητα που δεν είχαμε καν στο νου μας, Παλμύρα. Δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε αυτό το κύκλωμα, αυτού του είδους η δράση γιατρών, οι οποίοι λέγονταν ότι ήταν γιατροί, είχαν σχέση με. Δηλαδή, ένας χαμός. Ένας ιατρικός σύλλογος ο οποίος ήξερε, αλλά δεν έκανε τους ελέγχους που έπρεπε να κάνει, ενώ είχε ειδοποιήσει ο κορυφαίος νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού το 2025. Νομίζω τον αντιπρόεδρο του ιατρικού συλλόγου, τον αντιπρόεδρο του ιατρικού συλλόγου, και τι του λέει: κύριε αντιπρόεδρε, έχω περιστατικό πριν από λίγο, παραλίγο να πεθάνει ασθενής μου από πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο και πήγε στο σιρτάρι. Αυτή η προειδοποίηση.
2: Εισαγγελέας.
1: Και τώρα τους λέει: μήπως ήπιατε κανένα μπάφο, πρέπει να στο στούντιο.
2: Το θέμα είναι, και σε ευχαριστώ, Σοφία, που ήρθες. Αυτό που με τρελαίνει και με βγάζει από τα ρούχα μου είναι το γεγονός ότι όταν ένας υπουργός απευθύνεται με αυτόν τον τρόπο στους δημοσιογράφους, τι άλλο να περιμένουμε. Ούλετε και μάλα χαίρε. Καλώς ανταμώσαμε και στο κυρίως μένου της σημερινής μας βιταμίνης. Δεν γινόταν να μην μπούμε με αυτό το θέμα. Μου το έδωσε η Σοφία, έτσι μου είπε την είδηση λίγο πριν ξεκινήσει το δελτίο. Κάθισα, άκουσα και είδα την είδηση που όπως ακριβώς συνέβη το γεγονός. Οπότε βγαίνεις από τα ρούχα σου. Εύχομαι πραγματικά όμως να σας βρίσκω εσάς πολύ καλά. Και βέβαια χρειάζεται να τα λέμε όλα αυτά, γιατί άμα δεν τα πούμε κι εμείς, πού θα τα ακούσεις και πού θα τα δεις και πού θα τα βρεις. Δεν ξέρω αν τα μεγάλα κανάλια θα δείξουν τη συγκεκριμένη συζήτηση στα ενημερωτικά τους δελτία. Παρ' όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα την οποία ζούμε και βιώνουμε. Και όταν έχει τόσο θράσος ένας υπουργός, δεν ξέρεις από εδώ και στο εξής τι να περιμένεις. Εγώ απορώ πάλι με εμάς και την υπομονή που κάνουμε, και βέβαια απορώ και με την στάση των δημοσιογράφων που την κράτησαν. Φαίνεται σαν να φοβούνται κάτι και δεν αντιδράνε. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έρθει εδώ μέσα να μας πει τέτοιο πράγμα και να μην αντιδράσουμε, να μην απαντήσουμε και να μην το αφήσουμε, να το διηλύσουμε. Τη διηλύσουμε όλη αυτή τη φράση, διηλύσουμε τον κόνοπα με αυτή τη φράση. Δηλαδή, γίνεται. Κίνηση δεν έχουμε ιδιαίτερη. Το γνωστό σημείο της περιφερειακής μας στην είσοδο του ΚΑΠΑ 12, με καθυστερήσεις είστε για λίγα μέτρα. Ανοίγει μετά η διαδρομή σας και μετά την Τριανδρία έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα, το γνωστό μποτιλιάρισμα από την είσοδο της περιφερειακής από τα δυτικά με την Ευκαρπία. Μέχρι και τις Σικές, μέχρι και το ύψος των Σικαιών θα μου είστε με χαμηλές ταχύτητες. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή διατηρεί μια σχετικά καλή εικόνα. Κάποιες καθυστερήσεις βλέπουμε και εντοπίζουμε προς την Μπότσαρη, για όσους κατευθύνονται προς την Μπότσαρη από το κέντρο.

Τι άλλο έχω να σας πω, έρχονται και τα μηνύματα τώρα και πρέπει να τα δω και αυτά. Λοιπόν, στην Εγνατία έχουμε καθυστερήσει από την Αγία Σοφίας μέχρι και την Καμάρα. Η Τσιμισκή και αυτή έχει μια σχετικά καλή εικόνα και στην πλατεία Αριστοτέλους έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Η Λεωφόρος Νίκης είναι κούκλα, στα Φανάρια, πλατείας Δημοκρατίας έχουμε από όλες τις κατευθύνσεις κάποιες μικρές καθυστερήσεις, όπως και στα Φανάρια των δικαστηρίων. Είναι όμως μια καλή στιγμή για να μπούμε και στον τοίχο μας στο Facebook, να δω ακριβώς που είστε και τι κάνετε και εσείς, που περνάτε και αφήνετε τα αποτυπώματά σας. Έτσι λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας στο Γιάννη της καρδιάς μας στην Αθήνα, στην Ελευθερία μου να στείλω πολλά πολλά φιλιά, στο Θωμάκο μου, στη Σοφία μας στη Βέρεια, στον Παντελή μας στο κέντρο, όπως και στην Ευγενία μας στο κέντρο. Η Ευαγγελία και ο Γιώργος είναι εδώ, ο Παντελής μας είναι εδώ, ο Τσάτσος ο άλλος, ξέρετε. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι, η Ελένη μας, πολλά πολλά φιλιά, στην Αριζίνα μας στη Λέρο, πολλά φιλιά. Στην Έλα τη Λεμονίδου, στη Σύση μας στην Τούμπα, στη Λανίκη μας και σε όλη την οικογένεια την υπέροχη εκεί στο Ηράκλειο. Πολλά πολλά φιλιά. Ο Δημήτρης και η Τασούλα μου είναι εδώ. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας είναι εδώ. Αγαπημένος Δάκη Στεφανίδης, η Γεωργία μας, η Δώρα μας. Θα στείλουμε την αγάπη μας και στην υπεραγάπη μας έτσι για να... Γιατί πάντα είναι εδώ και ακόμη και να μην έχει περάσει από τον τοίχο, έστω και νοέρα, και ακόμα στο ραδιόφωνο μην είναι νοέρα, είναι πάντα στην παρέα μας. Λοιπόν, να ακούσουμε τα τραγούδια που περιμένουμε τόση ώρα να ακούσουμε από το παρελθόν και να φτιάξουμε λίγο διάθεση. Α, δεν θέλει με τίποτα σήμερα να συνεργαστεί το κομμάτι αυτό, οπότε ναι, τα ακούτε μόνο μέσω μικροφόνου γιατί δεν συνεργάζεται να το κάνουμε διαφορετικά. Παρόλα αυτά θα πάμε στα δικά μας τα τραγούδια, τα υπέροχα, κάπως έτσι. Αυτός είναι ο χάρτης που δεν θα έπρεπε να ήταν εκεί και όλα γίνονται κάπως περίεργα σήμερα. Είναι και τα νεύρα που έχουν τσιτώσει λιγάκι με όλα αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε. Πάμε με Real Thing στην δεκαετία του 70.

Την αγάπη μας στην Ξάνθη, στην Μαρία και στον Μπάμπη. Πολλά φιλιά εκεί. Την ανέδεια και την αφθάδεια και την αγένεια δεν την χωράω κάπου, να ξέρετε, έτσι με ενοχλούν πάρα πολύ όλα αυτά. Βλέπω έτσι κάτι μηνύματα τώρα στο κινητό μου, ρε παιδί μου. Μαζευτείτε λιγάκι, γιατί το να είναι ευγενικός ένας άνθρωπος και να έχει τρόπους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό και για την δική του πορεία και για την συνέχεια. Στέφανη Μίγλης, επιτέλους να την ακούσουμε έτσι όπως επιθυμούμε. Never knew love like this before. Από αυτά που ήθελα να ακούσουμε από το ξεκίνημα της εκπομπής.

Ευτυχώς υπάρχουν αυτές οι παραγωγές έτσι που έρχονται και μαλακώνουν το μέσα μας και μας φτιάχνουν την διάθεση. Έτσι, σε αυτές θα παραμείνουμε. Εδώ έχουμε μια επανεκτέλεση από τον ίδιο τον George Benson στο δικό του υπέροχο Give Me the Night, που μας γύριζε έτσι. Ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα με αυτές τις soul φωνές. Δεν πειράζει, τα καταφέραμε έστω και με καθυστέρηση. Και να τις θυμηθούμε και να τις ακούσουμε και να τις ευχαριστηθούμε. Εξασφάλιση χρηματοδότηση βλέπω από τον Δήμο της τάξης των 3,25 εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκλήρωση του πολιτιστικού κέντρου Περέας εκεί στη Θεσσαλονίκη, της Περέας, της Περέας Θεσσαλονίκης. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτή από το Δήμο Θερμαϊκού, όπου εξασφάλισε αυτή την χρηματοδότηση το πολιτιστικό κέντρο του. Έπρεπε να προχωρήσουν σε ανανέωση. Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά και γενικώς όλα τα πολιτιστικά κέντρα θα πρέπει να είναι στολίδια, να προσελκύουν τον κόσμο. Και βλέπω ότι η ώρα έχει φτάσει σε σημείο τέτοιο που με το συγκεκριμένο τραγούδι θα πάμε και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για την τελική ευθεία. Σας θέλω εδώ φυσικά και τις 4 με όλα τα δικά μας τα ωραία.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Άκου. Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Οκτώμπερφεστ στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

Πραγματικά έτσι δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Θα πάω στο Δήμο Θέρμης, όπου αναγκάζονται να θέσουν σε προσωρινή αναστολή το αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Η απόφαση που κατέστη επιβεβλημένη μετά τη διαπίστωση εκτεταμένων και παραλαμβανόμενων περιστατικών βανδαλισμού, καταστροφών και κακής χρήσης του εξοπλισμού. Καταστράφηκαν αρκετά από τα ποδήλατα και έχουν προκληθεί αρκετά σοβαρές ζημιές σε σταθμούς μίσθωσης αλλά και στα ποδήλατα. Δηλαδή είχαμε αποκοπή καλωδίων φόρτισης, καταστροφή οθονών, σπασμένα τμήματα και ολοσχερή καταστροφή, διαμελισμό ηλεκτρικού ποδηλάτου μετά από παράνομη κατακράτηση από το χρήστη. Για λόγους προστασίας λοιπόν της δημοτικής περιουσίας αλλά και για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της ασφάλειας των ίδιων των δημοτών, η λειτουργία του συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου Θέρμης αναστέλλεται προσωρινά, προκειμένου να γίνει ο συνολικός τεχνικός έλεγχος και αποκατάσταση των βλαβών. Πραγματικά, όταν σου δίνεται αυτή η δυνατότητα να έχεις αυτή την παροχή, δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο κάποιος προβαίνει σε τέτοιες πράξεις. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση του κανονισμού λειτουργίας. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν και νομικές ενέργειες και κατασταλτικές, αν θέλετε. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Φυσικά όσοι έχουν κάνει χρήση των ποδηλάτων αυτών, τα στοιχεία τους θα διαβεβαστούν έτσι, στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Θέρμης και σε αστυνομικές αρχές για να δοθεί μια λύση σε αυτό το κομμάτι και να βρεθεί και η απάντηση στο τι έχει πραγματικά συμβεί. Κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική μας ευθεία, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω την φθορά της δημόσιας περιουσίας, της ξένης περιουσίας βασικά. Και για ποιο λόγο να γίνεται όταν σου δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιήσεις κάποια πράγματα προς όφελό σου. Η περιφερειακή μας διατηρεί κάποιον όγκο οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Όχι κάποιον, διατηρεί όγκο οχημάτων και στα δύο ρεύματα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και με χαμηλές ταχύτητες, γιατί αλλιώς δεν γίνεται κιόλας διαφορετικά. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ποτηλιάρισμα ξεκινάει από την Μιχαήλ Ψελού και μετά μέχρι την Μαρτίου. Στο πίθε το ρεύμα, η εικόνα είναι πολύ πολύ καλύτερη. Υπάρχει όγκος οχημάτων, χωρίς να υπάρχουν όμως μποτιλιαρίσματα. Η Άνω Πόλη είναι κούκλα. Η Εγνατία μας διατηρεί όγκο οχημάτων από την Αγία Σοφίας μέχρι και την Καμάρα. Κατά τα άλλα, έχει πολύ καλή εικόνα η Εγνατία. Η Τσιμισκή είναι κούκλα. Η Λεωφόρος Νίκης είναι κουκλάρα. Εδώ στο Βαρδάρι, στα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια. Όπως και στην Πολυτεχνείου και παλαιού σταθμού με τα φανάρια των δικαστηρίων. Αυτή είναι η εικόνα στην πόλη μας αυτή την ώρα. Είστε και εσείς που έρχεστε στον τοίχο μας εκεί στο Facebook. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε. Και βέβαια πολύ σωστά τοποθετήθηκε η βιονική μας, η υπεραγάπη μας. Και τι λέει, να φροντίσουμε και να μην ξεχνάμε.

Να κρεμάσουμε στα δέντρα της γειτονιάς μας, να βάλουμε και λίγα σποράκια μέσα για τα πουλιά, έτσι ώστε να μπορούν να βγάλουν το δύσκολο χειμώνα. Το χειμώνα που θα έρθει, ας ελπιθούμε να μην είναι δύσκολος για κανέναν αυτός ο χειμώνας. Στο Γιάννη το Ροκ θα στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Στη Μυρτό μας, Αφίδνε, εκεί θα πάμε. Πολλά πολλά φιλιά έξω από την Αθήνα. Η Δώρα μας δεν ξέρω, πρέπει να γύρισε στην Τούμπα. Γι' αυτό και τη λέω ότι είναι στην Τούμπα και δεν είναι στην υπεροχή Σαμοθράκη. Βουτιά στο παρελθόν και πάλι, και θα πάμε πάλι, θα παραμείνουμε έτσι στα σερόκ ήχους με Supertramp. Τι τραγούδι και αυτό, πόσο καιρό είχαμε να τα ακούσουμε.

Δεν σας συζητάω για το πόσο έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης στα νησιά. Μέχρι και 2,65 βλέπουμε στη Ρόδο, Κεφαλονιά 2,62, Πάτμο στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Δεν συζητάω για το πού πάει και το ρεύμα.

Πραγματικά βλέπεις τις ειδήσεις και λες τώρα τι γίνεται ρε παιδιά στον κόσμο. Τι γίνεται. Φυσικά σε βγάζει τα ρούχα σου η φράση του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης του Αδώνηδος. Ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Και όμως έχει φτάσει στο σημείο να απευθύνεται σε δημοσιογράφους, σε ανθρώπους, και να τους λέει πως έχετε κάνει μπάφο πριν μπείτε στο στούντιο. Τι να απαντήσεις τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο και τι να σκεφτείς και τι να πεις. Τι τοποθέτηση να έχεις απέναντι σε αυτό το θέμα. Breakfast στην Αμερική, και στην Αμερική τα πράγματα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι και τόσο καλά, γιατί τα συστημικά μέσα τα έχει πετάξει απ' έξω ο Ντόναλντ Τραμπ από το Λευκό Οίκο και την ενημέρωση. Και τώρα αυτοί προσφεύγουν στα δικαστήρια.

τω μεταξύ, γίνονται συνεχώς πράγματα που πρέπει να τα προλάβεις και όλα. Χαμός έγινε σε πτήση από Ηράκλειο. Ένας 52χρονος επιτέθηκε σε συνεπιβάτες και μέλη του πληρώματος. Ο προορισμός ήταν για το προς το Βουκουρέστι από το αεροδρόμιο. Ο Ρουμάνος επιβάτης επιτέθηκε λοιπόν σε συνεπιβάτες του και σαν μέλη του πληρώματος. Το αεροπλάνο βρισκόταν ακόμη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και προετοιμαζόταν για την αναχώρησή του. Άρχισε να προκαλεί ένταση ο 52χρονος Ρουμάνος. Φασαρία στην καμπίνα. Και έτσι στράφηκε και εναντίον των μελών του πληρώματος αλλά και των επιβατών. Ήταν ιδιαίτερα επιθετικός, έτσι τουλάχιστον χαρακτηρίστηκε από τους παρευρισκόμενους. Φυσικά δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί η απογείωση. Ο κυβερνήτης ζήτησε την απομάκρυση του 52χρονου από την πτήση. Σαφώς και υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Ο άνδρας συνελήφθη, οδηγήθηκε εκτός του αεροσκάφους με χειροπέδες. Το αεροπλάνο πραγματοποίησε τελικά την πτήση, αλλά τι μπορεί να σου συμβεί στα καλά καθούμενα. Και το τι μπορεί να σου συμβεί είναι και το τι μπορεί να προκληθεί και στο δρόμο. Ένας νεαρός οδηγός φέρεται να έπαθε επιληπτική κρίση τη στιγμή που το αμάξι του ήταν εν κινήσει. Το αποτέλεσμα ήταν το πόδι του να κολλήσει στον γκάζι, ο ίδιος να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Εδώ στο μοναστηρίο έγινε αυτό το περιστατικό. Παρέσυρε τελικά στο σύνολο 3 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι. Ευτυχώς έχουμε μόνο υλικές ζημιές και ευχόμαστε όλοι να είναι πολύ πολύ καλά. Ζούμε από θαύμα, είπαν άνθρωποι οι οποίοι ενεπλάκησαν στο τροχαίο και ευχόμαστε έτσι να μην συμβαίνουν αυτά, αλλά πραγματικά δεν ξέρεις από πού θα σου ήρθε και τι θα σου ήρθε. Γι' αυτό λέω ότι να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί όταν οδηγούμε και ιδιαίτερα όταν έχουμε και προβλήματα υγείας που μπορούν να μας επηρεάζουν κατά τη διάρκεια της οδήγησης, πρέπει να προσέχουμε ακόμη περισσότερο και να έχουμε το νου μας ή να έχουμε πάρει την αγωγή μας.

Μια πολύ ωραία κίνηση ολοκληρώθηκε στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, στο πάρκο αναμνήσεων της Νέας Ελβετίας, όπου φυτέθηκαν και άλλες μανόλιες, καλοπιστικές δαμασκηνιές, κερασιές και πλατανομουριές, οι οποίες όλες είναι αφιερωμένες στη μνήμη αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Μάλιστα, ορισμένα δέντρα φέρουν και έναν μοναδικό κωδικό QR, μέσα από τον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν και την αφιέρωση που τα συνοδεύει, και είναι πολύ πολύ όμορφο αυτό. Ο χώρος εξοπλίστηκε ήδη με ξύλινα παγκάκια. Το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθεί και κιόσκι, ώστε από το επόμενο καλοκαίρι να μπορεί να φιλοξενεί και δράσεις αλλά και εκδηλώσεις. Είναι μια πολύ οργανωμένη πρωτοβουλία πολιτών για την υιοθέτηση και το πρασίνισμα ενός δημόσιου χώρου της πόλης. Οι φυτεύσεις θα συνεχιστούν. Ήταν παρόντες και ο Στέλιος Αγγελούδης και ο Βασίλης Διαμαντάκης, μαζί με τα μέλη του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης, που ο Δήμος συνεργάστηκε έτσι για τη δημιουργία αυτού του πάρκου. Και όσοι περνάνε από εκεί το βλέπουν πόσο όμορφο έχει γίνει, και νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στη δράση αυτή των πολιτών, αλλά και στο Δήμο που ποτέ δεν είναι πάντα ανοιχτός και ποτέ δεν αρνείται μια τέτοια πρωτοβουλία. Αντιθέτως, γίνεται αρρωγός της.

0: Θα κλείσουμε μια έτσι ευχάριστη είδηση για τους Θεσσαλονικείς τουλάχιστον, γιατί το Σάββατο που μας έρχεται τώρα, από τις 5 ώρα το απόγευμα έως τις 11, πρόκειται να διοργανωθεί ένα μεγάλο πάρτι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, φυσικά με ελεύθερη είσοδο για όλους, για τη Δημαρχία Παιδείας και Διαβίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσω του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Θεσσαλονίκης. Υποδέχεται τη νέα γενιά της πόλης. Υπάρχει αυτό το Θες Κόμπα, το οποίο απευθύνεται σε πρωτοετής φοιτητές και νέους της Θεσσαλονίκης. Σκοπό και στόχο έχει να τους βοηθήσει να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη, να ανακαλύψουν ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών και της ζωής τους και να έρθουν σε επαφή με φορείς, δίκτυα και ευρωπαϊκά προγράμματα. Πληροφορίες γενικότερα. Για 6 ώρες θα γίνει λοιπόν ένα σημείο συνάντησης της νέας γενιάς της πόλης και έτσι θα δώσει στους νέους μας, στους νέους που έρχονται στην πόλη μας, την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τη Θεσσαλονίκη, να ενημερωθούν, να βρουν την πηξίδα τους, ρε παιδί μου, να γνωρίσουν την πόλη, να ανακαλύψουν και την Ευρώπη, γιατί όχι. Η μουσική φυσικά θα υπάρχει για να δώσει ρυθμό στη βραδιά. Θα υπάρχουν διάφοροι DJ με τα DJ set τους εκεί που θα είναι στην εκδήλωση. Θα υπάρχει και η Μαρία Αντωνά με ένα exclusive DJ set που θα έρθει για να ολοκληρώσει τη βραδιά. Όμορφα πράγματα γίνονται στην πόλη μας και ακόμη πιο όμορφοι γινόμαστε εμείς οι άνθρωποι όταν περνάμε καλά και όταν κάνουμε και τις καλές μας πράξεις, να μην τις ξεχνάμε αυτές. Με αυτή την ευχή θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο στις 2:30 για τα δικά μας 90 λεπτά εδώ στον FM 100. Και τι άλλο θέλω να κάνετε, θέλω να ενισχύσετε τον οργανισμό σας, θέλω να ενισχύσετε τον οργανισμό σας με φρούτα και λαχανικά. Να βρεθούμε αύριο εδώ ως η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, να είμαστε ακόμη καλύτεροι άνθρωποι από ό,τι σήμερα. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο της. Μέχρι αύριο στις 2:30, έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικροσκόπιο της αστυνομίας ο μυστηριώδης θάνατος του διευθυντή της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του από συναδέλφους του χωρίς να φέρει ίχνη πυροβολισμού ή μαχαιρώματος. Η ισορρός θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου. Την εξαίρεση του επταπηργείου από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για τη διοργάνωση γαστρονομικών και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων ζητά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Σε επιστολή του στην Εφορία Αρχαιοτήτων επισημαίνει ότι το επταπήργιο δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό μνημείο της Βυζαντινής και Οθωμανικής περίοδου, αλλά και έναν τόπο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος για την πόλη και τη χώρα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του μέσα στο σχολείο τους στο Δήμο Λαγκαδά. Απολογούμενος, ο 14χρονος με καταγωγή από το Ιράν φέρεται να υποστήριξε ότι υφίστανται τον τελευταίο καιρό συστηματικά bullying, λεκτικά και σωματικά, από τον συγκεκριμένο μαθητή. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες της 81ης συνέλευσης του ΟΗΕ έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, αλλά και τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Αύριο θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Ρημία κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Sky. Το πρόβλημα στην ενέργεια ήταν αναμενόμενο, τόνισε, λόγω των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο για την επίλυσή του, παρά το γεγονός ότι τα δηληστήρια καταγράφουν υπερκέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα ευρήματα της νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς εντοπίστηκε εκτεταμένη ισχαιμία στο μυοκάρδιο. Οι ιατροδικαστές ερευνούν το ενδεχόμενο οξέως εμφράγματος, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν είχε χορηγηθεί ισχυρή κατασταλτική ουσία. Μόλις 10 λεπτά διήρκησε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου ακροημάτων Λάρισας για τη δίκη των Τεμπών, καθώς από τους συγγενείς θυμάτων που ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι ελλείς από την 1η Οκτωβρίου, καθώς η αύξηση της τιμής του πετρελαίου προκαλεί ασφυξία στον κλάδο. Θέλουν να καθαρίσουν το ψαρά από τη θάλασσα και το φρέσκο ψάρι από το τραπέζι του καταναλωτή, τόνισε ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιέων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, Δημήτρης Τσιπούρας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα μπλα μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο πο πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λίγα λεπτά και μετά τις 4 είμαστε εδώ στον FM 100 να σας υποδεχθούμε, να σας καλωσορίσουμε στην παρέα μας, να σας γνωρίσουμε με όλα τα ωραία θεάματα τα οποία περιμένουμε και σήμερα να δούμε στην πόλη, να συνομιλήσουμε με αγαπημένα πρόσωπα, πρωταγωνιστές αυτών των θεαμάτων και όχι μόνο, να σας κάνουμε παρεούλα γενικώς, να μας κάνετε κι εσείς. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες. Ελάτε να πάμε παρέα σε αυτό το ωραίο ταξίδι και να περάσουμε όμορφα.

διαδραστική εμπειρία χορού και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή διοργανώνεται σήμερα το βράδυ στο θεατράκι του υπαίθριου χώρου του Δημαρχιακού Μεγάρου, συνδυάζοντας παρουσιάσεις αλλά και ένα συμμετοχικό εργαστήριο. Φοιτητές λοιπόν και φοιτήτριες της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο της σχολής, ενώ στη συνέχεια το κοινό καλείται να συμμετάσχει σε ένα διαδραστικό εργαστήριο χορού. Βάλτε άνετα παπούτσια και πηγαίνετε. Η δράση οργανώνεται από το Τμήμα Ορχιστρικής Τέχνης και αναδεικνύει τον χορό ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, δημιουργικής επικοινωνίας και κυρίως ως μέσο σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων. Τίποτα δεν μας φέρνει πιο κοντά όσο ένα ταγκό για δύο και όχι μόνο. Η συμμετοχή φυσικά είναι δωρεάν. Διαδραστική εμπειρία χορού, μια ανοιχτή γιορτή χορού λοιπόν για όλες τις ηλικίες στο θεατράκι του Δημαρχείου σήμερα. Μας προσκαλούν να πάμε στις 7.30 ξεκινά, στις 7 μάλλον ξεκινάμε παρουσιάσεις των φοιτητών και των φοιτητριών και στις 7.30 ξεκινά το διαδραστικό εργαστήρι χορού. Vamos!

Μπουκαρίες και σαλάχια, κυρίες και κύριοι, στην Νέα Παραλία, μια έκθεση απειλούμενων ειδών, μια διαφορετική στάση λοιπόν στον περίπατό μας στη Νέα Παραλία, που συνδυάζει τη γνωριμία με την θαλάσσια ζωή αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η δράση ενημέρωσης στη Νέα Παραλία φέρνει το κοινό πιο κοντά στον κόσμο των καρχαριών και των σαλαχιών, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας τους. 5 ομοιώματα λοιπόν προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών μας περιμένουν στον περιβάλλοντα χώρο της Γυάλινης Βιβλιοθήκης στον κήπο των Γλυπτών. Η έκθεση είναι φυσικά με δωρεάν είσοδο, μπορεί ο καθένας να την δει, να την παρατηρήσει, να γνωρίσει καλύτερα αυτά τα απειλούμενα είδη και θα διαρκέσει έως τις 4 Οκτωβρίου.

θεατρική παράσταση στο Monterey παίζει και σήμερα για τρίτη και τελευταία βραδιά, μέχρι νεοτέρας βεβαίως, στο θέατρο Αμαλία. Το κείμενο αυτό του Άκη Δήμου ζωντανεύει επί σκηνής σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κοστούλα και της Μέρης Γκούμα και μας πάει σε μια πρόσμενη συνάντηση όπου δύο άγνωστες γυναίκες συναντιούνται, εξομολογούνται, γελούν και κλαίνε σε μια τυχαία συνάντηση στην τουαλέτα ενός εστιατορίου. Τρίτη και τελευταία μέρα λοιπόν σήμερα στο θέατρο Αμαλία για να μπορέσετε να δείτε αυτή την παράσταση με δύο νέες ηθοποιούς επί σκηνής που συναντιούνται όπως είπαμε τυχαία στην τουαλέτα του εστιατορίου κάπου στο Μοντερέι. Η Μαρία Μιχαλοπούλου και η Χριστιανά Δελσίζη σας περιμένουν.

Η θεατρική παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, παρόλο που σήμερα είναι Τετάρτη, παίζει σήμερα, είναι η δεύτερη και τελευταία βραδιά στο Θέατρο Κήπου με δύο εξαιρετικούς ηθοποιούς, τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, λοιπόν, ολοκληρώνει σιγά σιγά την καλοκαιρινή της περιοδία με τις απρόσμενες συναντήσεις που πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη του ηλικιωμένου κυρίου Γκριν και του νεαρού Ρος, που έρχονται κοντά εξαιτίας ενός επιπόλαιου ατυχήματος και διανύουν ολόκληρη την ανθρώπινη διαδρομή, από το ξεκαρδιστικό γέλιο έως τα πιο λυτρωτικά δάκρυα συγκίνησης.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Κάθε μέρα διαφορετική, κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.
6: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

αγαπημένος κύκλος εκδηλώσεων συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο επιστρέφει από σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, φιλοξενώντας σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς διανόησης. Όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο αλλά και διερμηνία στα ελληνικά και την νοηματική. Ο επιτυχημένος λοιπόν κύκλος ξεκινά σήμερα με συνομιλητές από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών πεδίων και συγγραφείς από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το Μέγαρο Μουσικής φιλοδοξεί να συμβάλλει ενεργά στην διεύρυνση του πολιτισμικού αυτού διαλόγου. Στόχος είναι να προσφερθούν στο κοινό μοναδικές συζητήσεις γεμάτες έμπνευση και διεθνή προοπτική. Σήμερα λοιπόν Βερένα Κέσλερ, συγγραφέας, Ελένη Σαμπάνη, ψυχολόγος ποιήτρια. Η Βερένα Κέσλερ γεννήθηκε στο Αμβούργο το 1988 και ζει στη Λειψία, όπως σπούδασε και στο Γερμανικό Ινστιτούτο Λογοτεχνίας. Υπήρξε υπότροφος του σεμιναρίων λογοτεχνίας. Τα φαντάσματα του Ντέμιν είναι το πρώτο της μυθιστόρημα. Ακολουθούν ο Κώστας Φέρης, συγγραφέας, και ο Θεοδόσης Μίχος, δημοσιογράφος, το Νοέμβριο, και άλλες πολύ σπουδαίες και εξέχουσες προσωπικότητες.

Λέγαμε και χθες για τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που έχουν και φέτος τα Δημήτρια, τα 61 Δημήτρια. Μία εξ αυτών είναι ο βασιλιάς Ριχάρδος που θα δούμε τον Οκτώβριο. Ο βασιλιάς Ριχάρδος ο τρίτος του Σέξπιρ που θα δούμε στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Το Εθνικό Θέατρο Μίχαη Εμινέσκου του Κισινάου ανεβάζει μια επίκαιρη παράσταση για τους μηχανισμούς της εξουσίας, για την χειραγώγηση του φόβου, για τη σιωπή και τη συνενοχή, σε σκηνοθεσία του Πέτρου Χανταρτζά. Αν το λέω σωστά τον άνθρωπο, ελπίζω. Ο βασιλιάς Ριχάρδος ο τρίτος δεν είναι απλά ένας χαρακτήρας από τον κόσμο του

0: της εξουσίας, η χειραγώγηση του φόβου, η γοητεία της λαϊκίστικης ρητορικής, η βία που καλύπτεται από υποσχέσεις και η ακόρεστη δίψα για εξουσία. Βασιλιάς Ριχάρδος λοιπόν θα τον δούμε στα 61 Δημήτρια, στη σκηνή του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, μια παράσταση για την εξουσία και το τίμημά της.
1: Μου πες κάποτε θα έρθει.

Οι βραδιές συνεντόξ συνεχίζονται στο θερινό κινηματογράφο Απόλλων και όσο καιρός καλά κρατεί. Πάμε για ένα μεγάλο αφιέρωμα στα κινηματογραφικά 90s με τίτλο Could the 90s be any cooler? No, they couldn't be any cooler. Τα 90s είναι πάντα cool. Το Cinedox λοιπόν επέλεξε για φέτος το καλοκαίρι 8 χαρακτηριστικές ταινίες της δεκαετίας του 90, μετατρέποντας τον Απόλλωνα σε σημείο συνάντησης για τους φίλους του θερινού σινεμά. Ξεκίνησε από τον Ιούνιο και θα πάει μέχρι τον Οκτώβριο, βεβαίως, μέχρι 10 Οκτωβρίου. Έτσι για να μας κρατήσει συντροφιά. Αύριο θα δούμε το Κορίτσι στη Γέφυρα, μια ταινία του 1999. Και θα κλείσει τον Οκτώβριο με τον τρόπο των Σαμουράι.

φάκελος Marilyn Monroe ανοίγει και πάλι αύριο. Κωδικός Erase στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μας τα είπε και προχθές η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η οποία πρωταγωνιστεί σε αυτή την παράσταση που αγαπήθηκε πολύ την περσινή σεζόν και επιστρέφει. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου λοιπόν στον ομώνυμο ρόλο. Το έργο είναι της Ρόδης Στεφανίδου, η σκηνοθεσία είναι του Ένκε Φεζολάρη και φωτίζει γνωστές και άγνωστες πλευρές της γυναίκας πίσω από το μύθο, της απόλυτης στάρ, συνδυάζοντας το ντοκουμέντο με την μυθοπλασία.

Και μεταξύ των άλλων ωραίων παραστάσεων, μουσικών και άλλων εκδηλώσεων που θα δούμε στο πλαίσιο των Δημητρίων, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και την Φόνησα του Γιώργου Κουμεντάκη, βασισμένη φυσικά στην νουβέλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με την Καριοφιλιά Καραμπέτη να ερμηνεύει όλους τους ρόλους του έργου σε έναν ιδιότυπο και πυρετικό μονόλογο, αναδεικνύοντας την μουσικότητα του παπαδιαμαντικού λόγου και διατηρώντας ακέραιη την δραματική του ένταση. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, σημειώστε το. Η μουσική δεν επιχειρεί να αναβιώσει την εποχή του Παπαδιαμάντη, αλλά διεισδύει στον ψυχισμό της ηρωίδας, ακολουθώντας κάθε βήμα της στους σκοτεινούς διαδρόμους της μοναξιάς, της ενοχής και του σαρκασμού. 5 Οκτωβρίου, όπως είπα, στο Βασιλικό Θέατρο θα απολαύσουμε Καριοφιλιά Καραμπέτη. Είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5 και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο της Ελλάς, ο μυστηριώδης θάνατος του διευθυντή της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του από συναδέλφους του, χωρίς να φέρει ίχνη πυροβολισμού ή μαχαιρώματος. Ισορρός του θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του. Την εξαίρεση του Επταπηγείου από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για τη διοργάνωση γαστρονομικών και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων, ζητά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Σε επιστολή του προς την Εφορία Αρχαιοτήτων, επισημαίνει ότι το Επταπήριο δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό μνημείο της Βυζαντινής και Οθωμανικής περίοδου, αλλά και έναν τόπο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος για την πόλη και τη χώρα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του μέσα στο σχολείο τους στο Δήμο Λαγκαδά. Απολογούμενος, ο 14χρονος με καταγωγή από το Ιράν φέρεται να υποστήριξε ότι υφίσταται τον τελευταίο καιρό συστηματικά bullying, λεκτικά και σωματικά, από τον συγκεκριμένο μαθητή. Στη Δυτική Μακεδονία χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, δήλωσε από τη Φλόρινα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας σειρά έργων. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο οδικός άξονας Πτολεμαΐδας Ξινού Νερού, προϋπολογισμού 113 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Χατζηδάκης επισκέφτηκε την πρότυπη βιομηχανία BNT Composites. Εκεί ανακοίνωσε ότι σύντομα παραδίδεται στους πολίτες και το κολυμβητήριο της πόλης. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα ευρήματα της νεκροψίας του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς εντοπίστηκε εκτεταμένη ισχαιμία στο μυοκάρδιο. Οι ιατροδικαστές ερευνούν το ενδεχόμενο οξέως εμφράγματος, ενώ οι τοξικολογικές θα δείξουν αν είχε χορηγηθεί ισχυρή κατασταλτική ουσία. Μόλις 10 λεπτά διήρκησε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για τη δίκη των Τεμπών, καθώς από τους συγγενείς θυμάτων που ανακοινώθηκε χθες, η πρόεδρος δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Αλματώδη αύξηση καταγράφει η προβληματική χρήση των social media στους εφήβους στην Ελλάδα, αγγίζοντας το 48% το 2024, σύμφωνα με νέα έκθεση της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων. Η καθημερινή χρήση του διαδικτύου από μαθητές έφτασε το 86% το 2025, με το 61% να δηλώνει ότι εκτίθεται τυχαία σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη μέρα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη σκιά της πύρινης ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλήσε με αφανισμό το Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για στρατηγική απελπισία, την ώρα που οι έμεσες συνομιλίες των δύο πλευρών μέσω Κατάρ δεν απέδωσαν τίποτα νεότερο. Στο περιθώριο της συνέλευσης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Ιρανό ομολογό του, τονίζοντας την ανάγκη για πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Πρόεδρος μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον για μια ιστορική συνάντηση υποδοχής του Κινέζου ομολογού του Xi Jinping. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

είμαστε κι εμείς. Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο απογευματάκι της Τετάρτης, έτσι, οι μεσούσεις της εβδομάδας με όλα αυτά τα ωραία που μας συντροφεύουν σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και που θα συνεχίσουν να το κάνουν, έτσι, τώρα που ήρθε και το φθινόπωρο το ωραίο, το δροσερό, που έπεσε και η θερμοκρασία. Δεν έχουμε καν παράπονο. Μια χαρά είμαστε. Δεν έχουμε με τι να γκρινιάζουμε τώρα. Άμα θέλω, θα βρω δηλαδή, αλλά δεν είναι. Δεν είναι τις παρούσεις. Αυτό το 2ωρο δεν γκρινιάζουμε, στην εκπομπή όχι. Μετά. Έχω όλο το χρόνο και την άνεση να τα λέω να γκρινιάζω. Εσείς τι μου φταίτε να γκρινιάζω? Oh. Δεν είναι σωστό και πρέπον. Λοιπόν, είναι το αφιερωμένο η μη Δέσποινα Αυγερίδου, η οποία δεν γκρινιάζει. Είναι πάντα χαρούμενη. Με κάνει χαρούμενη το ραδιόφωνο. Σε αυτό δεν λέω ψέματα, ούτε το λέω έτσι για να το πω. Είναι οι ώρες που και εγώ χαίρομαι και μοιράζομαι έτσι μαζί σας όλα αυτά τα ωραία, τα συναρπαστικά, τα θεάματα που μας συντροφεύουν τα βράδια μας, αλλά και τις κουβέντες με ωραίους ανθρώπους σαν αυτές που θα κάνουμε σε πολύ πολύ λίγο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Σινεμά στις γειτονιές, δωρεάν θερινό σινεμά σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Είναι η νέα κινηματογραφική δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης που μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε έναν μεγάλο θερινό κινηματογράφο, φέροντας δωρεάν προβολές σε πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Με επίκεντρο λοιπόν τον δημόσιο χώρο και την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ευρύτερου φεστιβάλ υπαίθριου κινηματογράφου. Ο καιρός ακόμη καλά κρατεί. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ως την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, οι δράσεις. Αύριο ξενοδοχείο Grand Budapest στο πάρκο Αλκμίνης, εκεί στην Χαριλάου.

άνοιξη αυτή έχει πια ζεστή. Και ενώ τρελά σε ζητώ, παρακαλώ να με παίρνανε τα σύννεφα, να με μη κακή.

0: Μία παράσταση που έρχεται στο θέατρο Αυλαία με πολύ ωραίες συζητήσεις κιόλας μετά το τέλος της παράστασης. Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου του Θανάση Τριαρίδη σε σκηνοθεσία του Νίκου Μαρνά και του Γιώργου Γιώκα. Η συμμετοχή στη συζήτηση φυσικά είναι ελεύθερη. Αναφέρεται στο έγκλημα των επαναπροωθήσεων των προσφύγων και των μεταναστών. Παίζεται για τέταρτη χρονιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που έχει κάνει τη δική της διαδρομή και την δική της αίσθηση και διάδραση με τον κόσμο. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε στην παρέα μας έναν εκ των πρωταγωνιστών, τον κύριο Νίκο Στεριώτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή την παράσταση, για το σφύριγμα του τρένου. Καλησπέρα, κύριε Στεριώτη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, ανυπομονούμε να έρθουμε στην όμορφη πόλη σας για τρεις παραστάσεις, τα είπατε ολόσωστα.
0: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή
1: Παρασκευή,
0: στο θέατρο Αυλαία.
1: Σωστά, σε 9 η ώρα.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί νιώθουμε ότι αυτή η παράσταση αγκαλιάζεται και όσο περνάει ο καιρός νιώθουμε ότι αγκαλιάζεται όλο και περισσότερο.
0: Νομίζω ότι η αγάπη του κόσμου έχει ίσως ξεπεράσει και τις προσδοκίες σας όταν ξεκινούσατε.
1: Σίγουρα. Ναι. Αυτή η παράσταση ξεκίνησε για 8 παραστάσεις.
0: Α, μόνο.
1: Με τεράστια δυσκολία και με πολύ μεγάλο φόβο για το αν θα τα καταφέρουμε. Δεν είχαμε καμία παραγωγή από πίσω μας δυνατή. Ήταν δηλαδή σχεδόν με δικά μας χρήματα. Επομένως,
0: γι' αυτό έχει και μεγαλύτερη αξία όμως, κύριε Στεριώτη.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό δεν έχει. Που έχει αξία είναι ότι εν τέλει ανέβηκε.
0: Μιλήσατε κατευθείαν χωρίς μεσάζοντες στην ψυχή του κοινού και το κοινό το εισέπραξε αυτό.
1: Το ελπίζουμε αυτό. Δεν ξέρουμε αν στην πραγματικότητα μπορούμε να κάνουμε ή να αλλάξουμε κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι από το μετερίζει μας.
0: Ο καθένας με το δικό του μικρό λιθαράκι, έτσι.
1: Μπορεί να κάνει μια προσπάθεια.
0: Μόνο έτσι θα αλλάξει ο κόσμος, κύριε Στεριώτη.
1: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Έτσι. Γιατί αν πούμε ότι εγώ τι να κάνω, είμαι ένας μικρός μόνος μου και αυτά και τα λοιπά. Και όμως οι μικροί και οι μόνοι όταν είμαστε όλοι μαζί κάνουμε κάτι μεγάλο.
1: Όλοι μικροί και μόνοι είμαστε. Αλλά αν ενωθούμε κάνουμε μια συλλογικότητα. Και πάντα οι συλλογικότητες υπερτερούν τις μονάδες.
0: Για πείτε μας λίγο, βάλτε μας λίγο έτσι όσο μπορείτε μέσα στο κλίμα της παράστασης για όσους δεν γνωρίζουν.
1: Ναι, φυσικά. Όπως προείπατε και εσείς πολύ σωστά, το έργο ασχολείται με τα pushback. Τα οποία συμβαίνουν εδώ και χρόνια και στην Ευρώπη αλλά κυρίως και στη χώρα μας. Όσον αφορά το έργο, είναι ένα έργο γραμμένο το 2023, δημοσιευμένο μόλις λίγες μέρες μετά το ναυάγιο της Πύλου. Ναι, αυτό το πολύ μικρό ναυάγιο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα κρατικό γραφείο, το επωνομαζόμενο γραφείο 24, εκεί πέρα που υπάρχει δεσπός, βασικά ο παλιός υπάλληλος, ο υπάλληλος που ήταν από τότε που δημιουργήθηκε αυτό το γραφείο, ο Τσάμπη, ο επωνομαζόμενος και ο Τσάμπη, δουλεύει μόνος του. Η δουλειά του έχει να κάνει με την ανέβρεση ακαθόριστων αντικειμένων, χωρίς δυστυχώς να μπορώ να επεξηγήσω αυτή τη στιγμή το τι είναι, γιατί θα κάνω κάποιο spoil για την παράσταση. Οπότε ναι, ασχολείται με την ανέβρεση και την καταγραφή των ανεβρεθέντων, των ακαθόριστων ανεβρεθέντων αντικειμένων, και ξαφνικά, ενώ δεν το περιμένει, εμφανίζεται ένας νέος υπάλληλος. Όπου εκεί πέρα αρχίζει να διεκτυλίσεται μια ολόκληρη ιστορία, όπου ο παλιός υπάλληλος προσπαθεί να υποδεχτεί τον νέο, δεν το βρίσκει όμως αυτό εύκολο, και εκτελήσονται κάποιες τραγικο-κομικές καταστάσεις, μέσα από τις οποίες φυσικά σχολιάζεται όλο το έγκλημα των pushback.
0: Λοιπόν, ένα έργο το οποίο νομίζω ότι κάθε φορά που και παίζεται και σε έναν νέο χώρο, σε μια άλλη πόλη, σε ένα άλλο κοινό, γιατί κάθε παράσταση είναι διαφορετική, τα συναισθήματα νομίζω και για σας πρέπει να είναι διαφορετικά, γιατί δεν μπορεί να είστε αποστασιοποιημένοι από όλο αυτό, έτσι δεν είναι, από αυτό που αντιδρά ο κόσμος και συμμετέχει και αισθάνεται.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι αυτό που είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι νιώθουμε ένα παλμό από το κοινό. Ναι. Ένα παλμό που όσο περνάει ο καιρός μεγαλώνει, τουλάχιστον έτσι το αισθανόμαστε εμείς. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκινητικό το ότι έρχεται τόσος κόσμος δίπλα μας, ενδιαφέρεται για την παράσταση. Γιατί
0: έρχονται άνθρωποι που ίσως δεν μιλούν και ελληνικά για να δουν την παράσταση.
1: Ναι, φυσικά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κάπως νιώθουμε ότι πετυχαίνουμε τον στόχο μας, που στόχος μας στην αρχή ήταν κάπως να ταρακουνήσουμε τον θεατή. Mm. Ανεξαρτήτως του αν θα του αρέσει ή όχι αυτό, mm-hmm. αυτό που θα δει, ναι. Φεύγοντας από το θέατρο σίγουρα θα φύγει με μία σκέψη. Ναι. Σίγουρα κάτι θα σκεφτεί. Σίγουρα την επόμενη μέρα ίσως τον βάλει σε έναν προβληματισμό για όλο αυτό που γίνεται. Δεν απαιτούμε από κανέναν ούτε να συμφωνεί μαζί μας.
0: Εντάξει, η τέχνη ούτε του... δεν έχει αυτό το ρόλο. Ναι, πολύ
1: ακριβώς,
0: ωραία το λέτε.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν το... Mm-hmm. Μπορεί ο καθένας να το εκλάβει με τον δικό του τρόπο και να έχει το δικό του σχολιασμό, αλλά σίγουρα θα είναι κάτι που θα τον βάλει μέσα σε ένα προβληματισμό, γιατί ξέρετε, ζούμε σε μια πληθώρα, έχουμε μια πληθώρα παραστάσεων αυτή τη στιγμή. Μόνο στην Αθήνα ανεβαίνουν παραπάνω από 100 παραστάσεις, στις οποίες στην πλειονότητά τους είναι ένα πολύ ωραίο show, ένα πολύ ωραίο, έτσι, μόνο τα πυροτεχνήματα τους λείπουν, αλλά μετά από αυτό δεν μένει κάτι. Και νομίζω ότι αυτό είναι λίγο λυπηρό για την θεατρική πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι, όχι, χρειάζονται όλα, και τα πυροτεχνήματα και η λάμψη και το να πας να περάσεις 2 ώρες έτσι χωρίς να σκέφτεσαι, αλλά και η τέχνη έχει και έναν άλλο ρόλο, αυτό που επισημαίνεται, ότι να σκεφτείς και λίγο μετά, να
1: έχει
0: συζητήσεις.
1: Σκέψη,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε τα χρειαζόμαστε αυτά τα έργα, είναι πολύτιμα, όπως και οι συζητήσεις που θα γίνουν μετά. Θανάσης Τριαρίδης και Ιάσονας Αποστολόπουλος, έτσι, δύο προσωπικότητες πολύ σημαντικές, ναι.
1: Και τον Ιάσονα μαζί μας, εντάξει, τώρα για τον Θανάση Τριαρίδη.
0: Το ξέρουμε καλά εμείς εδώ, ναι.
1: Είναι λίγο.
0: Ναι. Και τον αγαπάμε.
1: Αγωνιστής, άνθρωπος και τεράστιος θεατρικός συγγραφέας. Δεν μας έχει σταθεί σαν πατέρας, πραγματικά.
0: Και να πούμε ότι ο Ιάσονας είναι διασώστης, είναι και ακτιβιστής, έτσι, πολύ γνωστός και αυτός.
1: Ναι, είναι ένας σύγχρονος ήρωας. Και τον λένε κάποιοι προδότη. Για μας είναι ένας σύγχρονος ήρωας.
0: Θα βρεθούν λοιπόν εδώ και θα γίνουν οι συζητήσεις αμέσως μετά το τέλος της παράστασης.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θέλω το έτσι, όταν θα έρθω κι εγώ να την δω την παράσταση.
1: Εννοείς,
0: θέλω μετά να μου πείτε και το συνέστημά σας, έτσι, εκείνη την ώρα θέλω να το δω, και κακώς σας το ρωτάω από τώρα, πώς είναι το κοινό της Θεσσαλονίκης, έτσι, πώς θα το εισπράξει όλο αυτό. Είμαι κι εγώ περίεργη.
1: Εννοείται, έχουμε κι εμείς ανυπομονησία για να το δούμε.
0: Και εγώ θέλω, και εγώ θέλω να το δω πολύ. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλώς να μας έρθετε. Να είστε καλά και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: αφιερωμένο. Με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: Οκτώμπερφεστ στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse. DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Ελάτε λοιπόν να κάνουμε έτσι ένα μαγικό άλμα και να μεταφερθούμε στην αυριανή βραδιά, να πάμε έτσι δίπλα στη θάλασσα, παραθυναλός, στην πλάση της Αρετσούς και να συναντήσουμε δύο νέες υπέροχες φωνές με την δική τους πορεία ο καθένας, εξαιρετικές σπουδές και συνεργασίες για τον νεαρόν της ηλικίας, Μελίνα Μαβίδου και Νίκος Κίρτσος λοιπόν, αύριο μαζί. Και είναι μαζί και τώρα, είναι μαζί μας δηλαδή, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να τους καλωσορίσω και τους δύο στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δέσποινα.
2: Καλησπέρα και από εμάς.
0: Γεια σου Μελίνα, γεια σου Νίκο. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ καλά, μόλις τελειώσαμε την πρόβα μας για το αυριανό live.
0: Α, τι ωραία, για πείτε μας πώς πήγε η πρόβα.
1: Πήγε πολύ καλά γιατί έχουμε φτιάξει μια υπέροχη ομάδα για αύριο με συνεργάτες που είναι και πολλά χρόνια φίλοι.
0: Υπέροχα.
1: Εδώ από το Θεσσαλονίκη όλοι.
0: Λοιπόν, και έχουμε συνονιωθεί και με τον καιρό να μην κάνει τίποτα κόγξες. Θα είναι μια χαρά και ο καιρός αύριο, σας το λέω εγώ.
2: Ναι, τα έχουμε κανονίσει. Ναι,
0: τα έχετε κανονίσει έτσι. Βάλατε τα μεγάλα μέσα. Και καλά κάνατε.
2: Καμιά ζακετούλα, αλλά μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, μέχρι εκεί. Αυτό είναι ευχάριστο το βράδυ. Ναι, μια ζακετούλα τι θέλεις. Αλλά είναι πολύ ωραία. Είναι αυτή η εποχή και αυτός ο καιρός για μένα είναι ιδανικός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για εγώ πείτε μας λοιπόν, τι έχετε στις αποσκευές σας, έτσι, τα κλισέ που λέμε εμείς, τι μας φέρνετε?
1: Λοιπόν, φέρνουμε δύο τραγούδια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει ήδη. Το μαζί και το κι αν μου πεις. Ναι. Και είναι διαθέσιμα για όποιον θέλει να τα ακούσει. Και στο Spotify και στο YouTube. Φέρνουμε μία νέα διασκευή από το τραγούδι «Πόσο σε θέλω» από τους Θερμίτες, η οποία κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο καλοκαίρι.
0: Αυτό είναι της εποχής μου, να ξέρεις, ναι.
1: Ακριβώς. Και φέρνουμε και τρία κομμάτια τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Είναι να κυκλοφορήσουν όμως μέσα στο φθινόπωρο τώρα. Και μπορούμε να τα ακούσουμε μόνο στο αυριανό live μας, μόνο στην αυριανή συναυλία.
0: Α, ωραία. Θα σας πάει γούρι Θεσσαλονίκη. Πάντα πηγαίνει γούρι. Είμαστε γουρλίδες εδώ. Σίγουρα θα έχουν επιτυχία τα κομμάτια. Πάρα πολύ ωραία. Μαθαίνω όμως ότι έρχεστε από ένα καλοκαίρι πάρα πολύ έτσι, δραστήριο και με πολύ ωραία πράγματα. Πείτε μας λίγο για το Δημήτρη Μαραμή. Θέλω να μου πείτε. Πείτε μου λίγο.
2: Ναι. Ερχόμαστε από ένα τρελό καλοκαίρι.
0: Τρελό,
2: Τρελό. Το οποίο συνεχίζεται. Δηλαδή, μέχρι και μέσα Οκτώβρη θα συνεχιστεί το δικό μας το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είχαμε τη Δευτέρα που μας πέρασε στη Θήβα την πρεμιέρα της νέας ροκ όπερας του Δημήτρη Μαραμή, Ηρακλής Μενόμενος, στην οποία συμμετέχαμε και οι δύο. Ο Νίκος στο ρόλο του Αμφιτρίωνα και εγώ στο ρόλο της Ήρας.
0: Ναι.
2: Είχε πολύ θερμή ανταπόκριση έτσι, από το κοινό της Θήβας και από όλους όσους ήρθαν τριγύρω από την Αθήνα, γενικότερα και από την Αττική.
1: Πήγε πολύ καλά. Έχουμε αύριο τη συναυλία στην Πλάζα Ρετσούς, εδώ στο Δήμο Καλαμαριάς, που περιμένουμε πώς και πώς να παρουσιάσουμε τα τραγούδια μας, αλλά και άλλα τραγούδια που αγαπάμε πολύ. Την επόμενη μέρα την Παρασκευή εγώ Δέσποινα να φεύγω για την Κρήτη για ένα άλλο έργο του Δημήτρη Μαραμή που λέγεται Κρήτης Μύθη στο Ηράκλειο.
0: Α, ωραία, τέλεια.
2: Ναι, ναι, ο Μαραμής μας έχει αγκαλιάσει εδώ πέρα γιατί εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη θα έρθουμε ξανά με τον Δημήτρη Μαραμή με άλλο έργο αυτή τη φορά, του στοιχειωμένου του Δημήτρη Μαραμή, στα πλαίσια των Δημητρίων.
0: Το έμαθα και αυτό,
2: στις 7 Οκτωβρίου.
0: Το έμαθα και αυτό, το είδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ναι, και γενικώς φέτος έλεγα και πριν για τα Δημήτρια ότι έχουν εξαιρετικό πρόγραμμα. Έχουν πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις και αυτοί και πολλές άλλες. Πραγματικά.
2: Ναι.
0: Και 30 χρόνια μικρή πατρίδα Γιώργος Ανδρέου για μουσική. Ναι, έχουν πολύ ωραία πράγματα. Ναι.
1: Έτσι κάπως έχει κυλήσει το τελευταίο διάστημα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για όλες τις συνεργασίες και για τη μεταξύ μας συνεργασία, τη δική μου και του Νίκου δηλαδή. Ετοιμάζουμε τραγούδια, γράφουμε νέα μουσική και νέους στίχους συνεχώς. Είναι μια δημιουργική περίοδο για μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ πίσω στη Θεσσαλονίκη από όπου ξεκινήσαμε.
2: Στο
1: σπίτι μας ουσιαστικά.
0: Μα είναι πολύ ωραίο αυτό και πάντα θα επιστρέφετε, εγώ είμαι σίγουρη. Γι' αυτό δεν κόβονται οι δεσμοί τόσο εύκολα έτσι, με τη Θεσσαλονίκη ειδικά, με τίποτα.
1: Ακριβώς, αυτά πάνω κάτω συμβαίνουν. Σίγουρα περιμένουμε αύριο τον κόσμο να έρθει στην Πλάτσα Ρετσούς να τραγουδήσουμε
0: τι,
1: μαζί.
0: Τι ώρα να έρθουμε, κατά τι ώρα να έρθουμε, Λίνα, εκεί?
1: Στις 9 η ώρα
0: είναι, ξεκινάτε.
1: Θα ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Είμαστε, τραγουδάω εγώ, ο Νίκος, και mm-hmm. έχουμε και μία πενταμελή μπάντα. Που είναι στο πιάνο Αστέρι Τσαλίκη, στο πλήθρο και στο προγράμμινγκ ο Τάσος ο Κορκόβελος, στο μπάσο ο Νικόλας Γέρσος, στα ντραμς ο Μπάμπης Πετσίνης και στο σαξόφωνο ο Τζέιμς Βάιλι.
0: Ωραία,
1: και στον
0: Νίκο
1: για εμάς ο Άγγελος ο Θανασιάδης. Mm-hmm. Είμαστε
2: πανικόσμος γενικό.
0: Ωραία παρέα, ναι. Ωραία παρέα είστε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ και το Δήμο Καλαμαριάς, ο οποίος μας αγκάλιασε και mm-hmm. αποφάσισε να μπούμε στο σχεδιασμό του φεστιβάλ και να παρουσιάσουμε τα δικά μας τραγούδια.
2: Mm-hmm. Παραθυναλός.
0: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Αύριο στις 9 ραντεβού εκεί στην Αρετσού. Παραθυναλός όπως λέτε. Θα σας απολαύσουμε. Να ακούσουμε το μαζί, να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι σας. Τι λέτε?
2: Εννοείται. Και τα λέμε αύριο στην Πλάζα Ρετσούς.
0: Μελίνα Νίκο, Νίκο Μελίνα, σας ευχαριστώ πολύ. Στο επανειδήν αύριο. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Εμείς φιλιά.
2: Γεια σας.
0: Γεια.

Ένα πάρκο αναμνήσεων στείνεται στη Νέα Ελβετία, εκεί στο τέρμα του Αστ, στη Χαριλάου. Με μανόλιες καλοπιστικές, με καλοπιστικές δαμασκηνιές, με κερασιές και πλατανομουριές, που είναι αφιερωμένες στη μνήμη αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Ορισμένα δέντρα φέρνουν ένα μοναδικό QR κωδικό μέσα από τον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν την προσωπική αφιέρωση που τα συνοδεύει. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε σήμερα το πάρκο μαζί με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Αστικού Πρασίνου και Πανίδας Βασίλη Διαμαντάκη και μέλη του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης, με τον οποίο ο Δήμος συνεργάστηκε για τη δημιουργία του. Ο χώρος εξοπλίστηκε με ξύλινα παγκάκια, ενώ το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθεί κιόσκι, ώστε από το ερχόμενο καλοκαίρι να μπορεί να φιλοξενεί δράσεις και εκδηλώσεις. Το Πάρκο Αναμνήσεων αποτελεί την πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία πολιτών για την υιοθέτηση και το πρασίνισμα ενός δημόσιου χώρου της πόλης, με μια ανάμνηση ενός αγαπημένου προσώπου. Οι φυτεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι το πάρκο να γεμίσει με νέα δέντρα, με μνήμες και ζωή. Να πω ένα αντίο στην αγαπημένη φίλη και συνάδελφο για χρόνια, την Όλγα Τιγκάλη, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα μετά από μάχη με δύσκολη ασθένεια. Καλό ταξίδι, Όλγα μας. Θα σε θυμόμαστε και θα σε κρατάμε πάντα στην καρδιά μας.

Λίγα λεπτά είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου. Καλό σας απόγευμα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να αποφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ελληνική πρόταση για την αξιοποίηση των εσόδων από τις μελλοντικές δημοπρατείες συχνοτήτων 6G. Η πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες προβλέπει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης φάσματος με μέρος των εσόδων από τις εθνικές δημοπρασίες να κατευθύνεται σε κοινό ευρωπαϊκό ταμείο για στρατηγικές τεχνολογικές επενδύσεις και ψηφιακές υποδομές. Η πρόταση εντάσσεται στη συζήτηση για νέους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη του πολυετούς προϋπολογισμού 2028-2034. Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στο Άγιον Όρος, καθώς ένας 52χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το όχημά του, που ήταν μηχάνημα έργου, εξετράπη τις πορείες του κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τις Καριές, οι οποίοι και τον απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του, πριν τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Την εξαίρεση του Επταπυργείου από τον κατάλογο των μνημείων που μπορούν να παραχωρούνται για τη διοργάνωση γαστρονομικών και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων, ζητά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης σε επιστολή του στην Εφορία Αρχαιοτήτων. Επισημαίνει ότι το Επταπύργιο δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό μνημείο της Βυζαντινής και Οθωμανικής περίοδου, αλλά και έναν τόπο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος για την πόλη και τη χώρα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι, μετά την κρίσιμη κατάθεση της 28χρονης γραμματέας του ιατρείου, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων πέρα από τους 2 ήδη προφυλακισμένους γιατρούς, φως το μυστήριο αναμένεται να ρίξει η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός σχεδιάζει να ζητήσει αποφυλάκηση με ηλεκτρονική επιτήρηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Νέας Προποντίδας. Έφυγε από τη ζωή δημοσιογράφος Όλγα Γκάλι μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η έμπειρη δημοσιογράφος υπηρέτησε επί δεκαετίες το ρεπορτάζ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στην εφημερίδα Μακεδονία και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο κλάδος των δημοσιογράφων εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Το Ιράν αποτελεί θύμα τρομοκρατίας, δήλωσε στον ΟΗΕ ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν, καταγγέλλοντας τη στρατιωτική επίθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι η δολοφονία του Αγιατολά Χαμενεΐ στερούνταν νομικού πλαισίου και διαμήνυσε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι απειλές του ενώνουν το Ιρανικό έθνος. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε επιδεικτικά από την αίθουσα, επιβεβαιώνοντας το εκρηκτικό κλίμα. Τέτα τέτ με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο είχε στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Η κρίσιμη συνάντηση πραγματοποιήθηκε και κλεισμένων των θυρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών να δίνει στη δημοσιότητα φωτογραφία από τη χειραψία των δύο ανδρών. Στο επίκεντρο των συνομιλιών, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι προσπάθειες για την εξεύρεση ειρηνευτικής φόρμουλας. Πολιτικούς στριγμούς στη Γερμανία προκαλούν οι νέες δημοσκοπήσεις, με το 55% των πολιτών να ζητά την παραίτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία παγιώνει το προβάδισμά της στην πρώτη θέση με ποσοστό έως και 29,5%, αφήνοντας τους χριστιανοδημοκράτες στη δεύτερη θέση με διαφορά 7 μονάδων. Οι ψηφοφόροι χρεώνουν στο κυβερνών κόμμα αδυναμία διαχείρισης της καθημερινότητας και αθέτηση υποσχέσεων για το κρατικό χρέος. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας με την εκπομπή στην κερκίδα του FM 100.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου βρίσκεται στην Σερβία, στο Βελιγράδι, όπου προσγειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί θα αντιμετωπίσει στις 10 παρατέταρτο αύριο το βράδυ στο Ράικο Μίτιτς την Σερβία, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Σε λίγη ώρα, στις 8 παρατέταρτο, θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου και στη συνέχεια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στη συνέχεια η προπόνηση της Εθνικής στο γήπεδο όπου αύριο θα γίνει το παιχνίδι. Η Εθνική, η οποία θα ταξιδέψει απευθείας από το Βελιγράδι, όπου θα διανυκτερεύσει την Παρασκευή, θα αναχωρήσει απευθείας για την Γερμανία με πρώτο προορισμό το Μόναχο και από εκεί θα μεταβεί στο Augsburg, όπου την Κυριακή, την ίδια ώρα, 10 παρατέταρτο, θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία του Jürgen Klopp. Η Εθνική που μπαίνει σε μία σειρά αγώνων απέναντι σε μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως είναι η Ολλανδία και η Γερμανία και η Σερβία ως ένα σημείο. Βέβαια έχει χάσει τη λάμψη της παλιάς ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, της μεγάλης των πλάβη σχολή, αλλά παραμένει μία παγκόσμια δύναμη στο ποδόσφαιρο η Σερβία.

0: Να πούμε εντάχει το πρόγραμμα. Αύριο Σερβία-Ελλάδα. Την Κυριακή Γερμανία-Ελλάδα. Στη 1 Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία και στις 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας, στο οποίο επιστρέφει η Εθνική μετά από 5 χρόνια. Αλλά σε εκείνο το παιχνίδι πριν από 5 χρόνια, το 2021, με την Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το μάτς είχε γίνει και κλεισμένο των θυρών, χωρίς κόσμο. Με κόσμο στην Θεσσαλονίκη επιστρέφει η Εθνική Ομάδα. Από τον περασμένο αιώνα είχε να συμβεί αυτό. Το 1998 βρήκε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία Βασίλης Βιολίδης. Ήταν το τελευταίο μάτς, θα μας τα πεις Βασίλης σε λίγο, της Εθνικής με κόσμο στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πριν από 28 χρόνια, στο Καφτατζόγλιο, σε ένα 0-1 από την Κροατία. Και εμείς θα πάμε στην Λάρνακα. Έχουμε μαζί μας έναν από τους σπουδαιότερους επιθετικούς που ανέδειξε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα εκείνος με τη σημαντικότερη καριέρα στο εξωτερικό. Πρώτος σκόρερ στην Bundesliga το 2007 με 20 γκολ. Έλληνας, πρώτος σκόρερ στην Bundesliga. Δεν έχει ξαναγίνει. Μπορεί να μην ξαναγίνει και ποτέ ή κάποια στιγμή μπορεί να γίνει, αλλά δεν το βλέπω στο εγγύς μέλλον. Στην Τουρκία τον αποκαλούσαν βασιλιά των γκολ και με 24 γκολ είναι μέσα στην ιστορική πεντάδα των πρώτων σκόρερ της εθνικής ομάδας. Τρίτος στη σειρά μετά τους Αναστόπουλο και Χαριστέα και πάνω από τον Δημήτρη Σαραβάκο και τον Μίμη Παπαϊωάννου. Είναι ο Φάνης Γκέκας, ο οποίος είναι στη Λάρνακα πλέον, εκεί ζει. Φάνη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι σου θύμισα, μια πορεία η οποία έχει συνδεθεί με την Εθνική Ομάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό και με εμπειρίες και παραστάσεις στο εξωτερικό πολύ υψηλού επίπεδου, όπως έχουν και τα περισσότερα παιδιά της Εθνικής πλέον, Φάνη, από όσους έχουν κληθεί τουλάχιστον σε αυτή την αποστολή και στις προηγούμενες, αλλά και επί του παρόντος. Έχουν πολύ μεγάλες παραστάσεις από το εξωτερικό. Παίζουν σε κορυφαία πρωταθλήματα οι περισσότεροι, μάλιστα πολλοί από αυτούς πρωταγωνιστούν κιόλας. Θέλω την άποψή σου.
1: Όπως το είπες, μεγάλες παραστάσεις από πολλά παιδιά, σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Και όπως έχω πει και στο παρελθόν, είναι άδικο για αυτά τα παιδιά να μην βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Είναι άδικο.
1: Και είναι κρίμα. Mm-hmm. Είναι κρίμα.
0: Τους δίνετε ευκαιρία τώρα, Φάνη.
1: Τους δίνετε ευκαιρία. Είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος όμιλος. Νομίζω ότι ξεκινάμε με ένα παιχνίδι από τα πιο εύκολα, από τα τρία παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Νομίζω η Σερβία είναι μέσα στα μέτρα μας. Αν η Εθνική είναι σοβαρή και κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, νομίζω ότι μπορεί να πάρει το διπλό. Mm-hmm. Και να ξεκινήσει θετικά τον όμιλο και να έχει το πάνω χέρι από τη Σερβία.
0: Και με Γερμανία-Ολλανδία, εσύ Φάνη, ξέρεις πολύ καλά, ειδικά το γερμανικό ποδόσφαιρο, τι μπορούμε να κάνουμε, λες?
1: Εντάξει, θα έλεγα ότι με τη Γερμανία, με έναν καινούριο προπονητή που ξέρουμε όλοι είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές αυτή τη στιγμή μετά τον Γκουαρδιόλα, για μένα υπάρχει μια μεγάλη αισιοδοξία στη Γερμανία, είναι μια μεγάλη ομάδα. Το καλό είναι το πρώτο παιχνίδι το παίζουμε στη Γερμανία και ευχής έργων η Εθνική να πάει να παίξει το ποδόσφαιρο που ξέρει, να πάρει κάτι θετικό, αν πάρει κάτι θετικό, και να μην πάρει, νομίζω ότι η επόμενη αγωνιστική με την Ολλανδία μέσα στη μέτρα μπορεί να κερδίσει πάρα πολλά.
0: Mm-hmm. Μπορούμε να τους χτυπήσουμε τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς, Φάνη? Αποδείξαμε τους Άγγλους ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα απέναντι σε μεγάλες ομάδες. Δεν ξέρω.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Αποδείξαμε ότι και στο παρελθόν και τώρα ότι η εθνική αυτή είναι η ίδια εθνική σχεδόν. Κέρδισε στην Αγγλία εκτός έδρας και νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει με οποιαδήποτε ομάδα. Το σημαντικό για μένα πρέπει να είναι οι παίκτες εθνικής να αποδώσουν το κατάλληλο ποδόσφαιρο, να πιάσουν το μάξιμο των δυνατοτήτων και να γίνουν σωστές κινήσεις.
0: Mm-hmm. Πριν πάμε τώρα στον τομέα σου, στην ειδικότητά σου, στην επίθεση, είναι προφανές, ο καθένας βλέπει από την αποστολή της εθνικής ότι έχουμε τρεις κορυφαίους τερματοφυλάκες που πρωταγωνιστούν σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα, αμυντικούς στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Επιθετικούς, νομίζω ότι αυτή την πεντάδα δεν την είχε ποτέ η εθνική ομάδα. Ιωαννίδη, Παυλίδη, Δουβίκα, Τετέη και Κοστούλα. έχουμε ένα, όπως και τον Καρέτσα με τον Τζόλι στα άκρα, έχουμε, ξέρεις τώρα, και θέλω την άποψή σου γιατί εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Στα χαφ ίσως είναι το αδύναμο σημείο μας, δηλαδή δεν ξέρω τι είναι, σε σύγκριση με τις άλλες τρεις γραμμές που είναι υπερπλήρης.
1: Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι η τριάδα των τερματοφυλάκων είναι νομίζω η πιο πλησιέστερη αυτή τη στιγμή. Αμυντικά νομίζω δεν έχουμε πρόβλημα και πιστεύω ότι και οι παίκτες που θα παίξουν και οι παίκτες που θα είναι στον πάγκο μπορούν να συμπληρώσουν αυτόματα για τα τέσσερα παιχνίδια που υπάρχουν με, το ίδιο, με την ίδια δυναμική. Στο κέντρο, όπως είπες, δεν είναι η πολύ πολύ δυνατή, το πολύ δυνατό σήμερα, αλλά έχουμε δείξει ότι κεντρικά στο κέντρο έχουμε πάντα παίζουμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει βέβαια και, εντάξει, λέμε ότι λείπουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, αλλά μπορεί να συμπληρώσει και με ένα Ρέιτσο που μπορεί να παίξει σαν αμυντικό χαφ και άμα θέλει να σε πλησιώσει πιο πολύ καλά του αμυντικού, να τον βάλει αμυντικό χαφ και να δέχει δέσει την άμυνα.
0: Παραγωγικά δεν έχουμε τώρα, ειδικά που λείπει και ο Κωνσταντέλιας Φάνη. Δεν υπάρχει, δηλαδή, να σου διαβάσω τώρα τους, τα χαφ που είναι στην αποστολή. Ανδρούτσο, Ζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης και Κιζηρίδης, συγγνώμη. Δηλαδή, παραγωγικά και σε σύγκριση με το παρελθόν...
1: Νομίζω είναι πιο πολύ ακραίος παρά στο κέντρο.
0: Ναι, είναι πιο πολύ ακραίος. Δεν υπάρχει το παραγωγικό χαφ, ο δημιουργικός χαφ, ειδικά με την απουσία του Κωνσταντέλια. Εκεί ίσως...
1: Νομίζω ότι εκεί μπορεί να συμπληρώσει ο Κοστούλας που μπορεί να παίξει σαν τη θέση αυτή που παίζει σαν δεύτερος επιθετικός και μπορεί να παίξει και επιθετικός και δεύτερος επιθετικός με μια πολύ καλή τριάδα, τετράδα μπροστά, Παυλίδης, Καρέτσας, Τζόλης και Κοστούλας. Νομίζω θα είναι ένα σκύπητο πολύ καλό επιθετικό τέσσερις παίκτες που είναι παγκοσμίως κλάσεως αυτή τη στιγμή και ποιος δεν θα το ήθελε να το έχει αυτή την τετράδα μέσα στην ομάδα του.
0: Φάνη, είναι σε επίπεδο επιθετικών η πληρέστερη γραμμή όλων των εποχών της Εθνικής, δηλαδή εσύ την ξέρεις την Εθνική από μικρό παιδί, από τις μικρές εθνικές ομάδες. Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι, Κοστούλας.
1: Νομίζω υπήρχε και καλύτερα.
0: Μπα, ναι, για πες, εσύ το ξέρεις καλύτερα. Για πες.
1: Νομίζω υπήρχαν και τότε που πήρε η ομάδα το γύρο.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν ποδοσφαιριστές που παίζανε σε πάρα πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Υπήρχαν και οι μετά εποχή, ακριβώς μετά από το 8 μέχρι το 12, η δικιά μας εποχή, με Σαμαρά, εμένα, το Σαλπιγκίδη. Νομίζω ότι ήταν Μήτρογλου. Υπήρχαν παίκτες που νομίζω για μένα δεν είναι η πλησιέστερη πεντάδα, η καλύτερη πεντάδα όλων των εποχών.
0: Ναι.
1: Να μου έλεγες για μια πολύ καλή τριάδα. Αυτή τη στιγμή η Εθνική έχει έναν από τον καλύτερο επιθετικό αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έτσι, που σχοράρει κατά ρηπάς. Δεν το μπορεί να το πει κανένας αυτό το πράγμα, τον Παυλίδη.
0: Ναι. Εσύ τώρα...
1: Έχει ένα Κουστούλα που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη φετινή χρονιά με τα περσινά σκαμπανεβάσματα του προπονητή που δεν τον έβαζε και έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. Έχει ένα Δουβίκα που συνεχίζει από την περσινή χρονιά το ίδιο μοτίβο, βάζει γκολ. Έχει δύο ποδοσφαιριστές, τον Ιωαννίδη που προήλθε από τον τραυματισμό που μία παίζει, μία δεν παίζει, αλλά είναι ένας επιθετικός, όχι επιθετικός καθαρός, αλλά περιφερειακός επιθετικός. Όπως και για τον Αντρέα του Τετέι μπορώ να πω ότι δεν είναι καθαρός επιθετικός. Είναι περιφερειακός επιθετικός.
0: Ναι. Εσύ, Φάνη, ξέρεις καλύτερα από τον καθένα τη θέση. Μαζί με τον Παυλίδη, ποιον θα έβαζες, γιατί εδώ προκύπτει πολλά σενάρια και διλήμματα κτλ.
1: Το είπα μόλις τώρα.
0: Τον Κωστούλα.
1: Βέβαια, αυτή τη στιγμή θα έβαζα τον Κωστούλα σαν δεύτερο περιφερειακό και να καλύψει μια όπως θέλει να παίξει. Δηλαδή, είτε με τον Κωνσταντέλια που ήταν και ο Κωνσταντέλια γινόταν δεύτερο επιθετικό, είτε ο Μπακασέτα που γινόταν δεύτερο επιθετικό. Ο Κωστούλα μπορεί να το καταφέρει με τα τρεξίματα που κάνει αυτή τη στιγμή στην Premier League.
0: Με Καρέτσα και Τζόλι στα άκρα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όπως είπαμε, υπάρχουν μια τετράδα παιχνιδιών που πρέπει να γίνει συντήρηση δυνάμεων, πρέπει να γίνει συντήρηση των παιχτών πρώτα απ' όλα για τα τέσσερα παιχνίδια και η Εθνική να πάρει το κατάλληλο αποτέλεσμα στα τέσσερα παιχνίδια, έτσι.
0: Ναι. Θα γίνει και ρωτήσεων αναγκαστικά γιατί είναι κάθε τρεις μέρες.
1: Οπωσδήποτε θα χρησιμοποιηθούν όλοι οι ποδοσφαιριστές που πιστεύω ότι θα γίνει αυτό και γιατί είναι δύσκολο τέσσερις αγώνες να βγάλει κάποιο συνεχόμενο τέσσερις αγώνες.
0: Σε 13 μέρες. Είναι κάθε τέσσερις μέρες τα παιχνίδια, ναι. Φάνη. Τώρα σε πάω σε μια θέση που δεν την ξέρεις, δεν την έπαιξες. Τερματοφύλακας και εκεί μεγάλο δίλημα. Δηλαδή ο Βλαχοδήμος με τον Τζολάκι βγάζουν μάτια. Ο Μανδάς είναι βασικός στη Λάτσιο. Εντάξει, ως τρίτος. Αλλά εσύ ποιο θα επέλεγες?
1: Κοιτάξτε, είναι, όπως είπες, είναι μια τριάδα τερματοφυλάκων που αυτή τη στιγμή ο προπονητής είναι χαρούμενος που την έχει. Γιατί έχει τέσσερα παιχνίδια, το ένα καλύτερο από το άλλο. και πιο δύσκολο από το άλλο. Άρα νομίζω εδώ είμαστε ότι έχουμε μια τριάδα τερματοφυλάκων που θα παίξουν και τρεις νομίζω σε κάθε παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Όποιον και να βάλεις νομίζω δεν θα έχει την απειρία να μην παίξει. Άρα είμαστε καλυμμένοι σε αυτό το κομμάτι.
0: Όπως και
1: με μεγάλα παιχνίδια, με παραστάσεις παιχνιδιών και αμυντικά είμαστε το ίδιο.
0: Όπως και στην άμυνα, όπως προείπαμε Φάνη, είμαστε καλυμμένοι γιατί υπάρχει ο Μαυροπάνος, ο Κουλιαράκης που παίζουν έξω, ο Μιχαηλίδης με το Ρέτσο πολύ υψηλού επίπεδου. Και στα άκρα επίσης.
1: Ακριβώς.
0: Και στα άκρα Βαγιανίδης, Τσιμίκας. Έχουν εμπειρίες από το εξωτερικό, δηλαδή δεν θα δουν τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς και θα τους πιάσει ιδέως, γιατί τους αντιμετωπίζουν κάθε Κυριακή.
1: Έχουν παίξει μεγαλύτερα σε καλά πρωταθλήματα, έχουν παίζει με μεγάλες ομάδες κάθε μέρα και νομίζω ότι δεν θα ούτε με τους Γερμανούς θα τους πιάσει ιδέως. Ναι, μεν είναι η Γερμανία, αλλά δεν είναι το φόβητρο που ήταν παλιά.
0: Ούτε τους Ολλανδούς.
1: Ούτε τους Ολλανδούς, ναι.
0: Τώρα τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς, πώς τους βλέπεις? Τους είδαμε και στο Μουντιάλ, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, όπως και οι Γερμανοί βέβαια. Αλλά διανύουν μια μεταβατική περίοδο αυτές οι εθνικές ομάδες.
1: Αυτή τη στιγμή οι εθνικοί Γερμανίες όντως έγινε μια μεγάλη αλλαγή και πήραν ένα από τους καλύτερους προπονητές. Και το απέδειξα την πρώτη μέρα ότι στις πρώτες κλήσεις κράτησε 48 ποδοσφαιριστές. 44 ποδοσφαιριστές μάλλον. Ένα πρωτοφανές γεγονός.
0: Γιατί το έκανε αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι 4 αγώνες για την Εθνική Γερμανία που δεν θέλει να κουράσει παίχτες. Νομίζω έχει την ποιότητα σαν Εθνική Γερμανία να παλέσει και 60 ποδοσφαιριστές. Και για μένα ήταν ένα πάρα πολύ έξυπνο που μπορεί να κάνει όπως έκανε δύο ομάδες και να παίξουν συγκεκριμένα παιχνίδια με τον κάθε ομάδα ξεχωριστά. Την έχει την ποιότητα αυτή. Προπονητής είναι, ξέρει κάτι παραπάνω από όλους και ξέρει τους παίχτες ποιους κάλεσε και ποιους όχι.
0: Καινοτόμος ο Κλοπ πάντα. Η Ολλανδία.
1: Δηλαδή είναι σε μια μεταβατική περίοδο με πολλές αλλαγές. Ναι, μεν Ολλανδική σχολή, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν είναι στις μεγάλες διοργανώσεις. Άρα εκεί μπορούμε να χτυπήσουμε και μέσα στην έδρα μας που παίζουμε στην Τούμπα, αλλά και εκτός έδρας αργότερα.
0: Και βέβαια ο στόχος, όπως είπες και στην εκκίνηση της εκπομπής, της συνέντευξης, Φάνη, είναι να βρεθεί αυτή η εθνική ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Μεγάλη διοργάνωση, οπωσδήποτε. Και να θυμίσω κάτι, γιατί ανάφερες κάτι, ότι η Εθνική έχει ξαναπαίξει στην Τούμπα στο τελευταίο παιχνίδι του Ζαγοράκη μετά το 2000, νομίζω, το 2008 ή 2010.
0: Φιλικό.
1: Επίσημο φιλικό.
0: Φιλικό, με την Ισπανία, το 2-3.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Εντάξει, εγώ το περιορίσαμε σε επίσημο, ας πούμε. Όχι,
1: αλλά επίσημο ήταν γι' αυτό. Και μεγάλο, Ζαγοράκης, έτσι.
0: Ναι, ήταν το αποχαιρετιστήριο. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ότι η εθνική ομάδα παίζει και εκτός Αθηνών και έπαιξε και στο Πανθεσσαλικό, έπαιξε και στο Παγκρίτιο. Πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται και στη Θεσσαλονίκη μετά από πολλά χρόνια. Αυτό είναι θετικό, Φάνη.
1: Εντάξει, είπαμε, η Εθνική χρειάζεται την επαρχία οπωσδήποτε. Ναι, Θεσσαλονίκη είναι μεγάλη πόλη. Χρειάζεται να παίξει και εκεί και να παίξει όλες τις πόλεις. Δεν πρέπει να έχει μια σταθερή έδρα, νομίζω. Η Εθνική είναι για όλη την Ελλάδα και για όλες τις περιοχές που αγαπάνε την Εθνική. Δεν έχει κλείσει ποτέ η Εθνική την πόρτα κανένας πόλης και κανένας γηπέδου. Άρα νομίζω ότι η Εθνική έχει κάνει αυτό το κύκλο που πρέπει να κάνει και πηγαίνει και σε όλα τα γήπεδα που ξέρει ότι μαζεύει κόσμο και αγαπάνε την Εθνική.
0: Φάνη, κατά την άποψή σου, υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να είναι στις κλήσεις και δεν είναι?
1: Να μην αρχίζουμε τις ίδιες συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής ξέρει καλύτερα από όλους ποιος έπρεπε να είναι. Αν κάνει λάθος ή όχι, θα το καταλάβει ο ίδιος και νομίζω ότι κρίνονται από τα αποτελέσματα όλα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κλήθηκε ο Παυλίδης και γιατί δεν κλήθηκε ο Γκέκας.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή πήρε αυτούς που έπρεπε να πάρει. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε από τώρα να πούμε ότι γιατί δεν πήρε εκείνον, γιατί δεν πήρε εκείνον. Είναι πρώτα παιχνίδια, αυτό είναι ο προπονητής, αυτούς επέλεξε και αυτούς πρέπει να στηρίξουμε εμείς και να υποστηρίξουμε και την εθνική την ομάδα.
0: Ωραία. Πρώτη τελευταία ερώτηση. Καρέτσας Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Εκεί όπου μιλούσαμε πριν από 15 μέρες, βγήκε στην εκπομπή ο Σωκράτης ο Παπασταθόπουλος που έχει γράψει ιστορία στο Ντόρτμουντ. Εσύ όμως επίσης ήσουν πρώτος κόρης στην Bundesliga. Τι μπορούν να κάνουν αυτά τα παιδιά, τι περιμένεις εσύ, τι ελπίζεις? Παίζεις στο δεύτερο κορυφαίο κλαμπ της Γερμανίας.
1: Οπωσδήποτε. Είναι μεγάλη τιμή για αυτούς που είναι, βρίσκονται σε αυτή την ομάδα, αλλά και για τον ίδιο το σύλλογο, ότι έχει δύο από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στο δυναμικό τους. Έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι κάνουν εκπληκτική καριέρα και ο ένας στο Βέλγιο που ήταν και ο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟΚ. Πιο άτυχος ο Κωνσταντέλιας που εκεί ξεκίνησε πάρα πολύ καλά με τον γκολ του, assist. Τυχαίνει να τραυματίζεται, αλλά νομίζω ότι η Ντόρτμουντ το στηρίζει πάρα πολύ και τον περιμένει πάρα πολύ να γυρίσει, έτσι ώστε από του χρόνου να είναι πάλι αυτός που πρέπει να είναι. Mm-hmm. Νομίζω θα κάνουν πάρα πολύ καλά πράγματα και νομίζω ότι κάναν την καλύτερη επιλογή που πήγαν σε τέτοια ομάδα.
0: Και τελευταία ερώτηση. Center for αυτή τη στιγμή στη Super League, ποιον ξεχωρίζεις ή ποιους?
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή μαζευτείτε πάρα πολύ.
0: Ποιος και αρέσει και περισσότερο?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θέλω να δικήσω, είναι μεγάλα ονόματα, είναι Έλληνες, είναι ξένοι και νομίζω ότι θα δικήσουμε και θα μειώσουμε κάποιον.
0: Ναι, εντάξει. Θα μου πεις, είναι ο Γιώβιτς στην ΑΕΚ, ο Βάργα, είναι ο Τετέι στον Παναθηναϊκό, είναι ο...
1: ο Ντεσέι που δεν παίζει στον Παναθηναϊκό,
0: ακριβώς.
1: Λόγω τραυματισμού, ο Λιβάη Γκαρσία που είναι στον ΠΑΟΚ.
0: Ο Ντιαγή, αυτό πώς τον βλέπεις αλήθεια τώρα με την εμπειρία σου?
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι δύσκολο, γιατί εγώ το έχω ξαναπεί ότι ήρθε ένας προπονητής που δεν, ένας ποδοσφαιριστής που δεν έπαιζε στην ομάδα, ο Δανικός Πελάς, έτσι, γιατί τον άφησε να έρθει?
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά αυτό θα κρυθεί από τα αποτελέσματα, έτσι, και από τα αγωνιστική κατάσταση που θα δείξει ο ίδιος.
0: Ναι, μέχρι τώρα έχει δείξει κάποια καλά δείγματα στην υποδοχή της μπάλας, στο στρώσιμο κτλ. Αλλά δεν έχεις σαφή εικόνα, λες, ακόμα. Δεν έχεις αποκτήσει σαφή εικόνα.
1: Όχι, είναι νωρίς ακόμα να κρίνουμε το κάθε ποδοσφαιριστή, γιατί είναι τρίτη, τέταρτη αγωνιστική. Θα χρειαστεί χρόνο και για τις ομάδες να φτιαχτούν. Όλες οι ομάδες σχεδόν, ένας Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, κάναν αλλαγές σχεδόν 15 ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Έφυγε ένας από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία που είχε ο ΠΑΟΚ και δεν αναπληρώθηκε όπως πιστεύω πρέπει να αναπληρωθεί. Άρα νομίζω ότι θα υπάρξει χρόνος για όλους να δούμε τι θα γίνει στο πρωτάθλημα.
0: Ο Παναθηναϊκός ότι είναι πρώτος λέει κάτι αυτό ή?
1: Όχι, δεν λέει τίποτα ποτέ. Σε κανέναν δεν λέει κάτι τις πρώτες 4 αγωνιστικές ή 5 να είναι πρώτος μια ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι να μην αρχίζεις πρώτος, να τελειώνεις πρώτος.
0: αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι, και ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει πολλές φορές. Να αρχίζει πρώτος και να μην τελειώνει πρώτος. Μάλιστα.
1: Έχει όμως πολύ καλά στοιχεία ως τώρα.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα όμως πρέπει να διατηρηθεί. Και είναι δύσκολο να διατηρηθεί, αν δεν το καταφέρει μόνος, έτσι.
0: Ναι. Ναι, όντως. Και για τους άλλους είναι όντως καινούργιες ομάδες, είναι μια μεταβατική περίοδος. Νομίζω θα είναι πολύ αμφίροπο το πρωτάθλημα φέτος, Φάνη. Και να κλείσουμε αυτό.
1: Γιατί και οι άλλες ομάδες ενισχύθηκαν, όλες οι ομάδες. Είναι μια καινούργια αρχή για την εθνική που είναι τρεις εβδομάδες τώρα και οι ομάδες όλες όσες πήραν ποδοσφαιριστές ίσως κάνουν και μια καλή προετοιμασία έτσι ώστε να επανέλθουν, λόγω ότι όλες οι ομάδες σχεδόν ξεκίνησαν νωρίς την προετοιμασία και ίσως να τη χρειαζόταν αυτή τη διακοπή. Αλλά είναι και κακό ότι πολλοί ποδοσφαιριστές που είναι στην εθνική θα παίξουν πολλά παιχνίδια και θα γίνουν κουρασμένοι.
0: Ναι, είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλό απόγευμα.

0: Ήταν ο Φάνης Γκέκας, μας μίλησε για την εθνική ομάδα. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με τα ενδιαφέροντα στοιχεία που έχει συλλέξει ο Βασίλης Βιολίδης όσον αφορά την παρουσία της εθνικής ομάδας στην Θεσσαλονίκη, αλλά και το ρόστερ που έχει καλέσει ο Κλοπ, 48 ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να μιλάει μια ώρα ο Βιολίδης και ο καινοτόμος πάντα ο Κλοπ, αλλά και οι Ολλανδοί. Πώς θα έρθουν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί στην Τούμπα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Συνεχίζουμε και τώρα θα πάμε στον Βασίλη Διολίδη να μας πει, έχει κάνει μια συλλογή πολύ, έτσι, με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τους αγώνες εθνικής ομάδας. Καταρχάς, το πότε η εθνική έπαιξε για τελευταία φορά πήγε... Γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Πήγε να μας διορθώσει ο Φάνης Γκέκας, αλλά το είχες βρει αυτό, ότι είχε παίξει εθνική φιλικό με την Ισπανία το 2007, όμως εμείς μιλάμε για τα επίσημα. Και πάμε λοιπόν να μας πεις ποια παιχνίδια έχει παίξει η εθνική στην Θεσσαλονίκη, επίσημα πάντα.
1: Λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος έχει αγωνιστεί στη Θεσσαλονίκη μαζί και με τα φιλικά 29 φορές. Σε αυτά τα 29 παιχνίδια έχει 10 νίκες, 9 ισοπαλίες και 10 ήττες. Από τα 18 αυτά παιχνίδια, τα 18 από αυτά τα παιχνίδια έγιναν στο Καφτατζόγλιο, όπου έγινε και ο πρώτος αγώνας εθνικής το 1966 με τη Φιλανδία. 5 αγώνες έχουν γίνει στο γήπεδο του Άρη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, με την τελευταία εμφάνιση εθνικής εκείνα είναι το 2002. Ενώ στην Τούμπα η Ελλάδα έχει δώσει 6 αγώνες, το πιο πρόσφατο ήταν το 2021, απέναντι στη Γεωργία, σε ένα παιχνίδι που έληξε ισόπαλο.
0: Και κλεισμένο το θηρόν,
1: λόγω
0: κορονοϊού. Πάμε λοιπόν σε ποιο μάτσο η εθνική έπαιξε τελευταία φορά Θεσσαλονίκη και πού με κόσμο.
1: Τελευταίο παιχνίδι που η εθνική αγωνίστηκε στη Θεσσαλονίκη ήταν.
0: Με κόσμο.
1: Με κόσμο, ναι, ήταν στις 34 του 1997, Ελλάδα-Κροατία, στο 0-1 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1998, στο Καφτατζόγλιο.
0: Ποιος το είχε βάλει τον γκολ?
1: Στο σκόρ ήταν ο Νταβόρ
0: Σούκερ.
1: Ναι, στο 74ο λεπτό.
0: Πεκτάρα, τον θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Αριστερό πόδι, χειροβοβίδα. Πού να το θυμάστε, δεν είχες γεννηθεί ακόμα. Αλλά ήταν από τους σπουδαιότερους επιθετικούς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην ιστορία όλων των εποχών, με ένα φοβερό αριστερό σουτ, πάρα πολύ δυνατό. Τώρα πάμε να μας πεις, άρα κρατάμε όχι 98, 97, τελευταίο μάτς εθνικής με κόσμο στην Θεσσαλονίκη ήταν το 1998, Ελλάδα-Κροατία 0-1 στο Καφτατζόγλιο. Για ποια διοργάνωση?
1: Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 30 χρόνια πριν.
0: Μάλιστα. Ωραία. 29 χρόνια πριν η Εθνική επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη για επίσημο παιχνίδι με κόσμο. Είχε παίξει το 21 στην Τούμπα Ελλάδα-Γεωργία 1-1 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάλι πρέπει να ήταν και αυτό το μάτς. Αλλά και κλεισμένο το θυρών, χωρίς κόσμο λόγω κορονοϊού. Και πάμε τώρα να μας πεις ποιους μεγάλους αστέρες του ποδοσφαίρου θα δούμε στην Τούμπα στα δύο παιχνίδια της Εθνικής με την Γερμανία στις 1 Οκτωβρίου και με την Ολλανδία στις 1 Οκτωβρίου και την Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου.
1: Λοιπόν, με τη Γερμανία θα έρθει ο Τερστέγγεν, ο Σλότμπερκ, ο Τά, ο Μουσιάλα, ο Γκνάμπρι, ο Κίμιχ, ο Ενμέτσα, ο Χάβερτς. Και με την Ολλανδία θα.
0: Όλοι δηλαδή.
1: Ναι, ο Βίρτς, πολύ μεγάλη παίχτης. Ο Παύλοβιτς, mm-hmm. ο Βολτεμάντε. Και με την Ολλανδία που ο προπονητής της είναι ο Τσάβι πλέον, θα έρθει ο Γκάκπο, ο Τίμπερ, mm-hmm. ο Άκε, ο Φαντάικ.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ μεγάλη παίχτης αυτή.
0: Και ό,τι διαθέτει, γιατί αυτή τη στιγμή και οι Ολλανδοί δεν έχουν πάνω από 5-6. Δεν είναι όπως στο παρελθόν που ήταν όλοι παγκόσμια αστέρες, τώρα λίγο έχει στερέψει η παραγωγή, είναι σε μια μεταβατική φάση το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Ποιος είναι προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας?
1: Ο Τσάβι.
0: Είναι ο Τσάβι, ναι, αυτό δεν το άκουσα καλά. Είναι ο Τσάβι και τον έχουν υποδεχθεί ως μεσία εκεί για να επαναφέρει την κυκλοφορία της μπάλας που
1: επίσης,
0: ήταν το χαρακτηριστικό των Ολλανδών πάντα.
1: Πολύ φορμαρισμένος είναι και ο center forward της Ολλανδίας, ο Μπρόμπερι, που την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχε hat-trick με τη City.
0: Μάλιστα. Έχουν και αυτοί πάντα. Ολλανδία είναι. Πολύ μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Θα έχουν ευκαιρία να δουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου από τη Βόρεια Ελλάδα στο γήπεδο της Τούμπας. Τα δύο μάτς 1 Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία και 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία. Για κάνε μια πρόβλεψη, θα γεμίσει το γήπεδο, λες?
1: Σίγουρα, ναι. Sold out θα είναι.
0: Για να το λέει ο Βασίλης, κάτι ξέρει. Βέβαια, η ατυχή συγκυρία είναι ότι δεν θα παίζει ο Κωνσταντέλιας. Θα επέστρεφε στο γήπεδο που μεγαλούργησε και μεγάλωσε και ανδρώθηκε απέναντι σε δύο παγκόσμιες δυνάμεις ποδοσφαίρου. Θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα ο Κωνσταντέλιας. Δυστυχώς λόγω του τραυματισμού δεν θα είναι παρόν. Να επαναλάβω την αποστολή της Εθνικής, η οποία βρίσκεται ήδη στο Βελιγράδι, θα βρίσκεται ήδη και στο γήπεδο εν ώψη της συνέντευξης τύπου και της προπόνησης στο Ράικο Μίτιτς, στο οποίο θα γίνει και το παιχνίδι αύριο στις 10 παρατέταρτο ανάμεσα στη Σερβία και την Ελλάδα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής, της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Στην αποστολή της Εθνικής στο Βελιγράδι βρίσκονται, οι ίδιοι θα πάνε και στην Γερμανία, Πλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιαράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας στην άμυνα, Ανδρούτσος, Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης στα χαφ, εδώ η Αχίλιος πέρνα, ειδικά χωρίς τον Κωνσταντέλια, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπουδίκας, Τετέ και Κοστούλας στην μεσοεπιθετικά. Είμαστε κυροβομβίδα. Η εθνική ομάδα είναι πραγματικά ασυναγώνιστη.

0: Και συνεχίζουμε με ενδιαφέροντα στοιχεία που έχει βρει ο Βασίλης Γιολίδης σήμερα, ο οποίος έχει ρέντα. Τι έχει κάνει η εθνική ομάδα με την Ολλανδία και με τη Γερμανία στο παρελθόν. Βασίλη.
1: Λοιπόν, με τη Γερμανία η Ελλάδα δεν έχει κάνει παράδοση. Έχει δώσει 10 παιχνίδια, δεν έχει νίκη, έχει 3 ισοπαλίες και 7 ήττες. Με τα γκολ να είναι 10-23 επέν της Γερμανίας, ενώ με την Ολλανδία η Ελλάδα έχει δώσει 11 παιχνίδια, μία νίκη, μία ισοπαλία και 9 ήττες. Με τα γκολ να είναι 3-24 επέν της Ολλανδίας. Η μοναδική νίκη απέναντι στην Ολλανδία ήρθε το 2016 με το 2-1 στο Αϊτχόβεν με γκολ του Κώστα Μήτρογλου και του Κώστα Μανουλά.
0: Μάλιστα. Άρα ακόμα χειρότερα με τους Ολλανδούς.
1: Με τους Ολλανδούς έχουμε και μία νίκη.
0: Εντάξει, αλλά έχεις και 9 ήττες. Ναι. Ενώ με τους Γερμανούς τι έχουμε απολογισμό?
1: Έχουμε καμία νίκη, 3 ισοπαλίες και 7 ήττες.
0: Εντάξει, είμαστε καλύτεροι στο επίπεδο των ισοπαλιών με τους Γερμανούς. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μιλάμε για την παλιά Γερμανία, ούτε την παλιά Ολλανδία. Και δεν λέω παλιά, ας πούμε, τις δεκαετίες του 70, του 80, του 90, αλλά μέχρι και πρόσφατα, μέχρι πριν από 5, 6, 7 χρόνια. Είναι γενικώς σε πτώση και οι δύο, ειδικά οι Ολλανδοί.

Να πούμε στην, όσον αφορά την επικαιρότητα, ότι ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Στο, έχασε με 3-2 από τη Σπαρτάκ Μιγιάβα στο γήπεδο του Μακεδονικού. Στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του UEFA Women's Europe Cup, Europa Cup, διορθώνω. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2, κατάφερε να εσωφαρίσει μέσα σε 6 λεπτά, αλλά στις καθυστερήσεις δέχτηκε γκολ από την Σπαρτάκ Μιγιάβα και έχασε με 3-2.

Και μια και μιλούσαμε στην πρώτη ώρα, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής με το Φάνη Γκέκα από τη Λάρνακα, να πούμε ότι την πρώτη δεκάδα του πίνακα το σκόρ για την εθνική ομάδα είναι στο νούμερο 10 ο Τάσος Μπακασέτας, που δεν βρίσκεται πλέον στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχει 14 γκολ ο Μπακασέτας. Ένατος είναι ο Παναγιώτης Αλουχίδης με 16 γκολ.

Μάλλον, συγγνώμη, στην ένατη θέση Μήτρογλου και Νικολαίδης με 17 γκολ. Μετά είναι ο Τσαλοχίδης με 16 γκολ. Στην πέμπτη και έκτη θέση ο Μίμης Παπαϊωάννου και ο Νίκος Μαχλάς με 18 γκολ. Έκαστος. Ο Σαραβάκος είναι στην τέταρτη θέση με 22 γκολ. Ο Φάνης Γκέκας, με τον οποίο μιλούσαμε προηγουμένως από την Κύπρο, όπου βρίσκεται, είναι τρίτος με 24 γκολ. Ο Άγγελος Χαριστέας είναι δεύτερος με 25 γκολ και στην κορυφή της λίστας παραμένει μετά από πάρα πολλά χρόνια, και αυτό δείχνει τις ικανότητες του, ο Νίκος Αναστόπουλος με 29 γκολ. Υπενθυμίζω ότι ήταν, νομίζω, δεν κάνω λάθος, να το ψάξει αυτό, Βασίλη, ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που έπαιξε στο εξωτερικό. Στην Αβελίνο πήγε ο Αναστόπουλος τη δεκαετία του 80, στην Ιταλική Αβελίνο.

0: στα νέα των ομάδων της πόλης. Ο ΠΑΟΚ έχει εξαήμερο ρεπό από τον Αλέσιο Λύση. Και βέβαια το μεγάλο πλήγμα είναι οι τραυματισμοί του Παυλένκα και του Άλλη, η εξάθρωση στον νόμο από τον οποίο υπέστησαν και οι δύο στον αγώνα με τον Πανετολικό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα οδηγηθούν στο χειρουργείο. Αυτή τη φορά ο Άλλη δεν την γλιτώνει. Και επειδή για τη θέση του Παυλέγκα υπάρχει πλέον ο Τσιφτσής και ο Μοναστηρλής, και για τη θέση του Άλλη ο Τάισον και ο Πέλκας, ο Πέλκας που χρειάζεται περισσότερο μέσο επιθετικά πλέον μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια, υπάρχουν σκέψεις στον ΠΑΟΚ για μεταγραφές, για δύο μεταγραφές από την δεξαμενή των ελεύθερων ποδοσφαιριστών στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι τις 30 του μήνα δηλαδή, που κλείνει και αυτό το παράθυρο. Χρόνος επιστροφής για τον Άλλη 35 με 40 μέρες. Για τον Παυλέγκα, επειδή είναι τερματοφύλακας, μπορεί να πάει λίγο παραπάνω, να φτάσει περίπου τους 2 μήνες. Στον Άρη σήμερα υπήρχε ρεπό, και βέβαια το μεγάλο στοίχημα στον Άρη είναι ο παίκτης που θα βάλει γκολ. Ο παίκτης που θα βάλει γκολ, θα μας το πει σε λίγο Βασίλη, ο παίκτης που θα βάλει γκολ υπάρχει στο ρόστερ του Άρη, λέγεται Λορέν Μωρόν, αλλά πρέπει να ενεργοποιηθεί. Και όπως φάνηκε, και για να ενεργοποιηθεί θα πρέπει να παίζει δεκάδα, γιατί αυτοί οι παίκτες τέτοιου επίπεδου όταν είναι στον πάγκο είναι μετά κάπως, ας πούμε, δυσαρεστημένοι. Και αυτό το δείχνει ο Μωρόν και από πέρυσι και φέτος. Η ενεργοποίηση λοιπόν ενός σεντερφόρ με ικανότητες στον Άρη θα βοηθήσει πάρα πολύ στην επίλυση του μεγαλύτερου προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Άρης από την εκκίνηση τη Super League, που είναι η επίτευξη του γκολ, και αυτή τη λύση μπορεί να τη δώσει μόνο, επαναλαμβάνω, η ενεργοποίηση του Μωρόν. Και κλείνουμε με τον Ηρακλή. Εδώ η ευχάριστη είδηση είναι ότι τη Δευτέρα θα παραδοθεί εκτός απροόπτου επίσημα ο Χλωοτάπητας του Καφτατζογλίου, και ο Ηρακλής θα παίξει το πρώτο του παιχνίδι φέτος στην έδρα του, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κόντρα στο Λεβαδιακό στις 5 το απόγευμα. Ο Ηρακλής που έχει ρεπό μέχρι την Πέμπτη, ο Μάρτιν Ματζάρι είναι στην Ιταλία, και εδώ μεταγραφές δεν αναμένονται, καθώς ήδη ο προπονητής είπε ότι οι 30 παίκτες του ρόστερ είναι πάρα πολύ για ένα παιχνίδι τη βδομάδα. Να δούμε τι βρήκε ο Βασίλης Βιολίδης για τον πρώτο Έλληνα ποδοσφαιριστή που έπαιξε στο εξωτερικό.
1: Ήταν ο Κώστας Χούμης, που γεννήθηκε το 1913.
0: Α, εσύ πήγες πολύ παλιά.
1: Ναι. Και έπαιξε στην Βένους Βουκουρεστίου. 74 συμμετοχές, 66 γκολ.
0: Λοιπόν, την τσέκαρες την πηγή σου?
1: Ναι, στο...
0: Α, μην μου πεις που, αν είναι Wikipedia δεν είναι αξιόπιστο. Να το ξαναδείς. Όχι ότι δεν ισχύει, αλλά... δεν υπάρχει βάση αξιοπιστίας την οποία περιμένουμε. Να το ξαναδείς, Βιολίδη, Βασίλη, γιατί έχει μεγάλη... έχει σημασία δηλαδή, αφού θυμηθήκαμε τον Αναστόπουλο που παραμένει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική ομάδα με 29 γκολ, και είχε πάει στην Αβελίνο τη δεκαετία του 80 ως μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Να δούμε, με τα πολεμικά περιόρισε το χρονικό διάστημα αναζήτησης, Βασίλη, να δούμε τι γίνεται. Μετά το 45, για να πάμε πολύ πίσω και δεν θα έχουμε και αληθή εικόνα της κατάστασης. Για το ποιος έπαιξε μεταπολεμικά Έλληνας ποδοσφαιριστής πρώτη φορά στην Ευρώπη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι όπως τώρα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Για να παίξει στην Ευρώπη ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί επιτρέπονταν 2 ξένοι παίκτες σε κάθε ομάδα. Αργότερα, δεκαετία του 90, έγιναν 3. Τώρα μπορεί να είναι 103. Και γι' αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν ξέρει κανεί τον Όφη και ίσω και κάποιε άλλε ομάδε, και ο ΠΑΟΚ σε ένα βαθμό, βλέπουμε ότι οι υπόλοιπε ομάδε ψάχνουν να βρει Έλληνα στην 11 και δεν βρίσκει.

Να πούμε κλείνοντας ότι σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η πρώτη ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena εν ώψη της επίσημης έναρξης της νέας σεζόν. Παρόν στο ΠΑΟΚ Sports Arena είναι και ο μεγαλομέτοχος της και ιδιοκτήτης της ΚΑΕΠΑΟΚ, ο Αριστοτέλης Μιστακίδης. Αύριο ο Βασίλης Βιολίδης, αφού το ψάξει σωστά και έγκυρα το θέμα, θα μας πει ποιος ήταν ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής μεταπολεμικά που έπαιξε στο εξωτερικό. Και μάλλον δεν είναι ο Νίκος Αναστόπουλος. Θα το διαπιστώσουμε αύριο, εν πάση περιπτώσει. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 18:00 το απόγευμα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έως και 15 δισεκατομμυρία ευρώ θα μπορούσε να αποφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ελληνική πρόταση για την αξιοποίηση των εσόδων από τις μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων 6G. Η πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες προβλέπει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης φάσματος με μέρος των εσόδων από τις εθνικές δημοπρασίες να κατευθύνεται σε κοινό ευρωπαϊκό ταμείο για στρατηγικές τεχνολογίες επενδύσεις και ψηφιακές υποδομές. Η πρόταση εντάσσεται στη συζήτηση για νέους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη του πολυετούς προϋπολογισμού 2028-2034. Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στο Άγιον Όρος όταν ένας 52χρονος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων. Ο άτυχος άνδρας χειριζόταν εξκαφέ, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπει τις πορείες του. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τις Καριές, οι οποίοι τον απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του για να μεταφερθεί στη συνέχεια με ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας της περιοχής. Σοκ προκαλεί νέα απόπειρα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. 38χρονος παραμόνευε στο δρόμο την 25χρονη πρώην σύντροφό του και αφού την απείλησε τηλεφωνικά, τη στόχευσε με δίκανο και πυροφόλησε 2 φορές εναντίον της. Η κοπέλα γλίτωσε από θαύμα ενώ ο δράστης διέφυγε, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και τελικά συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται και ο πατέρας του, στον οποίο ανήκε νόμιμα το όπλο της επίθεσης. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Μετά την κρίσιμη κατάθεση της 28χρονης γραμματέα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων πέρα από τους 2 ήδη προφυλακισμένους γιατρούς. Φως στο μυστήριο αναμένεται να ρίξει η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός σχεδιάζει να ζητήσει αποφυλάκηση με ηλεκτρονική επιτήρηση. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας στη Χαλκιδική. Επιχείρουν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Νέας Προποντίδας. Έφυγε από τη ζωή δημοσιογράφος Όλγα Γκάλη μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η έμπειρη δημοσιογράφος υπηρέτησε επί δεκαετίες το ρεπορτάζ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στην Εφημερίδα Μακεδονία και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Με τον δημοσιογραφικό κλάδο να εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Το Ιράν αποτελεί θύμα τρομοκρατίας, δήλωσε στον ΟΗΕ ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκιάν, καταγγέλλοντας τη στρατιωτική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ. Όπως τόνισε, η δολοφονία του Αγιατολά Χαμενεΐ στερούντα νομικού πλαισίου και διεμήνυσε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι απειλές ενώνουν το Ιρανικό έθνος. Τετ-α-τετ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο είχε στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Η κρίσιμη συνάντηση πραγματοποιήθηκε κυκλισμένων των θυρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι προσπάθειες για την εξέβρεση ειρηνευτικής φόρμουλας. Πολιτικούς στριγμούς στη Γερμανία προκαλούν οι νέες δημοσκοπήσεις με το 55% των πολιτών να ζητά την παραίτηση του καγκελάριου Φρίντιχ Μέτς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία παγιώνει το προβάδισμά της στην πρώτη θέση με ποσοστό έως 29,5%. Οι ψηφοφόροι χρεώνουν στο κυβερνών κόμμα αδυναμία διαχείρισης της καθημερινότητας και αθέτηση υποσχέσεων για το κρατικό χρέος. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Εδώ είμαστε και μόλις έχουμε ξεκινήσει στα 6 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα και καλώς ήρθε στην παρέα μας, συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Δες το από άλλη μεριά σου λέω και αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Επισήμως στην Όπορο, θα τα πούμε σε λίγο, διότι ξεκινάει η φθινοπορεινή ησημερία, δηλαδή μπαίνουμε στην φθινοπορεινή ησημερία. Όπως και να έχει, νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει αυτό περί φθινοπορεινού mood. Κάτι λίγο το ότι δροσίζει, λέω εγώ τώρα. Αν και πραγματικά νομίζω ότι όχι σε αυτή την πόλη, γενικότερα. Άλλοι κρυώνουμε περισσότερο, άλλοι ζεσθενόμαστε περισσότερο, λιγότερο. Νομίζω ότι είναι πολύ υποκειμενικό όλο αυτό το θέμα. Ίσως γι' αυτό και κάποιοι πραγματικά λατρεύουν τον χειμώνα, κάποιοι λατρεύουν το καλοκαίρι. Όπως και να έχει, το βασικό είναι να είμαστε καλά. Εκεί καταλήγουμε πάντα. Να περνάμε καλά, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, χιλιοϊπωμένο, τετριμένο, αλλά τόσο μα τόσο σημαντικό. Λοιπόν, επικοινωνούμε στο 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Και εγώ να σου πω ότι επικοινωνούμε και στα social. Μας βρίσκεις λοιπόν και εκεί, FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά μας βρίσκεις και στο Instagram, FM100SKG. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Σικάριο και Κρεβάτι, είναι το νέο το single, το νέο του τραγούδι. Εμείς βέβαια πολλά νέα τραγούδια έχουμε κάθε Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως και τις 7 εδώ στον FM100. Ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική μουσική σκηνή και στην ελληνική δισκογραφία. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Απόν, είναι εδώ με το τελευταίο του τραγούδι και αν είσαι ρομαντικός τελικά, είσαι ρομαντικός all the time, σε κάθε έτος, σε κάθε εποχή, Καντάδα.

Λοιπόν, από Καντάδα, από τα αγαπημένα μας αυτή την περίοδο, ένας τραγουδοποιός ο οποίος δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις, σύγχρονος, αγαπημένος, ταλαντούχος της εποχής του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μίστα τη σημερινή ημερομηνία. Σαν σήμερα λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί. Καταρχάς, σήμερα μπαίνουμε επισήμως στο φθινόπωρο, έτσι, από εκεί να ξεκινήσουμε. Φθινοπορεινή ημερία είναι αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη ημέρα όπου η νύχτα και η μέρα συναντιούνται, έτσι έχουν μια, θα λέγαμε, ξεχωριστή ισορροπία. Θα το δούμε και λίγο αργότερα, ακόμη πιο συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν σήμερα κάποιος γιορτάζει. Τώρα λέτε κάποιος θα έχει γενέθλια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιορτάζουν οι Ξανθοί, που βλέπω εδώ στο ημερολόγιο. Γιορτάζουν ο Ξάνθιπος και οι Πολυξένοι. Είχα την εντύπωση οι Πολυξένοι ότι ήταν Ιανουάριο. Όχι. Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών η σημερινή, επίσης Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, αλλά και η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι η Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Εθνική εορτή της Σαουδικής Αραβίας σημερινής, ανάμενηση της ενοποίησης της χώρας από τη δυναστεία των Σαούντ το 1932. Το βασίλειο λοιπόν της Ναζδ και της Χετζάτ συγχωνεύτηκε με τις οάσεις Αλχασά και Αλκατίφ και υπό τον βασιλιά Αμπντουλαζίζ Ιμ Σαούντ σχηματίστηκε η Σαουδική Αραβία, το μοναδικό κράτος του κόσμου που φέρει το όνομα του ηγεμόνα του. Η Σαούντ λοιπόν, μία φάρμα ακτινοτρόφων και καμιλιέριδων, σήμερα είναι η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο, χάρη στο πετρέλαιο που ρέει άφθονο στα έγκατα της Πετρέας Αραβίας, όπως ονόμασαν την περιοχή οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Έτσι ακριβώς αναφέρεται εδώ, εισαγωγικά, στο έχω μεταφέρει αυτούς εδώ συγκεκριμένο κείμενο. Και σαν σήμερα επίσης, θα των γεγονότων, να σταθώ σε ένα-δύο από αυτά τα οποία κέντρισαν την προσοχή μου. Το 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Κάτι σου λέει το όνομα, είναι και αυτά τα σύριαλ. Τι περάσαμε ένα διάστημα με αυτά τα σύριαλ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1763, η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Σαν σήμερα το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών που θα οδηγήσει στο αποκλειθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο. Σαν σήμερα γεννιέται το 63 π.Χ. Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Καίσαρα, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Σαν σήμερα επίσης γεννιέται το 1949 ο Bruce Springsteen, Αμερικανός ρόκερ. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το ρόκο, έτσι, όνειρο, το αμερικάνικο όνειρο γενικότερα με τον κόσμο της Αμερικής. Είναι μια μορφή. Πόσα χρόνια και αν περάσουν πραγματικά θα τιμάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά αγαπημένα με Ελάης και Ίσως.

Ζήσεις και Ίσως. Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 23 Σεπτεμβρίου, δηλαδή η αερινή ησημερία, τα λέγαμε και λίγο πριν. Επισήμως μπαίνουμε στο φθινόπωρο, αν και στη Θεσσαλονίκη που βρισκόμαστε εδώ δηλαδή. Νομίζω ότι, έτσι είναι τα πράγματα. Εάν δεν έρθει 28 Οκτωβρίου, δηλαδή να γιορτάζει, 26 Οκτωβρίου, με συγχωρείτε, 26 Οκτωβρίου, να γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, ο Άγιος Δημήτριος, νομίζω ότι δεν ξεκινάει όλο αυτό με το να βγάλουμε τα χειμερινά, να μαζέψουμε τα καλοκαιρινά και ούτω καθεξής, διότι τότε ουσιαστικά μπαίνουμε εμείς σε αυτό το mood, σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως η φθινοπορεινή ησημερία, όπως ονομάζεται, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ένα σεζόν, έτσι μπαίνουμε φθινόπωρο, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, και έχει να κάνει όχι με το ότι δείχνει το ημερολόγιο, αλλά πώς αλλάζει γενικότερα όλο αυτό. Νομίζω ότι και συμβολικά, έτσι, η φθινοπορεινή ησημερία, συναντιούνται η μέρα και η νύχτα. Αυτό συμβαίνει ουσιαστικά στην φθινοπορεινή ησημερία. Είναι η αλλαγή των εποχών. Έτσι, έχω δει διάφορες αναρτήσεις σήμερα σε σχέση με αυτή την φθινοπορεινή ησημερία, όπου το φως συναντά το σκοτάδι, και κάπως έτσι γίνεται κάποιες φορές και μέσα μας, ή κάποιες φορές σιγά σιγά βιώνουμε αυτή την αλλαγή μιας εποχής. Από την ησημερία και μετά, στο βόρειο ημισφαίριο, η νύχτα κερδίζει σταδιακά χρόνο, άρα οι μέρες μικραίνουν, οι νύχτες μεγαλώνουν. Αυτό συμβαίνει, και αυτό ουσιαστικά που συμβαίνει σήμερα είναι ότι η μέρα και η νύχτα έχουν σχεδόν την ίση διάρκεια. Δεν σημαίνει όμως ότι έχουν ακριβώς 12 ώρες η κάθε μία στο ίδιο γεωγραφικό σημείο. Στην πράξη, λόγω της διάθλασης της ατμόσφαιρας και του τρόπου με τον οποίο ορίζουμε Ανατολή και Δύση του ήλιου, η μέρα είναι συνήθως λίγο μεγαλύτερη από τις 12 ώρες. Εμείς πάντως κρατάμε ότι έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία. Φέτος είναι στις 23 Σεπτεμβρίου. Άλλες φορές μπορεί να ήταν στις 21, 22. Είναι κάτι που διαφοροποιείται, όπως και η αερινή ησημερία και ούτω καθεξής. Ο ήλιος περνά λοιπόν από το ουράνιο ησημερινό και οι δύο ημισφαίριες της γης φωτίζονται σχεδόν ισότιμα. Οπότε τι να πούμε, ένα καλό φθινόπωρο με υγεία. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, χιλιοϊπωμένα, τετριμμένα, αλλά τόσο μα τόσο σημαντικό, παιδιά, να είμαστε καλά. Να έχουμε υγεία. Υγεία όχι μόνο σωματική, και υγεία ψυχική, και υγεία συναισθηματική, και υγεία που πραγματικά έτσι νιώθουμε ότι έχουμε την ευεξία και στο σώμα και στο νου και στην ψυχή, διότι είναι σημαντική και η ψυχική μας υγεία. Να νιώθουμε καλά, να είμαστε καλά, να περνάμε όμορφα και να υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω μας, δίπλα μας, που συμβάλλουν σε αυτό, δεν έρχονται κατά πάνω για να μας τα διώξουν όλα αυτά, τα ωραία καλώς κείμενα της ζωής μας. Πολύ σημαντικό.

Έλα μαζί μου, Τιμ Ζακ, Λουίς, αλλά και εσύ μαζί μου έως και τις 9. Όπως συμβαίνει κάθε απόγευμα από τις 7 έως και τις 9, σου λέω δες το από άλλη μεριά. Όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται να το δούμε θετικά, να το δούμε αισιόδοξα, να το δούμε βασικά χωρίς αρνητικές σκέψεις. Από εκεί να το ξεκινήσουμε, διότι το να το δεις θετικά και να το δεις και αισιόδοξα έχεις πάει σε άλλο level. Το θέμα είναι να διώχνεις τις αρνητικές σκέψεις και αυτό αποδεικνύεται πραγματικά πολύ δύσκολο. Διάβασα πρόσφατα ότι καθημερινά, λέει, κάνουμε τουλάχιστον 100 αρνητικές σκέψεις. Λίγες μη σου πω είναι. Δηλαδή, πόσες φορές πιάνεις από κάτι και το εξελίσσεις όλο αυτό σε μια αρνητική σκέψη. Πόσες φορές μπορεί πραγματικά να υπάρχουν αρνητικές σκέψεις ή αρνητικά συναισθήματα που νιώθεις, ίσως από δυσαρέσκεια, από στεναχώρια, από κάτι που διάβασες, από κάτι που άκουσες, από κάτι που υπόθηκε, από κάτι που σου μεταφέρθηκε σαν εικόνα και πραγματικά να στεναχωρέθηκες. Όλο αυτό είναι αρνητικές σκέψεις. Είναι μη θετική σκέψη σίγουρα. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Με ειδήσεις ουδέτερες όσο μπορούμε, με ειδήσεις ανά τον κόσμο, ειδήσεις που αφορούν τα της πόλης. Να μείνουμε λίγο στα της πόλης και να σου πω ότι αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία στους 45%. Επίσης Καλαμαριά στους 22 βαθμούς, Δυτικά Κορδελιά 22 βαθμούς Κελσίου, Πηλαία 22 βαθμούς Κελσίου και Άνω Πόλη 21 βαθμούς Κελσίου, με την υγρασία στο 34%. Δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένη η υγρασία. Πάντως, διαβάζαμε ότι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία ξεκίνησε από χθες, έτσι με αυτό το δροσερό το αεράκι, θα συνεχιστεί μέχρι και την Πέμπτη. Αλλά εδώ βλέπω τώρα ότι και την Παρασκευή θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και το Σάββατο χαμηλές θερμοκρασίες θα κυριαρχήσουν, μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον. Τώρα, Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε και βροχοπτώσεις. Και την Κυριακή συννεφιά. Πάντως, για αύριο, ας μείνουμε σε αυτό, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια με χαμηλές θερμοκρασίες από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι μήπως αυτό το Σαββατοκύριακο να μπαίνουμε στη διαδικασία για ένα ξεκαθάρισμα στην τουλάπα, να δούμε και τι γίνεται με τα φθινοπορεινά, τα χειμερινά, τι κρατάμε από πέρυσι, τι πετάμε, τι χαρίζουμε, τι δωρίζουμε. Τι μπορεί να αγοράσουμε, ίσως κάτι καινούριο, να ανανεωθούμε κιόλας. Τι λέτε? Λοιπόν, παν-παν, Καλλιόπη Μητροπούλου από τις πολύ ωραίες συνεργασίες και κάτι σου λείπει. Yeah.

τελευταία εδώ το κάτι που κάποιες φορές σου λείπει χωρίς να μπορείς να το προσδιορίσεις, χωρίς να ξέρεις τι ακριβώς είναι, χωρίς να ξέρεις τι σου λείπει πραγματικά. Είναι και έτσι ένα αίσθημα κάποιες φορές του ανικανοποίητου που υπάρχει και δεν ξέρω, νομίζω ότι ίσως να το βιώνουμε και από πολύ νωρίς, αλλά λίγο αργότερα προσπαθούμε να το αποκωδικοποιήσουμε. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο, εδώ μαζί παρέα, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένει να μαζάνει και θαύμα της φύσης.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Κι όμως

αυτός ο έρωτος, έρωτας έτσι που ίσως να έχουμε ακούσει για αυτούς, ίσως να τους έχουμε δει, να τους έχουμε παρακολουθήσει στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, ίσως και να τους είχαμε στο μυαλό μας στην πρώτη νεότητα, δηλαδή 17-18, όταν είσαι και σου φέρονται όλα τόσο όμορφα και τόσο ανέμελα και τόσο χαρούμενα και τόσο ροζ και τόσο ανιδιοτελή. Okay. Λοιπόν, τέτοιοι έρωτες εδώ, αλλά που μπορεί να σου συμβούν και αργότερα, διότι ο έρωτας δεν έχει ηλικία. Θα το συνεχίσουμε αυτό όλο. Και να σου πω ότι είναι, δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρίνα Σάντι συνεργάζεται με τον Λίωνο Φάφερς. Έχουν ξανασυνεργαστεί στο Αυτοκίνητο, αλλά είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται μαζί, ερμηνεύοντας ως προς την ερμηνεία. Έχουν συνεργαστεί σε στίχους, μουσική και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν και άλλοι τέτοιου είδους συνεργασίες στο μέλλον. Εδώ μαζί παρέα έχουμε επιστρέψει, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό τον 7:30. Συντονισμένη πάντα, FM100. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Αναστασία. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Αλεξάνδρα. 2310-285-106 είναι στην διάθεσή σου. Και φυσικά μην ξεχνάς και στα social μας, βρίσκεις και εκεί. FM100 Θεσσαλονίκη στο Facebook, αλλά και FM100 SKG στην σελίδα μας στο Instagram. Μην ξεχνάς βέβαια και το διαδίκτυο, διότι και εκεί μας ακούς διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση FM100 live. Λοιπόν, συνεχίζεται όλο αυτό θρίλερ, θα έλεγα, ως προς την απώλεια του δημοφιλούς καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη. Τι ακριβώς συμβαίνει, είναι καθημερινά στην επικαιρότητα. Για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, για το τι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, για το τι δεν θα έπρεπε να έχει γίνει και όλα αυτά τα οποία πραγματικά μας στεναχωρούν, μας ταλαιπωρούν, μας εκνευρίζουν, μας ταλαιπωρούν συναισθηματικά, διότι νομίζω πραγματικά δεν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που δεν στεναχωρέθηκε, δεν πικράθηκε, δεν αναρωτήθηκε γιατί να συμβεί αυτό σε έναν άνθρωπο τόσο νέο να φύγει τόσο άδικα. Παπαζό, συνεργασία με Ακύλας και Ατελιέ.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Και στον Νικόλα, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Χριστίνα. 23-10-2-15-106 είναι στη διάθεσή σου. Αυτό το δροσερό, θα σου πω εγώ, φθινοπορεινό σίγουρα. Βραδάκι το λες, διότι έχει βραδιά, είναι αυτή η γλυκιά η ώρα που σου ρουπώνει. Και βέβαια μετράμε αντίστροφα πλέον, διότι μπορεί σήμερα να υπάρχει, να υφίσταται, να είναι η φθινοπορεινή ησημερία, να μπαίνουμε επισήμως στο φθινόπωρο 23 Σεπτεμβρίου και να υπάρχει έτσι αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην μέρα και στη νύχτα. Αλλά σιγά σιγά βέβαια. Μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνα είναι που ουσιαστικά θα μικραίνει η μέρα και θα μεγαλώνει η νύχτα. Και όπως συνηθίζαμε να ακούμε βέβαια και παιδιά του Αγίου Σπυρίδωνα, δηλαδή 10 Δεκεμβρίου, σπυρί σπυρί λέει, μεγαλώνει η μέρα και σιγά σιγά μπαίνουμε και πάλι έτσι σε όλο αυτό το μούντι ξανά από την αρχή. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αποχαιρετάμε το καλοκαίρι, εκεί θέλω να καταλήξω. Νομίζω και επίσημα το αποχαιρετάμε το καλοκαίρι. Μπαίνουμε σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη διαδικασία. Ένα καλοκαίρι το οποίο ποτέ μα ποτέ δεν είναι αρκετό. Το λέω και το ξαναλέω. Αν και με το που ξεκινούν τα σχολεία και μπαίνουμε σε αυτό το mood, δηλαδή τη σχολική χρονιά, αυτό είναι. Και να μην είσαι δάσκαλο, και να μην είσαι εκπαιδευτικό, και να μην είσαι γονιό, και να μην είσαι μαθητή, να μην είσαι φοιτητή, δεν μπορεί παρά να μπει σε αυτό το mood, δηλαδή του επαναπροσδιορισμού. Ξεκινάω από την αρχή. Ξεκινάω διατροφή, ξεκινάω δίαιτα, ξεκινάω γυμναστήριο, ξεκινάω την εκμάθηση μια ξένη γλώσσα. Μπαίνω σε ένα πρόγραμμα, από το οποίο πρόγραμμα είχα ξεφύγει ουσιαστικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και πολύ καλά έκανα. Φύλαμε και την εισαρμογέννησα μέσα τώρα.

Είναι Σερμόγενη και φίλαμε. Αυτό είναι το νέο του τραγούδι. Εδώ μαζί συντονισμένοι στα 15 λεπτά πριν από τις 8. Και σε ειδήσεις τώρα με τον κόσμο που είναι ουδέτερες, θα λέγαμε, και τραβούν το ενδιαφέρον μας. Μία γυναίκα, λέει, μπορεί να κυοφορήσει έως και 30 μωρά στη διάρκεια της ζωής της. Διαβάζω εδώ, στο Fact βρίσκομαι το συγκεκριμένο λογαριασμό στο Instagram και υπάρχει και μια φωτογραφία έτσι με μια γυναίκα η οποία είναι σε κυοφορή, δηλαδή. Μια πολύ όμορφη καστανή, σίγουρα με AI, και τριγύρω της υπάρχουν μωρά, φασκιωμένα μωρά. Αρκετά μωρά, πρέπει να είναι γύρω στα 20. Πραγματικά, τι ωραία που είναι τα μωρά σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή, τώρα είναι μηνών, έτσι. Πριν ξεκινήσουν να μπουσουλούν και τα κυνηγά όλη την ώρα. Μία γυναίκα, λοιπόν, γεννιέται με περίπου 1,2 εκατομμύρια οάρια. Όμως στην εφηβεία απομένουν 300.000-500.000 οάρια, με ορυξία για περίπου 30 χρόνια. Θεωρητικά θα μπορούσε να ολοκληρώσει γύρω στις 20 μονές εγκυμοσύνες. Ενώ πολυδίδυμες, με συγχωρείτε, κοιήσεις θα αύξαναν τον αριθμό. Ιστορικά, λοιπόν, η Βαλεντίνα Βασίλιεβα φέρεται να γέννησε 69 παιδιά σε 27 τοκετού.

Αν και η ιστορία αμφισβητείται. Στην πράξη, λοιπόν, τόσες εγκυμοσύνες δεν θεωρούνται ασφαλείς. Οι επαναλαμβανόμενες κυήσεις αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους για τη μητέρα και απαιτούν στενή ιατρική παρακολούθηση σε κάθε στάδιο της ζωής. Το γεγονός είναι πάντως ότι τις τελευταίες δεκαετίες σαφώς υπάρχει πρόβλημα ως προς την υπογεννικότητα και βέβαια οι γυναίκες δεν κυοφορούν, δεν αναζητούν αυτό το ρόλο της μητέρας. Νομίζω ότι είναι πολύ υποκειμενικό το θέμα και έχουμε ξεφύγει έτσι λίγο από το κλασικό, από το παραδοσιακό, πατροπαράδοτο, αυτό που ίσχυε πριν από δεκαετίες ή και πριν από αιώνες, ότι δηλαδή θα πρέπει κάποια να γίνει οπωσδήποτε μητέρα, θα πρέπει κάποια οπωσδήποτε να παντρευτεί, να κυοφορήσει, να έχει πάνω από ένα παιδιά, διότι και ένα παιδί να κάνεις, πολλές φορές σου ζητούν και σου λένε τι γίνεται. Γιατί μόνο ένα παιδί, να κάνεις και ένα δεύτερο, να έχει παρέα. Γενικότερα είναι αυτή η λογική του να δίνονται συμβουλές. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι ο καθένας να κάνει αυτό που τον ευχαριστεί ή κάθε γυναίκα να κάνει αυτό που την ευχαριστεί, ανεξάρτητα από το τι θα έπρεπε να γίνει σύμφωνα με την κοινωνία, σύμφωνα με τους φίλους, τους γνωστούς, τους γονείς και ούτω καθεξής. Αλλά σαφώς τώρα να υπάρχουν τόσες κυοφορήσεις στη διάρκεια της ζωής, δεν το λες και η γη αυτό. Δηλαδή σαφώς και τίθεται σε κίνδυνο η ζωή της γυναίκας με κάθε εγκυμοσύνη. Υπάρχουν πάντα κινδύνοι, εγκυμονούν κινδύνοι, αλλά κάθε φορά λέμε ότι εντάξει, όλα να πάνε καλά. ΖΑΦ, μπορεί να έχουμε 23 Σεπτεμβρίου και να έχουμε μπει στη φθινοπορεινή ημερία, αλλά θα μου επιτρέψετε να ταξιδεύσουμε λίγο και στον Αύγουστο που τελείωσε τόσο γρήγορα. Γιατί

Τι τα θες, ήρθε ο Αύγουστος πάλι, έφυγε ο Αύγουστος πάλι. Λοιπόν, το λέω, το ξαναλέω, δεν ξέρω πραγματικά. Και χωρίς βέβαια αυτά τα κλασικά που βιώσαμε όλο τον Αύγουστο, μου χρωστάς έναν Αύγουστο, σου χρωστάω έναν Αύγουστο και όλο αυτό το οποίο υπόθηκε ξανά και ξανά και ξανά. Νομίζω ότι μας χρωστάτε ένα μήνα, έτσι γενικό είναι αυτό προς το σύμπαν, ανάμεσα στον Ιούλιο και στον Αύγουστο. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας ακόμη καλοκαιρινός μήνας. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι αρκετό το καλοκαίρι, τελειώνει πολύ γρήγορα. Βέβαια, υπάρχουν ήδη τι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στα social αυτές οι αναρτήσεις που έχουν να κάνουν με το πώς μετράμε αντίστροφα, σου λέει, μέχρι τα Χριστούγεννα. Και όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, κάποια στιγμή μου έχουν βγει και στο TikTok δηλαδή, στο οποίο έτσι είμαι fan, φίλο να ομολογήσω, αλλά κάποιες φορές μου βγαίνουν και αναρτήσεις, μου βγαίνουν video creations που αφορούν στο Χριστουγέννα. Και λέω, τι έγινε, 20 Σεπτεμβρίου, 23, και βλέπω βίντεο τα οποία αφορούν σε do it yourself, γιατί τέτοιου είδους παρακολουθώ πράγματα με κατασκευές και οτιδήποτε έτσι μπορεί να αφορά γενικότερα στο δημιουργικό κομμάτι. Οπότε μου φεύγουν αναρτήσεις εκείνη την ώρα, δεν τις θέλω. Αναρτήσεις που αφορούν στο Χριστουγέννα, διότι δεν ξέρω, με αγχώνει λίγο όλο αυτό. Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να σκεφτόμαστε τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, Pix Lux είναι εδώ με ένα τραγούδι καινούριο, το οποίο προέκυψε λόγω της περιοδίας τους αυτό το καλοκαίρι. Δημιούργησαν και ένα τραγούδι της καλοκαιρινής τους περιοδίας. Δημιούργησαν και ένα τραγούδι έτσι νέο, το οποίο ουσιαστικά έχει την παλιά αγαπημένη γνωστή συνταγή των Pix Lux. Και δεν ξέρω, εμένα μου κάνει και λίγο αισιόδοξο όλο αυτό, δεν τελειώσαμε ακόμη. Ή ίσως είναι και λίγο απειλητικό.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα. Τόσες πατρίδες μου χρεώσανε μια στάμπα.

Δεν τελειώσαμε ακόμα. Pixlax και εμείς σίγουρα δεν τελειώσαμε ακόμα, διότι τώρα ολοκληρώνουμε στην πρώτη μας ώρα. Έχουμε δρόμο ραδιοφωνικό μπροστά μας έως και τις 9, εδώ μαζί συντονισμένη παρέα. Προς το παρόν, ακριβώς στις 8, έρχεται δελτίο ειδήσεων, η δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Αμέσως μετά, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εμείς συνεχίζουμε έως και τις 9 απτόητη με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα με τα δικά μας παιδιά. Είναι η Ματζόβολη, τους είχαμε φιλοξενήσει κάποια στιγμή και εδώ στην εκπομπή και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για ένα ροζέ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός σήμανε το απόγευμα στη Νίκαια στην Αθήνα για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι επί της οδού Σοφοκλέου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνδρας κρατά όμηρο τη σύζυγό του, ισχυριζόμενος ότι είναι οπλισμένος. Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των αρχών για τη διάσωση της γυναίκας, ενώ η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους. Σοκ προκαλεί νέα απόπειρα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. 38χρονος παραμόνευε στο δρόμο την 25χρονη πρώην σύντροφό του και αφού την απείλησε αρχικά τηλεφωνικά, τη στόχευσε με δίκανο και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της. Η κοπέλα γλίτωσε από θαύμα ενώ ο δράστης διέφυγε, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και τελικά συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται και ο πατέρας του, στον οποίο ανήκε νόμιμα το όπλο της επίθεσης. Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι στο Άγιον Όρος, όταν ένας 52χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων. Ο άτυχος άνδρας χειριζόταν εξκαφέα, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Στο σημείο επιχείρησαν αμέσως 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τις Καριές, οι οποίοι απεγκλώβησαν τον χειριστή χωρίς τις αισθήσεις του για να μεταφερθεί στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας της περιοχής. Τρεις συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την προστασία των ωκεανών παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την ταχύ ακύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη δημιουργία του Mercator Ocean, καθώς και τη διάθεση ελληνικής υπολογιστικής ισχύως και τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία θαλάσσιων δεδομένων. Παράλληλα, υπενθύμισε τον στόχο της Ελλάδας για προστασία του 30% των χωρικών της υδάτων έως το 2030. Με τη δημιουργία των νέων θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Κυκλάδες. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Live News, οι κατηγορούμενοι γιατροί χρέωναν τις πλασμαφαιρέσεις έως και 12.000 ευρώ, ενώ χρησιμοποιούσαν μηχανήματα κβαντικής βιοανάδρασης, υποσχόμενοι να κάνουν τούρμπο τους ασθενείς. Η έρευνα των αρχών εστιάζει πλέον στο κατά πόσο οι πανάκριβες αυτές θεραπείες, που κόστιζαν έως και 40.000 ευρώ ανά ζευγάρι, είχαν το παραμικρό επιστημονικό έρισμα. Επίσημη πρόσκληση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι απίφθηναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, η παρουσία του Πούτιν θα αποτελούσε μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για απευθείας συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται για μια σπάνια διπλωματική κίνηση, καθώς θα υποδεχθεί αυτοπροσώπως στο αεροδρόμιο τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος φτάνει στην Ουάσιγκτον στη μία τα ξημέρωματα ώρα Ελλάδος. Πολιτικούς στριγμούς στη Γερμανία προκαλούν οι νέες δημοσκοπήσεις με το 55% των πολιτών να ζητά την παρέτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία παγιώνει το προβάδισμά της στην πρώτη θέση με ποσοστό έως και 29,5%, αφήνοντας τους χριστιανοδημοκράτες στη δεύτερη θέση με διαφορά 7 μονάδων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.
4: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη.

Νίκος Οικονομόπουλος και Ενοχο Κορμί, το τραγούδι της εβδομάδας, η δική μας πρόταση για αυτή την εβδομάδα, εδώ πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μαζί παρέως και τις 9, δες το από άλλη μεριά. Και κάθε εβδομάδα έχουμε τη δική μας πρόταση. Επικοινωνώντας το 2310-285-106, να σου υπενθυμίζω ότι μας ακούς και διαδικτυακά, FM100.gr, FM100 Live. Και βέβαια, μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις και στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM100SK. Την καλησπέρα μου να στείλω στο Γιώργο, την καλησπέρα μου να στείλω και στη Ρούλα, την καλησπέρα μου και στην Ελένη. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Δήμο Αναστασιάδη και πού ήσουν.

Κώστα Αναστασιάδης και πού ήσουν από τα τελευταία του νέα τραγούδια. Εμείς εδώ είμαστε, παρέα FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, συντονισμένη έως και τις 9. Είμαι η Μέρλι Λεργιάν, μόλις τώρα έχεις την παρέα μας. Καλώς ήρθες, εδώ παραμένουμε έως και τις 9 κάθε απόγευμα. Τα λέμε μαζί από τις 7 έως και τις 9. Έχουμε και Πανσέλινο αυτή την εβδομάδα στις 26 Σεπτεμβρίου. Είναι το φεγγάρι της Συγκομιδής, τα λέγαμε και χθες. Επηρεάζει κυρίως παρομητικά ζώδια, αλλά νομίζω ότι γενικότερα μας επηρεάζει όλους το φεγγάρι και όχι απαραίτητα αρνητικά, μπορεί να μας επηρεάζει και θετικά. Πάντως, φέρνει μία μικρή αναστάτωση γενικότερα. Προχθές νομίζω, ήδη από τη Δευτέρα είναι ευδιάκριτο κυρίως στις βραδινές, έτσι αργά βραδινές ώρες, το φεγγάρι, το οποίο είχε ξεκινήσει να γεμίζει από τις 11 Σεπτεμβρίου και βέβαια χθες και προχθές νομίζω ήταν και ευδιάκριτο έτσι πολύ πολύ έντονα. Φαντάσου λοιπόν πόσο πιο θεαματικό θα είναι όλο αυτό, κυρίως στις 26 Σεπτεμβρίου που έχουμε και την Πανσέλινο και βέβαια και το προηγούμενο βράδυ αλλά και το επόμενο, όλο αυτό θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Συνέχεια με κάτι αγαπημένο, είναι από τον Γιώργο Σαμπάνη και Ψυχή με Ψυχή.

γύρισες πίσω. Γιώργος Σαμπάνης, ψυχή με ψυχή. Τώρα στην εφημερίδα Telegraph θα βρεθούμε. Κατέρευσαν οι συνομιλίες Ελλάδας και Βρετανίας για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Οι συζητήσεις για το μέλλον της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα, οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν τελματώσει, αποδίδοντας στην ελληνική πλευρά απογοήτευση για την έλλειψη πρόοδου. Δεν υπάρχουν συνομιλίες σε εξέλιξη και δεν πρόκειται να ξαναρχίσουν, αναφέρει χαρακτηριστικά το μέσο. Η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων πηγάζει από μια διαφωνία σχετικά με το εάν ένα μακροπρόθεσμο δάνειο θα ήταν αποδεκτό από την Ελλάδα. Το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι μπορεί να δανείσει τα γλυπτά επειδή απαγορεύεται από τον νόμο να τα επιστρέψει. Κόκκινες γραμμές τώρα στις συνομιλίες. Οι ελπίδες για την εξεύρεση λύσης έγκυται, όπως αναφέρει η Telegraph, στην παράκαμψη των γεγονότων, στην παράκαμψη ότι των νομικών κόκκινων ουσιαστικά γραμμών των δύο πλευρών, με μια υβριδική συμφωνία που δεν θα ήταν ούτε μόνιμη επιστροφή αλλά ούτε και δάνειο. Το 2020 οι ελπίδες αυτές ενισχύθηκαν όταν διέρευσε πως πλησίαζε μία συμφωνία. Ωστόσο, φαίνεται πως οι προσπάθειες που κατευλήθησαν δεν απέδωσαν τελικά καρπούς και η τακτική επαφή μεταξύ Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου έχει σταματήσει. Πηγές δήλωσαν στην Telegraph ότι δεν πραγματοποιούνται συνομιλίες και η Αθήνα έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι απίθανο να ξεκινήσουν εκ νέου, αν και οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί. Ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας χωρεί κάθε φορά, έτσι. Είναι ένα γκάθι στην ψυχούλα μας την ελληνική. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, όλο αυτό το οποίο υπάρχει και όλα αυτά τα χρόνια τα οποία έτσι έχουν, θα λέγαμε, γίνει σκούρα χρόνια ως προς τα της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Κάθε φορά συζητήσεις που δεν οδηγούν σχεδόν σε ποτέ, διότι το θέμα είναι ότι δεν γίνεται η επιστροφή. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μετά, υπήρχαν πριν, τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ξέρω, να ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα υπάρχουν καλύτερες εξελίξεις σε ένα θέμα εθνικό που αφορά στην πολιτιστική μας κληρονομιά, που αφορά στην ιστορία μας και τη Γαρμπή και επιτέλους.

Και την Γαρμπή και επιτέλους ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε με την συνεργασία εντός εισαγωγικών πολλών γνωστών γυναικών από τον χώρο των μίντια, του αθλητισμού, της υποκριτικής, σε αυτό το επιτέλους, το γυναικείο επιτέλους. Τώρα στα της Θεσσαλονίκης, εργοδότης καταδικάστηκε μετά τον επεισοδιακό χωρισμό από υπάλληλό του. Είναι η ώρα που με πιάνει λόξη, πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει ειλικρινά. Ξέρω, καταπίνω αέρα την ώρα που μιλάω. Μιλάω πολύ γρήγορα, όχι. Λοιπόν, ο εργοδότης, για να έχω εδώ στα τις ειδήσεις, απειλούσε ότι τα πήλε όλα στους γονείς της. Τι συνέβη? Σε μπελάδες που έφτασαν να αποσχολήσουν τη δικαιοσύνη, κατέληξε ο παράνομος εντός εισαγωγικών δεσμός μιας νεαρής κοπέλας με τον εργοδότη της, καθώς μετά τον επεισοδιακό χωρισμό τους την απείλησε ότι θα αποκαλύψει τη σεξουαλική του σχέση στην οικογένειά της εάν δεν επιστρέψει στη θέση της στην επιχείρηση. Δηλαδή τώρα, τι ακριβώς συνέβη? Το τελευταίο περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του σημειώθηκε τα τελευταία 24 ώρα, όταν ο κατηγορούμενος, ενώ την απείλησε, πήγε προειδοποιείται στο διαμέρισμα της νεαρής, το οποίο χρησιμοποιούσαν και για τις ερωτικές του συνευρέσεις, συναντήσεις, και άρχισε να χτυπάει το κουδούνι της εξώπορτας, αφού κατάφερε τελικά να εισέλθει στην πολυκατοικία. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική προσπάθεια για να επικοινωνήσει μαζί της, αλλά και απειλητικά μηνύματα, στα οποία της έγραφε μεταξύ άλλων ότι θα την καταστρέψει επαγγελματικά. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος την είχε τοποθετήσει σε θέση ευθύνης στις μισές από τις επιχειρήσεις που διατηρεί. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία της παθούσας και όσα κατέθεσε στο μονομελές πλημμυροδικείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, εκτός από επαγγελματικές σχέσεις, διατηρούσε και ερωτικό δεσμό με τον εργοδότη της, ο οποίος παρέμενε κρυφός για σχεδόν 8 μήνες που είχαν επαφή, καθώς ο ίδιος διατηρεί πολύχρονη σχέση. Δηλαδή είχε μια σχέση, τη μόνιμη σχέση του φαντάζομαι, μια σταθερή σχέση. Κοίτα και τη σχέση αυτή την 8 μηνών με την υπάλληλό του. Οπότε δεν ήθελε να αποκαλυφθεί η σχέση. Προφανώς την άλλη τη σχέση την είχε την μόνιμη, αυτή που έδειχνε προς τα έξω. Το πρόβλημα λοιπόν ξεκίνησε, όπως κατέθεσε η γυναίκα, όταν αποφάσισε να διακόψει την ερωτική αλλά και την επαγγελματική σχέση που είχε με τον κατηγορούμενο. Το οποίο όμως τελικά αυτό όλο κατέληξε στο να δέχεται μηνύματα, στο να δέχεται απειλητικά μηνύματα, στο να δέχεται απειλές. Είχαμε πει, λέει, να το λήξουμε πολιτισμένα, ο καθένας να συνεχίσει τη ζωή του, αλλά συνέχεια το λέγαμε και τα ξαναβρίσκαμε, είπε η κοπέλα, η οποία περιέγραψε ότι εξ αρχής της είχε γίνει ξεκάθαρο από τον εργοδότη της ότι δεν θα χώριζε από τη σχέση του και θα συνέχιζαν στα κρυφά. Κάτι στο οποίο είχαν συμφωνήσει. Δηλαδή, ο ίδιος της είπε ότι αυτή είναι η σχέση μου, η μόνιμη. Θα βρισκόμαστε, θα έχουμε κάτι παράνομο, χωρίς να είναι αποδεκτό έτσι κοινωνικά, χωρίς να είναι γνωστό, και έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν πρόκειται να χωρίσω από την άλλη σχέση. Στην πορεία όμως, όλο αυτό που γινόταν, εκείνος ζήλευε πάρα πολύ. Είχε υποψίες ότι μπορεί να μιλάει με κάποιον άλλον, έπαιρνε το κινητό της, το έλεγχε, και ας είχε σχέσεις, παρόλα αυτά ζήλευε. Ήθελε να οριοθετηθεί η κατάσταση και έφτασε η στιγμή που κατάλαβε η ίδια ότι δεν βγάζει κάπου όλο αυτό. Έτσι και το καλοκαίρι, μετά από 7 μήνες δηλαδή που συνέβαινε όλο αυτό, αποφάσισε να φύγει από την επιχείρηση. Δεν ήθελε να τον καταστρέψει, ούτε θα έλεγε κάτι στη σύντροφό του. Δεν ήθελε ποτέ να του κάνει κακό η ίδια, η οποία εξήγησε ότι δεν ήταν ζευγάρι, αλλά είχαν μία παράνομη σχέση, η οποία περιοριζόταν στις σεξουαλικές συνευρέσεις. Και κάπως έτσι λοιπόν όλο αυτό κατέληξε στο δικαστήριο, διότι ο πρώην εργοδότης βρέθηκε στο σπίτι της, προσπάθησε να την απειλήσει με τη βία και ότι θα τα αποκαλύψει όλα στους γονείς της. Η ίδια βέβαια μέσα από τα μηνύματα δήλωνε ότι εισέπραξε αυτή την απειλή, ότι θα την καταστρέψει επαγγελματικά, ότι θα έχανε τη δουλειά της, ενώ ο ίδιος στην αιτιολογία του και στην απολογία του δήλωσε ότι ποτέ πραγματικά δεν ήθελε να της κάνει κακό. Το βάλς των χαμένων ονείρων έρχεται αμέσως τώρα. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπακούλης, από τα πολύ όμορφα τραγούδια αυτής της χρονιάς.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
2: Με το Σάκη Γκίνα.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Ήλιας Βρετός και Μάτια μου, μέσα από το τελευταίο του άλμπουμ Unblocked, ερωτικά, και όπως αντιλαμβάνεσαι έχει ερωτικά τραγούδια. Έχει τραγούδια που μιλούν για έρωτα, έχει τραγούδια που μιλούν για αγάπη, έχει τραγούδια τα οποία μιλούν έτσι για όλα αυτά που κάποιες φορές νομίζω μιλούν και στην ψυχή μας, διότι τα τραγούδια προσωποποιούνται. Έχουν πρόσωπο τα τραγούδια, τους δίνουμε πρόσωπο, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν είναι τυχαίο πραγματικά ότι πολλές φορές με τα τραγούδια ερωτευόμαστε, χωρίζουμε, πονάνε, αγαπάμε, ξεκόβουμε, απογοητευόμαστε. Και επίσης δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το οποίο έτσι νιώθουμε τις τελευταίες. Μετρούσα λίγο πριν ημέρες και έλεγα είναι η δεύτερη εβδομάδα, αυτή είναι η τρίτη εβδομάδα από τις 9 Σεπτεμβρίου που ουσιαστικά έγινε γνωστό, μάθαμε για την απώλεια του Μαζονάκη και πόσο πολύ ταυτιστήκαμε όλοι. Και τελικά δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο γιατί όλοι μας κάπου ταυτιζόμασταν μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από αυτά που έλεγε, μέσα από αυτά που πρέσβευε, από αυτά που αισθανόταν, την ευαισθησία του, την αγάπη του για τα ζώα, την αγάπη του για τα παιδιά, μέσα από τα τραγούδια του που ερωτευθήκαμε, αγαπήσαμε, χωρίσαμε, πονέσαμε, δακρύσαμε. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο πραγματικά ότι ενσυναισθανόμαστε με τα τραγούδια, μεταφερόμαστε σε δικές μας ιστορίες, αισθηματικές, συναισθηματικές, πονάμε, δακρύζουμε, αγαπάμε, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο. Και νομίζω ότι έχει να κάνει βέβαια στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε, συζητάμε για τον Γιώργο Μαζονάκη, με το γεγονός ότι αυτές οι γενιές, όσοι είναι δηλαδή άνω των 40, να το πιάσω έτσι γενικά, νομίζω ότι ήταν και μια πολύ μεγάλη περίοδος χρονικά, διότι μεγαλώσαμε εντός αγωγικών με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, με τα τραγούδια του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Οπότε δεν είναι παράλογο, δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το οποίο νιώσαμε, όλο αυτό το οποίο βιώνουμε ακόμη και τώρα, διότι αισθανόμαστε, ενσυναισθανόμαστε, και νομίζω ότι αρκετοί έχουμε έτσι αυτή την, αυτό το feeling, αυτή την αίσθηση ότι κάποιος θα βγει από κάπου και θα μας πει ότι όλο αυτό δεν συμβαίνει, ότι είναι μία πλάκα, είναι μία φάρσα, ότι δεν έγινε, ότι δεν συνέβη ποτέ, και θα το συγχωρέσουμε έτσι απλά, χωρίς λόγο.

Γιώργος Μαζωνάκης, λοιπόν, περνάς ένα ζεμπέτικο το οποίο κυκλοφόρησε το 2023 σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου, με ένα εντυπωσιακό music video. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος συνεργάστηκε πάρα πολλές φορές με τον Γιώργο Σαμπάνη και όπως χαρακτηριστικά έλεγε κάποιες φορές ο ίδιος, τον γνώριζε πριν καλά-καλά γεννηθεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα και δέστο από άλλη μεριά, συντονισμένοι ως και τις 9. Στα 25 σου λέει έχεις τους περισσότερους φίλους που θα έχεις ποτέ. Πολύ σωστό αυτό. Δεν ξέρω τα 25, και τα 25 νομίζω ίσως ήταν λίγο καθυστερημένα. Στο Fact βρίσκομαι στο Instagram. Ερευνητές λοιπόν από το Πανεπιστήμιο Άλτο και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδη.

Γένεια καταλαμβάνουν περισσότερο από τον χρόνο μας. Τίνουμε λοιπόν να ανταλλάσσουμε ένα τεράστιο κοινωνικό κύκλο με μια μικρότερη παρέα ανθρώπων με τους οποίους νιώθουμε πραγματικά κοντά. Δεν ξέρω, κάποιες φορές είδα και λέει, ας πούμε, η άλλη ότι πω λέει η τραπεζαρία για έξι να καλέσω τους έξι φίλους μου και σκέφτομαι ότι έξι είναι πάρα πολύ. Δηλαδή για τη λέξη φίλος, για να πεις ότι αυτός είναι φίλος μου, για να πεις ότι αυτός είναι πολύ καλός μου φίλος, κολλητός, εκτός αν χρησιμοποιείς βέβαια την λέξη γνωστός. Αλλά νομίζω ότι κάποιες φορές έτσι δεν υπάρχει φιδωλότητα ως προς την χρήση της λέξης φίλος. Τη χρησιμοποιούμε αλόγιστα. Ο φίλος μου αυτός, η φίλη μου εκείνη, ο φίλος και δεν αντιλαμβανόμαστε την ουσιαστική έννοια της λέξης φίλη, της λέξης φιλία. Λοιπόν, Γιάννης Φακίνος με νέο τραγούδι και περαστική.

Γιάννης Φακίνος, περαστική, νέο τραγούδι, νέο σίγγλ, εδώ μαζί παρέα πάντα, FM 100, βέβαια νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα, για να μην ξεχνιόμαστε, εδώ πάντα στον FM 100 και κάθε Σάββατο απόγευμα στις 6 ενημερωνόμαστε σε σχέση με τις νέες κυκλοφορίες, ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Διαβάζω τώρα εδώ μία είδηση που αφορά στους παραγωγούς της ελιάς, ακανακτισμένη παραγωγή ελιάς με τις χαμηλές τιμές στο Παγκαίο και σταμάτησαν την συγκομιδή. Τι

ζητούν, αποφασισμένοι να μην κάνουν βήμα πίσω και να σταματήσουν τη συγκομιδή των καρπών. Από τα λεόδεντά του είναι η παραγωγή και μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Παγαίου, διαμαρτυρώμενοι για τη χαμηλή, όπως αναφέρουν, τιμή που τους δίνουν οι έμποροι. Η παραγωγή, λοιπόν, εν μέσω συγκομιδή συμμετείχαν σε συγκέντρωση του Αγροτικού Συλλόγου. Συζητήθηκε η κατάσταση, τα προβλήματα τα οποία μαστίζουν τους αγρότες εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής, που έχει εκτιναχθεί στα ύψη λόγω ακριβών τιμολογίων στην ενέργεια, το πετρέλαιο, τα αγροτικά εφόδια κτλ. Αποφασίζοντας τελικά την πάυση συλλογής του καρπού μέχρι να δοθεί βιώσιμη τιμή 1,5 ευρώ ανά κιλό. Τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Παγαίου χαρακτηρίζουν ως έσχος τις ανοιχτές τιμές αγοράς των προϊόντων τους, καθώς η τιμή στην πρώτη κατηγορία ελιάς είναι μόλις 1,10 ευρώ ανά κιλό, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που η τιμή είναι μόλις 0,60 λεπτά. Χρήστος Μάστορας, ο γυρισμός.

Χρήστος Μάστορας και ο γυρισμός εδώ συντονισμένοι στα των πολιτιστικών τώρα για να δούμε τι ακριβώς υπάρχει αυτή την εβδομάδα και προς το τέλος και που πραγματικά έτσι έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα θα έχεις ακούσει και στα διαφημιστικά εδώ spots στον FM 100 σε σχέση με το Καπάνι Project, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Το Καπάνι Project και όχι μόνο, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία τρέχουν αυτή την περίοδο. Το Καπάνι Project όμως συμπληρώνει 10 χρόνια και συγκεντρώνει αρκετό ενδιαφέρον ως concept. Από τις 26-27 Σεπτεμβρίου μετατρέπει την αγορά Άθωνος σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο σύγχρονου πολιτισμού. Είναι δύο μουσικές σκηνές, performance, χορός, θέατρο, εικαστικές παρεμβάσεις και εγκαταστάσεις. Και μάλιστα υπάρχουν συγκεκριμένες performance όπως τα σώματα θυμούνται από την ομάδα χορού Β συν 6 και στον κύριο Τζέι. Επίσης, να πούμε ότι εκτός το Καπάνι Project είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει στην έκθεση. Ψάχνω τώρα εδώ τη σχετική ανακοίνωση. Είναι το The Immersive Experience. Νομίζω η λέξη immerse σημαίνει βυθίζω, άρα μια εμπειρία στην οποία βυθίζεσαι, θα μπορούσα να καταλέξει, ναι. The immersive experience αφορά στον Van Gogh, δεν βλέπεις απλώς τους πίνακες, σε τείχους, η εικόνα, η κίνηση, ο ήχος, ο χώρος, όλα αυτά που δημιουργούν έτσι μια πραγματικά υπέρλαμπρη, θα λέγαμε, εικόνα και αίσθηση. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην ΔΕΘ και συγκεκριμένα ένα ταξίδι, θα λέγαμε, πολύ πολύ σημαντικό στους πίνακες, στους αυθεντικούς πίνακες του Van Gogh. Αν σου αρέσει η ζωγραφική αλλά και σε συνδυασμό με την οπτικοακουστική εμπειρία, πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον. Δεν σου είπα ότι είναι στο περίθρο 5 της ΔΕΘ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου ξεκινάει. Πίνακες, χαρακτηριστικά μοτίβα του Van Gogh που προβάλλονται σε πολύ μεγάλες επιφάνειες μαζί με μουσική και οπτικά εφέ. Τι άλλο τώρα τρέχει? Τρέχει επίσης το Σάββατο, το 26 Σεπτεμβρίου στις 8 στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μέσα στην ΔΕΘ. Εκεί λοιπόν παρουσιάζονται 5 νέοι μουσικοί, 2 βιολιά, βιόλα, βιολεντσέλο, πιάνο, για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό, με τον τίτλο Ταξίδι, μεταφορικός ο συγκεκριμένος τίτλος, και πρόκειται για μια μουσική περιήγηση στην ατμόσφαιρα και το λυρισμό της κεντρικής Ευρώπης. Λοιπόν, κλασική μουσική. Εμείς σιγά σιγά κλείνουμε και σε αυτή την ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εδώ ακριβώς, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ θα είμαι και πάλι ακριβώς στις 7 το απόγευμα για να σου ξαναπώ δέστο από άλλη μεριά. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη δική σου ενημέρωση, ενώ αμέσως μετά ώρα για βραδινή ώρα ενημέρωσης με τους Κωνσταντίνο Λετζιούδη και Λίνα Πέτκου. Εγώ σε αποχαιρετώ με Θοδωρή Φέρη και είπες ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είσαι καλά όπου κι αν είσαι.

0: Παραγωγικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρίτη κυβερνητική θητεία θέτει ως στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη των εκλογών του 2027, όπως δήλωσε σε γεύμα με εκπροσώπους της Ελληνικής Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και την αμυντική θωράκιση της χώρας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία. Όπως είπε, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχθεί απειλές. Αναφέρθηκε επίσης στις ενεργειακές έρευνες της ExxonMobil με στόχο την έναρξη ερευνητικής γεώτρησης το 2027. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κατηγορούν την Άγκυρα ελληνικές διπλωματικές πηγές, απαντώντας σε προκλητική ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αφορμή στάθηκε το μήνυμα της Τουρκίας για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσά, στην οποία γινόταν λόγος για σφαγές μουσουλμάνων. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι η ιστορία δεν παραχαράσεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τονίζει ότι τέτοιες τοποθετήσεις υπονομεύουν το κλίμα εμπιστοσύνης και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Έσιο τέλος είχε υπόθεση ομηρείας στην Νίκαια, καθώς ο 49χρονος άνδρας πίστηκε από τον διαπραγματευτή και άφησε ελεύθερη τη σύζυγό του. Οι αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο διαμέρισμα της οδού Σοφοκλέως, όπου διαπιστώθηκε ότι ο δράστης δεν κατήχε τελικά οπλισμό. Το ζευγάρι, που σύμφωνα με πληροφορίες έχει ιστορικό ψυχιατρικών παθήσεων, μεταφέρεται με περιπολικό σε κλινική για νοσηλεία. Σοκ προκαλεί νέα απόπειρα γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. 38χρονος παραμόνευε στο δρόμο την 25χρονη πρώην σύντροφό του και αφού την απείλησε αρχικά τηλεφωνικά, τη στόχευσε με δίκανο και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της. Η κοπέλα γλίτωσε από θαύμα, ενώ ο δράστης διέφυγε προκαλώντας τροχαίο ατύχημα και τελικά συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται και ο πατέρας του, στον οποίο ανήκε νόμιμα το όπλο της επίθεσης. Τραγωδία σημειώθηκε στο Άγιον Όρος όταν ένας 52χρονος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων. Ο άτυχος άνδρας χειριζόταν εξκαφέα, ο οποίος κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Στο σημείο επιχείρησαν αμέσως 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τις Καριές, οι οποίοι εγκλώβησαν τον χειριστή χωρίς τις αισθήσεις του. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το ιατρείο της Καρνεάδου στον αποέχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Live News. Οι κατηγορούμενοι γιατροί χρέωναν τις πλασμαφαιρέσεις έως και 12.000 ευρώ, ενώ χρησιμοποιούσαν μηχανήματα κβαντικής βιοανάδρασης, υποσχόμενοι να κάνουν τούρμπο τους ασθενείς. Η έρευνα των αρχών εστιάζει πλέον στο κατά πόσο οι πανάκριβες αυτές θεραπείες είχαν το παραμικρό επιστημονικό έρισμα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την Τροχέα, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα αποκλειστεί πλήρως η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Δεν προτίθεται να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία η Ρωσία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Λαυρόφ απέρριψε το ενδεχόμενο παύσης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη θα την αξιοποιούσε για τον ανεφοδιασμό της Ουκρανίας με όπλα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει έτοιμος για μορατόριουμ στα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, εφόσον το ίδιο πράξει και η Ρωσία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιώδης, στην παραγωγή και στα μοντάζ η Σοφία Κανάκη. Στην αίθουσα σύνταξης η Λίνα Πέτκου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Τρίτη κυβερνητική θητεία θέτει ως στόχο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη των εκλογών του 27, όπως δήλωσε σε γεύμα με εκπροσώπους της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και την αμυντική θωράκιση της χώρας, στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία. Όπως είπε, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχθεί απειλές. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κατηγορούν την Άγκυρα ελληνικές διπλωματικές πηγές, απαντώντας σε προκλητική ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αφορμή το μήνυμα της Τουρκίας για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς, στην οποία γινόταν λόγος για σφαγές μουσουλμάνων. Αίσιο τέλος είχε υπόθεση ομήρειας στη Νίκαια, καθώς ο 49χρονος άνδρας πίστηκε από τον διαπραγματευτή και άφησε ελεύθερη τη σύζυγό του. Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ιστορικό ψυχιατρικών παθήσεων. Σοκ προκαλεί νέα απόπειρα ανθρωποκτονία στην Καλαμάτα. 38χρονος παραμόνευε στο δρόμο την 25χρονη πρώην σύντροφό του και αφού την απείλησε τηλεφωνικά, τη στόχευσε με δίκανο και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της. Η κοπέλα γλίτωσε από θαύμα. Τραγωδία στο Άγιο Όρος σήμερα, όταν 52χρονος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων. Ο άτυχος άνδρας χειριζόταν εξκαφέ, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βγήκε από την πορεία του. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Live News, οι κατηγορούμενοι γιατροί χρέωναν τις πλασματαφαιρέσεις έως και 12.000 ευρώ, ενώ χρησιμοποιούσαν μηχανήματα κβαντικής βιοανάδρασης, υποσχόμενοι να κάνουν τούρμπο τους ασθενείς. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να αποφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ελληνική πρόταση για την αξιοποίηση των εσόδων από τις μελλοντικές δημοπρασίες συχνοτήτων 6G. Η πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες προβλέπει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης φάσματος. Στη Δυτική Μακεδονία χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, δήλωσε από τη Φλόρινα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας σειρά έργων. Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Όλγα Γκάλι μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η έμπειρη δημοσιογράφος υπηρέτησε επί δεκαετίες στο ρεπορτάζ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στην Εφημερίδα Μακεδονία και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μεταξύ άλλων, με τον κλάδο να εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Από τις 11 έως και τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής θα αποκλειστεί πλήρως η ανατολική, εσωτερική, περιφερειακή και στα διορεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κίνηση θα διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών από τον αστικό ιστό και τη λεωφόρο Στρατού. Επίσημη πρόσκληση στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετέχει στη σύνοδο της G20 το Δεκέμβρη στο Μαϊάμι απευθυνάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πολιτικούς στριγμούς στη Γερμανία προκαλούν νέες δημοσκοπήσεις, με το 55% των πολιτών να ζητά την παρέτηση του καγκελαρίου Μέρτς. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τα θέματά μας και να ξεκινήσουμε καλησπερίζοντας στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Χρήστο Μπάτα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπάτα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αφορμή για την κουβέντα, την πρόσκληση που σας κάναμε, είναι η στροφή που έχουμε διαπιστώσει σε καυσόξυλα και πέλετ, μεταξύ άλλων, που κάνουν καταναλωτές λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα. Έχετε παρατηρήσει κι εσείς κάτι τέτοιο?
1: Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και τηλεφωνική και στο κατάστημά μας, στα καταστήματά μας γενικώς, και πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα και την άλλη θα έχουμε μεγάλες παραγγελίες. Μεγάλο αριθμό παραγγελιών.
0: Η εικόνα των τιμών φέτος πώς είναι στα στερεά καύσιμα, και το ρωτάω αυτό για να κάνουμε πάνω κάτω μια σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης ή και το αέριο, που είναι οι πιο οι άλλες δύο έτσι πιο συνηθισμένες μορφές, ναι.
1: Πολύ ωραία. Στην Αττική είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγαλύτερες οι τιμές, πολύ μεγαλύτερες οι τιμές, πάντα 30 ευρώ το κυβικό περίπου διαφορά από τη Βόρεια Ελλάδα. Λόγω των μεταφορικών και λόγω του πετρελαίου. Τώρα οι μεταφορείς βρήκαν την ευκαιρία και έχουν σηκώσει πάρα πολύ τα μεταφορικά. Μέσα στην Αθήνα, όπως και σε εσάς, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα ακόμα.
0: Ναι.
1: Οι καταναλωτές να έχουν μια εικόνα. Στην Αθήνα τα ξύλα πουλιώνται από 145 ευρώ το κυβικό, 140 ήταν πέρσι, 145 μέχρι 150 ευρώ το κυβικό φέτο.
0: Ναι.
1: 5 ευρώ έχουμε μια απόκληση. Η Θεσσαλονίκη έχει 30 ευρώ περίπου πιο χαμηλές τιμές.
0: Mm-hmm. Και στην...
1: Περιμένετε να σου πω, οι καταναλωτές δεν θα στραφούν στις προσφορές, δεν θα πηγαίνουν στις προσφορές, διότι πολλοί έχουν βγει, όπως σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δράττονται των ευκαιριών για να γίνουν, να κάνουν ορισμένες business εκ του πονηρού. Ως εκ τούτου δεν θα πάνε, πηγαίνουν στα καταστήματα της περιοχής τους που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους μια σχέση εμπιστοσύνης και θα πάρουν και τη σωστή ποσότητα και την ποιότητα. Εκεί κρίνονται οι δύο παράμετροι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για την αγορά των καυσόξυλων.
0: Όταν λέτε business, εννοείται ότι μπορεί να τους πουλήσουν προϊόν που δεν είναι ποιότητα. Εξηγήστε το μας λίγο αυτό.
1: Όταν ακούτε προσφορολογία και, ναι, και οι προσφορές είναι πολύ χαμηλές, δεν βγαίνουν, δηλαδή δεν βγαίνουν τα νούμερα για να πάρετε ένα αξιοπρεπές ποσό καυσόξυλων, δηλαδή σε ποσοστό 100% να είναι 70 πόντους κυβικούς δανειασμένο στο χώρο σας. Ό,τι είναι το χημικό το χίδιν, κατ' εντολή του Υπουργείου πουλάμε δύο τρόπους, το χίδιν και το συμβαχτό. Το χίδιν είναι 70 κυβική πόντι δανειασμένη στο χώρο σας. Το συμβαχτό είναι 90 κυβική πόντι και πάνω δανειασμένη στο χώρο. Αυτό λοιπόν είναι σημείο αναφοράς, είναι τα μέτρα του Υπουργείου. Εάν θα πάρουν από προσφορές, πολλές φορές, αντί να ακολουθείτε αυτός ο κανόνας, είναι τελείως διαφορετικά. Διαφορετική τελείωση τοποθέτηση των ξύλων, λιγότερα νούμερα, χειρότερη ποιότητα, σημαντικό η ποιότητα. Γιατί όπως ξέρετε, όσο καλύτερη ποιότητα είναι, τόσο στην ατμόσφαιρα διοχετεύονται ρήπη.

0: Δηλαδή ένα ξύλο που είναι στεγνό, περσινό, στεγνό και προφυλαγμένο από υγρασίες, να ξέρετε και όπως ξέρετε από τις έρευνες, γιατί εμείς εδώ στην Αθήνα με τον Δημόκριτο έχουμε πολύ καλές σχέσεις, όπως επίσης και με το Πολυτεχνείο για τις έρευνες που έχει κάνει με τους ρήπους. Και το ξύλο απλώς ρυπαίνει. Δεν είναι σαν τους υδρογονάνθρακες, οι οποίοι έχουν άλλες μορφές ρήπων.
1: Ναι, προλάβατε μια ερώτηση που ήθελα να σας κάνω πιο κάτω, αλλά μια που είμαστε σε αυτό το κομμάτι.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Να το συζητήσουμε, βεβαίως. Γιατί υπάρχουν κάποιες επικρίσεις για την εθαλομίχλη και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ειδικά στις μεγάλες πόλεις.
0: Εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα θέματα αυτά και σας λέω και με το Δημόκριτο όσον αφορά για την ραδινέργεια. Γιατί παλιά φέρνανε και ξύλα από την Βουλγαρία. Mm-hmm. Είχε κατακλειστεί η χώρα μας από βουλγάρικα ξύλα τα οποία και από ρουμάνικα και ουκρανέζικα που θυμόσαστε τότε με το Τσέρνομπιλ είχε τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό τα δέντρα τα είχαν πάρει. Εν πάση περιπτώσει για την οικονομία της συζήτησης δεν μας χρειάζεται να ασχοληθούμε. Δεν έχουν τα ξύλα τα ελληνικά ραδινεργά στοιχεία. Είναι ψαχμένα συνεχή χρόνια με το Δημόκριτο. Όσον αφορά με το Πολυτεχνείο, όταν το ξύλο είναι στεγνό και έχει υγρασία κάτω από το 15% δεν αφήνει ρήπους στην ατμόσφαιρα.
1: Mm-hmm. Κατανοητό. Τώρα επειδή είπατε ότι σιγά σιγά αρχίζει και...
0: Συγγνώμη,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Δεν θα καίει ο κόσμος, δεν καίει τώρα. Στην τα πρώτα χρόνια δεν είχαν φύσει τίποτα από παλέτες, από κρεβάτια, καίγανε όλα.
1: Ναι, ό,τι μπορούσε να καεί το καίγανε, θυμόμαστε.
0: Ακριβώς. Τώρα δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο κόσμος έχει άλλη παιδεία μέσα σε αυτά τα 5-6 χρόνια. Η παιδεία ως προς την καύση των καυσόξυλων είναι τεράστια. Έχουν μεγάλη, πολύ μεγάλη απόκληση από τότε.
1: Κύριε Μπάτα, έχει μεγάλη παιδεία. Ο κόσμος έχει και μεγάλη ανέχεια όμως και δεν έχει οικονομική άνεση. Και πολλές φορές καταφεύγει σε τέτοιες λύσεις.
0: Γι' αυτό μαζευτήκαμε να μην ξεκονσούμε τις τιμές των ξύλων ή μη μόνο να βάλουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 5-10 ευρώ, στη διαφορά της τοποθέτησης. Γιατί τα εργατικά, όπως ξέρετε, ειδικά με το εργάνι, έχουν πάει στα ύψη.
1: Mm-hmm. Τώρα, overall, να το πούμε, ένας που έχει στο σπίτι του, που χρησιμοποιεί καυσόξυλα ή πέλετ ή οτιδήποτε άλλο τέτοιης μορφής, είναι πιο οικονομικό από κάποιον που χρησιμοποιεί πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό έχει γίνει και όταν ήταν και σε πιο φθηνό το πετρέλαιο. Είμαστε πολύ πιο φθηνοί σαν κλάδος θέρμανσης. Γι' αυτό και λέμε επίσης στην πολιτεία, να μην το ξεχάσουμε αυτό, ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί και να δοθεί και στους, γιατί υπάρχουν οικονομικά ασθενέστεροι άνθρωποι οι οποίοι θερμαίνονται μόνο με ξύλο, δεν είναι κέφι μόνο το σωρισμένους, είναι αυτή καθεαυτή η βασική τους θέρμανση και οι οποίοι δεν έχουν τα οικονομικά κριτήρια να πάρουν επιδότηση, αλλά νομίζω ότι θα το συμπεριλάβει η κυβέρνηση. Το είχαν μόνο για χωριά κάτω από 5.000 κατοίκους.
1: Mm-hmm. Και σε σχέση με πέρσι είπατε ότι προσπαθείτε να συγκρατηθείτε στις τιμές και να μην είναι μεγάλη διαφορά.
0: 5 ευρώ το κυβικό, από πέρσι έχουμε μια πικρή απόκληση.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο ακόμα δεν έχει μπει και όλα. Θα το βάλουμε από την 1η Οκτωβρίου όσοι το βάλουμε. Γιατί mm-hmm. έχουμε αποθέματα περσινά.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς φέτο αγοράσαμε πάρα πολλά, πολύ ακριβά. Οι χοντρέμποροι, παρόλο και κάνουν και αυτοί πολύ μεγάλες προσπάθειες να συγκρατήσουν τις τιμές λόγω του πετρελαίου, έχουν αυτή την. Γιατί και έχουν στο δάσος να κόψουν, όπως αντιλαμβάνεστε, να τα μεταφέρουν από το δάσος στον ξυλόδρομο, από τον ξυλόδρομο να μετρήσει το δασαρχείο, να το φέρουν σε εγκαταστάσεις, να το κόψουν και από τα γρεβενά που συνήθως γίνεται η μεγαλύτερη διακίνηση των ξυλών προς Αθήνα ή προς Θεσσαλονίκη, από εκεί να το φέρουν με τα φορτηγά τους κάτω. Ναι. Και αυτοί έχουν τα δικά τους κόστη.
1: Κατανοητό. Σας το ρωτώ αυτό για τις τιμές, γιατί ακόμα είναι ξεκίνημα του χειμώνα και προβλέπεται ένας δύσκολος χειμώνας. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει σταθεροποιηθεί και ενδέχεται το κόστος της ενέργειας να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Με την έννοια ότι προχωρώντας ο χειμώνας, ίσως αναγκαστείτε και εσείς, αν αυτό που λέμε δεν βγαίνετε, να αυξήσετε τις τιμές.
0: Όχι. ήδη τα μαγαζιά μας είναι φορτωμένα με καλοκαιρινές τιμές και θα τα κρατήσουμε. Εάν τώρα υπάρχει τόση ζήτηση, η οποία θα φύγουν τα παλιά αποθέματα, αυτό σας το εγγυώμαι εγώ από πλευράς Αθήνας. Mm-hmm. Θα φύγουν τα αποθέματα αυτά περίπου μέχρι τα Χριστούγεννα. Από εκεί και πέρα ότι θα υπάρχει μια αύξηση το 10 ευρώ, 15 ευρώ το κυβικό, δεν αλλοιώνει την εικόνα ότι είναι φτηνό το καύσιμο του ξύλου. Και αυτό, ναι, αν θα γίνει ερωτηματικό, γιατί μπορεί να μην γίνει.
1: Ναι, τα πράγματα δεν έχουν σταθεροποιηθεί, οπότε είναι όλα με ένα ερωτηματικό. Το κόστος μεταφορών, επειδή αναφερθήκατε στο κόστος μεταφοράς, ενδέχεται η τιμή της φεζίνης δεν μπορεί να πει. Ακριβώς. Γι' αυτό σας έκανα την ερώτηση. Τώρα,
0: λέω ψυχραιμία στον καταναλωτικό κοινό, στο δικό μας, διότι βλέπετε ότι υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή και ο κόσμος, επειδή σκέφτεται πώς θα ζεσταθεί και επειδή θα έρθει και ένας χειμώνας, έχουμε δύο βαριά κρύα από ό,τι λένε και τα ξένα site, δύο περίοδοι που οποίο θα είναι ευξημένα τα χαμηλές θερμοκρασίες, έχουν αναστατωθεί. Με αποτέλεσμα εφοδιάζονται. Να, ψυχραιμία, υπάρχουν επάρκειες, υπάρχει το προσωπικό το οποίο θα εξυπηρετηθούν, όλα καλά θα πάνε, χωρίς κανένα άγχος.
1: Αυτό, με αυτή την ερώτηση ήθελα να κλείσω και το θέμα της επάρκειας. Λέτε ότι δεν υπάρχει ανησυχία λόγω αυξημένης ζήτησης, ενδεχομένως μήπως έχουμε προβλήματα στη διάρκεια του χειμώνα. Λέτε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
0: Δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα τα μαγαζιά είναι εφοδιασμένα με επάρκεια προϊόντος, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Όπως δεν θα έχουμε και πρόβλημα στις τιμές, θα κρατηθούν οι τιμές όσο μπορούμε χαμηλά.
1: Μακάρι, κύριε Μπάτα,
0: όσον
1: γιατί...
0: Όσον αφορά για το πέλετ, μισό λεπτό, ναι, ναι, και ένα θέμα για το πέλετ.
1: Βεβαίως.
0: Να μην το αφήσουμε και αυτό ανοιχτό. Λοιπόν, το πέλετ έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες από ελληνικές επιχειρήσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα προδιαγραφών, το Α1N+, το οποίο πρέπει να είναι... για να έχουν τους συγκεκριμένους ρήπους αφενός και αφετέρου την ποιότητα, έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για τις σόμπες, γιατί οι καυσίνες οι μεγάλοι και είναι οτιδήποτε, οι σόμπες έχουν μια ιδιομορφία, οι κοχλίες τους δεν μπορούν να πάρουν οποιοδήποτε πέλετ, θέλουν να είναι πιστοποιημένο με Α1N+. Τίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες από ελληνικές εταιρείες, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν θέλω να, γιατί μπορεί να μην επιτρέπεται να πούμε για τις επιχειρήσεις ποιοι είναι, γιατί είναι μεγάλες τις επιχειρήσεις, ναι, και κάνουν μεγάλες επενδύσεις για να ανταγωνιστούν τις αγωγές, τους εισαγωγείς. Οι μεγαλύτερες εισαγωγείς είναι στη Ρουμανία και στην Ουκρανία. Λόγω του πολέμου, τώρα έχει ηρεμήσει λίγο ο πόλεμος, αυξήθηκε πάρα πολύ το πέλετ. Με αποτέλεσμα οι καταναλωτές που είχαν κάνει επενδύσεις, άλλοι μεγάλες, άλλες μικρότερες επενδύσεις, ναι, απογοητευτήκανε και βγάλανε πάλι τα πέλετ, τις σόμπες πέλετ και τους καυστήρες γενικότερα και ασχοληθήκανε πάλι με τις άλλες μορφές ενέργειας. Τώρα ξαναγυρίζουν δειλά-δειλά, γιατί το πέλετ είναι μια πολύ καλή και αποδοτικότατη μορφή. Είναι σε χαμηλά επίπεδα, δηλαδή πέρσι, για να πούμε συγκεκριμένοι, πέρσι αγοράσανε ο κόσμος με 7 ευρώ έως 7,5 το σακί το 15 κιλό, Α1N+ λέω πάντα, φέτος θα το πάρουν 1 ευρώ επάνω, γύρω στα 8 έως 8,5 ευρώ.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μπάτα, για τα όσα μας είπατε, που ήταν πολύ χρήσιμα.
0: Πριν κλείσετε, ναι, προσοχή στους καταναλωτές, ψυχραιμία και να ψάχνουν τι αγοράζουν. Εκεί γίνεται όλη η ζημιά.
1: Αυτό είναι βασικό που λέτε, αλλά απ' την άλλη όταν υπάρχει ένδυα, όταν δεν υπάρχει μεγάλος προϋπολογισμός και υπάρχουν και άλλες τρύπες που πρέπει να καλυφθούν, ο καθένας κόβει από όπου μπορεί. Βέβαια, συνήθως όταν κόβεις είναι σε βάρος της ποιότητας. Αυτό με όλους τους τρόπους που μας είπατε. Αλλά ο καθένας κάνει τα κουμάντα του. Εσείς πάντως μας είπατε τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές.
0: Μπορεί να το ελέγξει πάντως.
1: Ωραία.
0: Μπορεί να το ελέγξει. Και για την ποιότητα των ξύλων, να βλέπει τι αγοράζει αφενός και αφετέρου, μέχρι να αποκτήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, να πηγαίνει σε συγκεκριμένα καταστήματα την ώρα που φορτώνονται τα ξύλα. Ένα είναι το κρατούμενο. Και δεύτερον, με το κυβικό δεν μπορεί κανείς να σε κλέψει ούτε 5 ξύλα. Στο κίνδυνο είναι 70 κυβική πόντι και πάνω, στο στιβακτό 90 κυβική πόντι και πάνω. Mm-hmm. Τέλος, τα έχουμε πει όλα τώρα.
1: Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μπάντα. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ό,τι θέλετε είμαι κοντά σας.
1: Βεβαίως. Κάτι μου λέει ότι θα ξαναχρειαστούμε την βοήθειά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γιατί όχι μόνο ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Καλό βράδυ σας εύχομαι. Να είστε
0: καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας. Αυτός ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Χρήστος Μπάτας, που μας μίλησε για τη στροφή αυτή που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα σε καυσόξυλα, πέλετ και τέτοιου είδους μορφές ενέργειας από τους καταναλωτές, λόγω βέβαια της αύξησης στις τιμές των καυσίμων, το ενεργειακό θέμα που είναι ίσως το πιο σοβαρό θέμα στην συγκεκριμένη στιγμή. Και το κακό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσα τουλάχιστον μια αίσια, ένα αίσιο τέλος, μια λύση στο θέμα αυτό, καθώς η κατάσταση στην Μέση Ανατολή παραμένει έκρηφνη. Να πάμε τώρα στον πρόεδρο του Συνδέσμου Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης Βόρειο Ελλάδος, τον κύριο Κωνσταντίνο Σπανουδάκη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Σπανουδάκη.
2: Καλησπέρα σας και τους ακρότες.
1: Λοιπόν, είμαστε σε μια περίοδο που το κόστος της ενέργειας απασχολεί κάθε νοικοκυριό. Δεν έχει ξεκινήσει ο χειμώνας τα κρύα ακόμα, αλλά είμαστε πρώτων πυλών. Από την εμπειρία σας θα ήθελα να μου πείτε στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στην περιοχή μας, για τη θέρμανση του κόσμου, τι μορφή επιλέγει. Έχουμε το φυσικό αέριο, πετρέλαιο, έχουμε τα στερεά καύσιμα για τα οποία μιλούσαμε πριν από λίγο.
2: Η μεγαλύτερη πλειονότητα του κόσμου είναι συνδεμένο ήδη στο φυσικό αέριο, ειδικά τουλάχιστον στο νομό Θεσσαλονίκης, που σε όλα τα μέρη και σχεδόν σε όλες τις κοινότητες παλιές και στα χωριά έχει πάει. Έχει τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο. Mm-hmm. Αυτά όμως υπάρχει και κόσμος που ακόμα έχει μείνει στο πετρέλαιο, από εκεί συγκεκριμένα που δεν περνάνε ακόμα δίκτυα φυσικού αερίου.
1: Που είναι λίγες περιοχές αυτές.
2: Πολύ λίγες, ναι, εννοείται. Βέβαια επιλέγει ο κόσμος και σε κλιματισμό έχει πάει και στις αντλίες θερμότητας. Τα στερεά καύσιμα πιστεύω ότι έχουν υποχωρήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια.
1: Mm-hmm. Πάμε τώρα στο θέμα της συντήρησης που είναι και η ειδικότητά σας. Κάνει ο κόσμος, συντηρεί τους καυστήρες, όλα αυτά τα συστήματα, γιατί στο κόστος θέρμανσης συνυπολογίζεται και μια συντήρηση.
2: Σαφέστατα συνυπολογίζεται, αλλά θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ένα συντηρημένο μηχάνημα μπορεί να προσφέρει μια οικονομία μέχρι 30-35%. Mm-hmm. Άρα το κέρδος σου θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της συντήρησης. Επίσης, ελαχιστοποιεί τα τυχόν προβλήματα που θα υπάρξουν μέχρι σεζόν. Δεν θέλω να το πάμε και να μιλήσουμε ότι σαφέστατα θα έχει και την μέγιστη ασφάλεια στο δίκτυό του. Ο κόσμος έχει λίγο παρεξηγημένη. Καταρχήν θα πρέπει να ξέρει ότι η συντήρηση είναι υποχρεωτική, δεν είναι προαιρετική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτική από τον νόμο και μάλιστα υπάρχουν και κυρώσεις. Κυρώσεις υπάρχουν βέβαια και να γίνεται η συντήρηση από έναν αδειοδοτημένο και πιστοποιημένο τεχνικό, ο οποίος θα κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει και θα δώσει τα έγγραφα τα οποία ορίζει η νομοθεσία, τα οποία είναι ένα φύλλο καυσταερίων, δηλαδή η κάρτα καυσταερίων, που εκεί πέρα αναφέρονται όλοι οι ρήποι του μηχανήματος και τυχόν παρατηρήσεις τις οποίες έχει ο τεχνικός και προτείνει στον ιδιοκτήτη διαχειριστή τυχόν παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να λειτουργεί το σύστημά του σωστά ή και ακόμα καλύτερα και οικονομικά. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες παρατηρήσεις που καθημερινά δηλαδή βρίσκουμε σε διάφορες εγκαταστάσεις και προτείνουμε στον κόσμο να τις διορθώσει ή να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια. Επίσης, μετά από μια συντήρηση, εκδίδουμε και μια δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών, mm-hmm. η οποία συνοδεύεται από μια ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης, η οποία θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος και να τη ζητάει. Είναι οτιδήποτε εργασία κάνει κάποιος τεχνικός σε μια κατοικία, με το που θα φύγει, στην ουσία είναι ασφαλισμένη αυτή η εργασία για οποιοδήποτε πρόβλημα γίνει. Ιδιαίτερα η δικιά μας ειδικότητα έχει τη βαρύτητα των ιατρών, γιατί αν εμείς κάνουμε κάτι λάθος, ένα τεχνικός ή πολύ απλά τοποθετήσουμε ένα ελαττωματικό ανταλλακτικό, δυστυχώς δεν θα πλημμυρίσει το σπίτι, μπορεί να πάρει φωτιά μια κατοικία.
1: Ναι.
2: Άρα ο κόσμος θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός από ποιον επιλέγει και θα πρέπει να ζητάει τα νόμιμα έγκρα από αυτά τα οποία ορίζει η νομοθεσία.
1: Για να το υπογραμμίσετε αυτό, υποθέτω ότι έχετε βρει, αντιμετωπίσει τέτοια κρούσματα τεχνικών σε εισαγωγικά που δεν είναι πιστοποιημένοι και έχουν εξαπατήσει άλλο κάποιους καταναλωτές.
2: Λυπάμαι που θα το πω, αλλά με πραγματικά νούμερα περίπου το 70% είναι παράνομη η εργασία έξω από αυτούς που πραγματοποιούν οι συντηρήσεις.
1: Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό εμείς το γνωρίζουμε γιατί σαν επαγγελματικό σωματείο που είμαστε, το επαγγελματικό σωματείο είναι Βορείου Ελλάδος. Το βρίσκουμε δηλαδή με τα φύλακα σφαιρίων τα οποία προμηθεύουμε τα μέλη μας και γνωρίζουμε και πόσες εγκαταστάσεις υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι βγαίνει το νούμερο αυτό και καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μας έρχονται πάρα πολλά mail και ενημερώσεις από κόσμο δυσαρεστημένο που είτε τον γελάσανε, είτε έγινε υπερκοστολογήσεις, είτε τους αλλάξανε το μηχάνημα χωρίς τον παραμικρό λόγο. Γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα και μπορούμε να τα πούμε με σιγουριά.
1: Άρα χρειάζεται πολύ προσοχή στο ποιον θα επιλέξουν για να κάνει είτε τον έλεγχο, είτε να διορθώσει μια βλάβη, είτε οτιδήποτε άλλο, έτσι.
2: Σαφέστατα. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, εν μέρη αλλά μόνο στο φυσικό αέριο, υπάρχει και ένας έλεγχος από την εταιρεία αερίου, από την ΕΝΑΟΝ, το διαχειριστήριο, ο οποίος πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους και ζητάει όλα αυτά τα έγγραφα. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς αυτό γίνεται μόνο για το φυσικό αέριο, δεν γίνεται για το πετρέλαιο και δεν γίνεται και για το υγραέριο που το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια μάλλον, πιστεύω έχετε ακούσει για κάποια προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Κάποια ατυχήματα και πολλές φορές με νεκρούς δυστυχώς.
1: Ναι, είναι αρκετά επικίνδυνο. Πότε, κάθε πότε πρέπει να γίνεται έλεγχος, κύριε Σπανουδάκη, και ποια είναι η κατάλληλη περίοδος για να το κάνει κανείς?
2: Η συντήρηση του Λέβητα για εγκαταστάσεις μέχρι 400 κιλοβάτ, δηλαδή για τα ατομικά θα πούμε σε μια κατοικία, υποχρεωτικά γίνεται μια φορά το χρόνο. Στους Λέβητες αερίου, επειδή αυτός ο Λέβητας είναι μια οικοσκευή στην ουσία, η οποία δουλεύει αρκετές ώρες, γιατί δουλεύει και το καλοκαίρι για το ζεστό νερό. Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου. Μόλις κλείσει δηλαδή ο χρόνος λειτουργία, να το πω έτσι απλά. Γιατί μια συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί την πρώτη φορά το Φεβρουάριο, το Μάρτιο. Την επόμενη χρονιά, τον Μάρτιο, καλό είναι να γίνει η συντήρησή του.
1: Μάλιστα.
2: Θα φύγουμε δηλαδή από αυτό που είχαμε με το πετρέλαιο, ότι όλοι πέφταν, όλοι οι πελάτες αρχίσαν και παίρναν τα τηλέφωνα τον Οκτώβριο. Λίγο
1: θυμάμαι, γι' αυτό σας ρώτησα, ναι.
2: Ναι, όχι, αυτό δεν υπάρχει. Ειδικά στο φυσικό αέριο μπορεί να γίνει μία φορά το χρόνο, όποτε κλείνει ο χρόνος που έγινε η ενεργοποίηση ή έγινε η τελευταία συντήρηση.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι καλυφθήκαμε, μας καλύψατε με αυτά που επισημάνατε, κύριε Σπανουδάκη, και να υπογραμμίσουμε ακόμα μία φορά το θέμα των πιστοποιημένων τεχνικών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ασφάλεια, έτσι.
2: Ασφάλεια, οικονομία.
1: Και για την οικονομία.
2: Τις τελευταίες στιγμές, λόγω του καυσίμου, πραγματικά η οικονομία είναι το α και το ω.
1: Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σπανουδάκη, που ήσταν μαζί μας.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Θα γυρίσουμε σελίδα. Θα πάμε στις ασφαλτοστρώσεις που γίνονται στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Εδώ και πολύ καιρό, βέβαια, όλο αυτό το διάστημα, και υπάρχει και συνέχεια. Για το θέμα αυτό μίλησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Κεντρικού Δήμου, πρόδρομος Νικηφορίδης.
3: Και οι δρόμοι είναι πάρα πολλοί. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει 1630 δρόμους. Είναι πολλοί. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ότι είναι ξεχασμένοι, είναι και βασανισμένοι από τις οπτικές ίνες και τα διάφορα έργα που γίνονται. Οπότε δεν είναι μόνο ο χρόνος, δηλαδή είναι και τα βασανιστήρια των οπτικών ινών που έχουν καταστρέψει τους δρόμους και που τους έχουν κάνει πολύ επικίνδυνους.
4: Τώρα, το πρόγραμμα, όπως είπαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη. Πότε θα ολοκληρωθεί, τι διάστημα θα βλέπουμε τα συνεργεία να βρίσκονται στους δρόμους?
3: Ναι, το πρόγραμμα είναι το εξής. Υπάρχουν τρεις εργολαβίες ενεργές, 2 συν 2 συν 3 εκατομμύρια. Αφορούν όλες τις δημοτικές κοινότητες. και αφορούν κυρίως μικρούς δρόμους,
4: ναι,
3: και όχι κύριες αρτηρίες. Δημοπρατείται τώρα ένα άλλο μεγάλο έργο που στο σύνολό του ξεπερνάει τις τρεις προηγούμενες εργολαβίες.
4: Ναι.
3: Αυτό το έργο αφορά στην ασφαλτόστρωση της Βασιλής Σόλγας, της Παπαναστασίου, της Κωνσταντινού Καραμαλή, Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι δηλαδή η μεγάλη δρόμη της Θεσσαλονίκης που θα ασφαλτοστρωθούν. Είναι λίγοι σε σχέση με όλους τους άλλους, αλλά είναι πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλη έκταση και μεγάλο κόστος. Και θα ακολουθήσει ακόμα μία εργολαβία που θα αφορά την Μίκη Θεοδωράκη, την Μοναστηρίου, την Εγνατία. Άρα αυτή την διετία θα φανταστείτε ότι θα περίπου 20 εκατομμύρια θα είναι ο προϋπολογισμός των ασφαλτοστρώσεων.
4: Ναι.
1: FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, είναι η βραδινή ώρα ενημέρωση και να γυρίσουμε και πάλι σελίδα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, τον κύριο Κώστα Χαϊδούτη. Καλησπέρα σας, κύριε Χαϊδούτη.
5: Καλησπέρα, κύριε Λουτσιούδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε για άλλη μια φορά στο κάλεσμά μας. Να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας. Αφορμή για τη σημερινή κουβέντα, τα τελευταία στοιχεία από τον ΟΣΑ, σύμφωνα με τα οποία οι νέοι σε όλη την Ευρώπη δυσκολεύονται πάρα πολύ να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Και όταν λέμε νέοι, ένας άνθρωπος γύρω στα από την ηλικία των 30 μέχρι την ηλικία των 40, να το πούμε χοντρά-χοντρά, είναι μια ηλικία που θεωρητικά θα πρέπει να έχει αποκατασταθεί επαγγελματικά με κάποιο τρόπο, να έχει βρει αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή του, να έχει ενδεχομένως και μια αποταμίευση, ίσως να πάρει και κάποιο στεγαστικό δάνειο και να αγοράσει ένα σπίτι. Τα ποσοστά πέφτουν πάρα πολύ και στη χώρα μας. Είναι μία από τις χώρες η οποία είχε πολύ μεγάλη πτώση στο θέμα αυτό. Θα ήθελα έτσι ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, κύριε Χαϊδούτη.
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς, όπως πολύ σωστά λέτε και το παρατηρεί και ο ΣΑΜ, που αγγίζει όλη την Ευρώπη και όχι μόνο τη χώρα μας, και διαβάζοντας και την έρευνα παρατήρησα ότι απαντάται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, απλά σε άλλες χώρες λιγότερο, σε άλλες περισσότερο. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Στη χώρα μας, να θυμίσω, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν το υψηλότερο στην Ευρώπη, mm-hmm, ανέρχονταν σε ποσοστό περίπου γύρω στο 85%. Και ασφαλώς η ιδιοκατοίκηση και η μορφή της ιδιοκτησίας στη χώρα μας διαφέρει από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν έχει την ίδια μορφή. Και λέω δυστυχώς, γιατί τα τελευταία χρόνια μετά την οικονομική κρίση, σταδιακά το ποσοστό αυτό εδώ μειώθηκε, γιατί η μεγάλη μερίδα ιδιοκτητών ακινήτων, νοικοκυρέων, μέσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζανε τότε με την υψηλή φορολόγηση, να μην κάνουμε flashback σε όλα αυτή εδώ, ναι, τα λιβερά, ναι, χρόνια, πολλοί άνθρωποι οδηγήθηκαν χωρίς πραγματικά να το θέλουν, στην εκποίηση σε εξευτελιστικές τιμές ακινήτων τους, μόνο και μόνο για να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα αυτό το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης στο οποίο αναφερθήκαμε αυτή τη στιγμή να είναι μικρότερο. Εντάξει. Σήμερα που τα πράγματα έχουν βελτιωθεί, αυτό το ποσοστό δεν μπορεί να, δηλαδή το κενό που δημιουργήθηκε δεν μπορεί να ανακαμφθεί τόσο εύκολα, γιατί καλώς ή κακώς όλοι προσπαθούν σιγά σιγά να ορθοποδήσουν μετά από όλη εκείνη την κατρακύλα που πήρε, να το πω έτσι ας μου επιτραπεί η έκφραση, η οικονομία, ναι, και οι δυνατότητες του καθενός. Σήμερα με το ύψος των μισθών που έχουμε, έχω να παρατηρήσω το εξής, ότι στη χώρα μας οι τιμές των ακινήτων είναι χαμηλότερες από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πικρή αλήθεια, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ ποιες είναι οι αξίες των ακινήτων σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και ποιες είναι εδώ, και όχι μόνο οι αξίες των ακινήτων αν θέλει κάποιος να αποκτήσει ένα ακίνητο, ακόμη και οι αξίες και οι τιμές των μισθωμάτων είναι πολύ υψηλότερες από αυτές τις ελληνικές, οι οποίες κατά γενική ομολογία είναι αρκετά υψηλές αυτή τη στιγμή.
1: Είναι χαμηλότερες από την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι πολύ πιο αυξημένες βέβαια από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι,
5: για τη χώρα μας. Είναι πιο αυξημένες, γιατί ξέρετε κάτι, την εποχή της κρίσης, θυμάστε πάρα πολύ καλά, δεν υπήρξε πώς το λένε, μισθωτική σχέση, να το πω έτσι πολύ απλά, η οποία δεν υπέστη κούρεμα της τάξης και κάτω από το 50%.
1: Ναι. Πολλά παίζουν
5: με
1: ρόλο,
5: αποτέλεσμα,
1: ναι, ναι.
5: Με αποτέλεσμα, σήμερα, μετά από 15 χρόνια περίπου, ας το πω, που προσπαθεί ο κόσμος λίγο να συνέλθει, και δεν είναι 15, είναι λιγότερα, είναι λογικό να επιχειρείται να γίνεται μια βελτίωση και μια διόρθωση στις τιμές του παρελθόντος, και πάντοτε σε συνάρτηση και με τα δεδομένα των συνανθρώπων μας, της κοινωνίας. Γιατί δεδομένου ότι οι μισθοί είναι χαμηλοί, δεν μπορούν όλα να είναι στο Θεό.
1: Αλλά εκεί ήθελα, σίγουρα, αυτό ήθελα να υπογραμμίσω ακριβώς.
5: Σίγουρα, αλλά βλέπετε όμως ότι δυστυχώς υπάρχουν και λόγοι που οδηγούν στο ότι σήμερα υπάρχει όλη αυτή εδώ η τάση, γιατί το στεγαστικό είναι ένα πρόβλημα δεδομένο και αδιαμφισβήτητο. Ωραία. Αλλά έχει αλλάξει όμως και η μορφή της κοινωνίας μας.
1: Σωστά.
5: Δηλαδή, στο παρελθόν ήταν οι οικογένειες, παρέμεναν όλοι μαζί σε ένα ακίνητο και η οικογένεια μίκραινε ή άλλαζε μορφή όταν τα παιδιά μεγάλωναν, αποκτούσαν τους βαθμούς σας, κάναν τις δικές τους οικογένειες. Σήμερα όμως έχουν αυξηθεί οι μονοπρόσωπες, να το πω έτσι, μορφές οικογενειών. Τα διαζύγια έχουν αυξηθεί και τα σπίτια τα οποία κατοικούνται πλέον κατοικούνται από ένα άτομο. Δεν κατοικούνται από 2, 3, 5.
1: Ναι, έτσι είναι.
5: Υπάρχει αντίρρηση σε αυτό?
1: Όχι, δεν είναι καμία.
5: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η ανάγκη λοιπόν εξέβρεσης στέγης και η αδυναμία εξέβρεσης στέγης είναι συνάρτηση από το γεγονότος ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και τα σπίτια που υπάρχουν δεν φτάνουν, γιατί υπάρχει και μια κατηγορία ιδιοκτητών οι οποίοι για πολλούς και διαφόρους λόγους τα έχουν, επιλέγουν και τα έχουν κλειστά. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στην περίοδο της κρίσης και η ανοικοδόμηση είχε παγώσει και τώρα σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια αρχίζει πάλι να υπάρχει έτσι ένα κύμα που βλέπουμε και αναφερόμενοι εδώ στην πόλη μας και κυρίως προς την ανατολική πλευρά της πόλης βλέπουμε ξανά να σηκώνονται κάποια συγκροτήματα κατοικιών, γιατί εννοείται η ζωή δεν σταματάει ποτέ και πρέπει η οικονομία πάντοτε να κινείται. Έτσι δεν είναι?
1: Ο πληθυσμός αυξάνεται, έτσι είναι, ναι.
5: Ναι, το αυξάνεται είναι λίγο σχετικό, γιατί το δημογραφικό άλλα λέει. Τα ευρήματα λένε ότι δεν έχουμε αυξήσεις, αλλά θέλω να πω ότι αυτοί όμως όλοι οι παράγοντες κατατείνουν στο ότι σήμερα υπάρχει αυτή η δυσκολία η οποία είναι αδιαφυσβήτητη. Ξέρετε όμως γιατί γίνεται η σύγκριση και νομίζω με αυτό να κλείσω γιατί σας έχω πάρει και λίγο.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε.
5: Είναι ότι πριν την περίοδο της κρίσης και οι τράπεζες μοιράζανε στην κυριολεξία στεγαστικά δάνεια και πάσης άλλης μορφής δανεισμό χωρίς όχι ελέγχους, αδιάκριτα.
1: Για πλάκα, απλά έπαιρνε ένα τηλέφωνο και είχε εγκριθεί το δάνειο πριν το ζητήσει σχεδόν.
5: Είχε το δάνειο για τις διακοπές, είχε το δάνειο για τα Χριστούγεννα, για το Πάσχα, για οτιδήποτε. Λοιπόν, και τότε όλα ήταν πάρα πολύ όμορφα και ο καθένας αγόραζε ό,τι μπορούσε και ό,τι ήθελε. Μετά όμως από το 20 και μετά και με όλα αυτά τις κρίσεις που διαδέχονται η μία την άλλη, η οικονομική, η υγειονομική, η ενεργειακή και δεν ξέρουμε τι άλλο θα επακολουθήσει, εντάξει, λοιπόν, και εύχομαι να μην επακολουθήσει κάτι, λοιπόν, και με την αύξηση των επιτοκίων ο δανεισμός αυτή τη στιγμή δεν έχει τη μορφή που είχε στο παρελθόν και είναι πιο δυσχερής. Να θυμίσω ότι μέσα στην εποχή της κρίσης δεν έπαιρνε κανένας δάνειο. Ναι. Η τράπεζα πήγαινε όσα χέγγια γεννήχες, όσο φερέγγιος και αν ήσουν, σε γύριζε ανάποδα για να σου δώσει ένα ελάχιστο ποσό για να μπορείς να ανταποκριθείς. Και μιλάμε για ανθρώπους.

0: μόνο και μόνο για να μπορέσουν να βοηθηθούν, γιατί σίγουρα δεν μπορούν απευθείας από μόνο τους με τον τραπεζικό δανεισμό.
1: Ναι, εγώ κλείνοντας, κύριε Χαϊδού, συμφωνώ με αυτά που είπατε. Αν και βέβαια για τα προγράμματα αυτά, ειδικά για το ανακαίνιση και για το σπίτι μου, δεν ξέρω κατά πόσο είχαν επιτυχία τελικά. Η ανακαίνιση δεν είχε μεγάλη προφητικότητα.
0: Δεν είχαν. Γιατί είναι, είναι τόσο χαμηλά τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Είναι, που αποκλείουν πάρα πολύ κόσμο.
0: Γι' αυτό δεν υπήρξε ανταπόκριση, και ακριβώς πάρα πολλοί που θέλουν και μέχρι ένα σημείο μπορούν, δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα. Mm-hmm. Και εκ των πραγμάτων αποκλείονται, και γι' αυτό είμαστε και σε αυτή τη μορφή, δηλαδή να υπάρχουν κάποια κίνητα τα οποία χρήζουν ανακαίνηση και δεν πέφτουν στην αγορά.
1: Συμπερασματικά και κλείνοντας, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, νομίζω ότι έχει αλλάξει το μοντέλο αυτό της ιδιοκατοίκησης που είχαμε παλιά εμείς από τους γονείς μας, να έχεις ένα σπίτι κτλ. Οι νέοι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν αυτό τον καημό να αγοράσουν ένα σπίτι να έχουν. Είναι στο ενίκιο, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν σπίτι. Πολύ μεγάλη ευκολία αλλάζουν σπίτι. Δηλαδή αυτή η νοοτροπία του να έχω ένα δικό μου σπίτι, νομίζω ότι τουλάχιστον τα νέα παιδιά δεν την έχουν.
0: Νομίζω, ξέρετε, γιατί μάλλον θα διαφωνήσω μαζί σας, συγχωρέστε μου, απλά θα οδηγηθούν σε αυτή την απόφαση με πιο αργούς ρυθμούς και αργότερα σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τίθενται άλλες προτεραιότητες, βλέπουμε ότι και οι ολοκληρώσεις των σχέσεων, οι γάμοι κτλ. Καθυστερούν, γιατί έχουν άλλους βηματισμούς, άλλες προτεραιότητες, και η απόκτηση του σπιτιού ίσως είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει όταν κάποιος είναι μεσήλικας.
1: Ναι, και ίσως και είναι και πιο δύσκολα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι πολύ πιο δύσκολη συνθήκη σήμερα, δεν πρέπει να αγοράσει τόσο εύκολα
0: σίγουρα
1: σπίτι.
0: Είναι, σίγουρα, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι και η πρώτη προτεραιότητα. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνούμε και την εξής παράμετρο, ότι πάρα πολλοί επιλέγουν και δεν αγοράζουν σπίτι και διατηρούν στην κατοχή τους αυτά τα οποία κληρονομούν.
1: Ναι, και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
0: Δηλαδή δεν έχουν την ανάγκη κατ' επέκταση να αγοράσουν κάποιο σπίτι, γιατί έχουν κληρονομήσει κάτι από τους γονείς και αυτό το σπίτι με τον άνθρωπο τρόπο θα το ανακαινήσουν, ούτως ώστε
1: αυτό που ζουν τώρα, τουλάχιστον
0: να αξιοποιηθεί.
1: Ναι, εμείς ανήκουμε σε μια γενιά που οι γονείς μας άφησαν ένα σπίτι. Τώρα τα παιδιά, τα νέα δεν νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν αυτό. Και αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα όμως.
0: Ναι. Νομίζω αυτή θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, ένα επόμενο βράδυ.
1: Έτσι.
0: Σας ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Εγώ, καλό σας βράδυ. Καλή νύχτα. Γεια σας.
1: Αυτά και με το στεγαστικό, και να καλησπέρισουμε στο στούντιο τη Λίνα Πέτκου.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Να δούμε για τα νέα περιστατικά. Είχαμε σήμερα έκρηξη περιστατικών έμφυλης
2: βίας.
1: Σήμερα
2: θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια άσχημη Τετάρτη. Μόνο έτσι θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω τη σημερινή μέρα. Είχαμε αρκετά περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Μια ανοιχτή πληγή που αιμορραγεί καθημερινά, θα μπορούσαμε να πούμε. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. 15 γυναικοκτονίες μετράμε επίσημα στην Ελλάδα μέχρι τον Σεπτέμβριο που διανύουμε.
1: Για φέτος μόνο.
2: Αν το σκεφτούμε καλά, μιλάμε για έναν ρυθμό εφιαλτικό. Ουσιαστικά είναι μία δολοφονία γυναίκας κάθε μήνα. Οπότε είναι εξοργιστικό ότι σήμερα είχαμε μέσα σε ένα 24ωρο αρκετά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ξεκινώ λοιπόν από την Καλαμάτα. Ένα σκηνικό απόλυτου τρόμου. Μία 25χρονη κοπέλα γλίτωσε κυριολεκτικά από θαύμα όταν ο 38χρονος πρώην σύντροφός της, με τον οποίο είχε χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα, της έστησε καρτέρι θανάτου στη μέση του δρόμου. Πήγαινε το πρωί πεζή στη δουλειά της. Της είχε τηλεφωνήσει λίγο νωρίτερα, λέγοντάς της ότι η ζωή σου είναι λίγη. Εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά της με το δίκανο και την πυροβόλησε δύο φορές. Ευτυχώς η κοπέλα, όπως είπα και νωρίτερα, δεν τη βρήκαν τα σκάγια και γλίτωσε. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο λίγο αργότερα προκάλεσε τροχαίο, εντοπίστηκε λίγο αργότερα από τους άνδρες της ομάδας Δίας, συνελήφθη, αντιμετωπίζει βαρύτατη κατηγορία δικογραφία, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, γιατί την παρακολουθούσε και τη φωτογράφησε συστηματικά. Φεύγουμε από την Καλαμάτα, πάμε λίγο πιο κάτω, μεταφερόμαστε στην Κρήτη, στην Ιερά Πέτρα συγκεκριμένα, όπου εκεί είχαμε μια άγρια κακοποίηση. Στο νοσοκομείο λοιπόν της πόλης νοσηλεύεται μια γυναίκα με φρικτά τραύματα και μόλοπες.

0: όλο το σώμα, το πρόσωπο και το κεφάλι, καθώς ο 45χρονος σύντροφός της υπό την επίρρεια αλκοόλ αλλά και λόγω ερωτικής αντιζηλίας τη χτύπησε με γροθιές και στη συνέχεια ξύλωσε μια ξύλινη τάβλα από το κρεβάτι και τη χτυπούσε χωρίς έλεος. Μπήκε στη μέση ο ανιψιός, άρχισε να το χτυπάει και εκείνον, ο ανιψιός έφυγε τρέχοντας, η γειτονιά άκουσε τις φωνές και τα ουλιαχτά. Κάλεσε την αστυνομία, η γυναίκα νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου στην χειρουργική κλινική, ο 45χρονος συνελήφθη. Πριν από λίγο έληξε μια υπόθεση ομοιρίας
1: στην
0: Νίκαια. Ένα περίεργο περιστατικό ωστόσο το συγκεκριμένο. Λοιπόν, σήμανε συναγερμός στην οδό Σοφοκλέως, ένας 49χρονος άνδρας κρατούσε εγκλωβισμένη και όμοιρο στο σπίτι τη 44χρονη σύντροφό του, απειλώντας ότι είναι οπλισμένος. Τελικά οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να εισέλθουν μέσα στο διαμέρισμα. Διαπιστώθηκε ότι ο δράστης δεν είχε κάποιον οπλισμό. Συνελήφθη. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε ιστορικό ψυχιατρικών παθήσεων. Οπότε μεταφέρθηκαν και οι δύο σε κλινική για νοσηλεία. Θα δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη ως προς αυτό το κομμάτι. Και ενώ λοιπόν αφού όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, στη μεταμόρφωση Αττική σήμερα είχαμε. Γράφτηκε μάλλον ο επίλογος μιας άλλης τραγωδίας. Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πινελόπη, που δολοφονήθηκε την περασμένη Κυριακή στην Ιγουμενίτσα. Ήταν το 15ο θύμα που είπαμε και νωρίτερα για φέτος. Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, στον επικίδιο λόγο του αδερφός της είπε ότι ό,τι κάνω από εδώ και πέρα θα είναι αφιερωμένο στην αδελφή μου. Να υπενθυμίσουμε ότι η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο πρώην σύντροφός της ουσιαστικά την κατέσφαξε με 15 μαχαιριές και δυστυχώς προσπαθώντας η κοπέλα να αμυνθεί έφερε τραύματα και στα χέρια και στο λαιμό και πολύ άσχημο περιστατικό. Να πούμε ότι νοσηλεύεται φρουρούμενο στο νοσοκομείο, αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί. Και θα κλείσω πηγαίνοντας στις δικαστικές αίθουσες, γιατί σήμερα είχαμε την έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης για τη γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα. Υπενθυμίζω, είναι η κοπέλα που δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 24 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η δίκη, ωστόσο, αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου, καθώς ο συνήγορος του 40χρονου κατηγορούμενο δήλωσε κόλλημα λόγω ασθενείας. Ο ίδιος ο δράστης ήταν απόν και γι' αυτό προκλήθηκε και έντονη αντίδραση από την οικογένεια της Κυριακής Γρίβα. Η μητέρα της συγκεκριμένα είπε: «Θέλω να δικαιώσω το παιδί μου και την ψυχή μου». Και το ερώτημα, Κωνσταντίνε, να πούμε είναι ότι αν και πότε τελικά αυτά τα θύματα δικαιώνονται.
1: Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Εγώ θα μια ευχή θέλω να πω. Μακάρι να μην ξαναακούσουμε και να μην ξαναερθούμε στη δύσκολη θέση, γιατί όχι μόνο
0: νομίζω
1: να
0: ακούσω. Νομίζω ότι είναι μόνο μια ευχή, δυστυχώς, Κωνσταντίνε, θα μείνει ευχή.
1: Δυστυχώς και εγώ αυτό πιστεύω βαθιά, αλλά θέλω να κάνω την ευχή για να
0: μπας
1: και βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, Λίνα.
0: Εγώ.
1: Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα. Όχι στη συλλήφθη στοχοποίηση των αισθητικών. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η Εύη Μωυσόγλου, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Αισθητικών Βορείου Ελλάδος. Όλα αυτά βέβαια στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και η κυρία Μωυσόγλου μίλησε στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Δυστυχώς, τη λέξη αισθητική τη χρησιμοποιούν πάρα πολλές ειδικότητες, από τα νύχια, το μακιγιάζ. Και δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά ας γνωριστούμε ξανά. Εμείς είμαστε αισθητικοί κοσμετολόγοι που έχουμε πάρει πτυχίο, έχουμε κάνει τετραετή φοιτηση σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Οι σπουδές μας είναι σε παραιατρικό επάγγελμα, είναι στις σχολές επαγγελμάτων υγείας. Θα πρέπει να σεβαστούμε λιγάκι ότι υπάρχουν οι αισθητικοί κοσμετολόγοι με αυτές τις σπουδές, με αυτό το θεσμικό πλαίσιο και μπορούμε να κάνουμε μέχρι ένα σημείο. Από εκεί και ύστερα, οποιοδήποτε κάνει κάτι που αφορά την αισθητική του προσώπου, δεν τον κάνει και αισθητικό. Και δεν πρέπει στη λίβδη να λέμε ότι η αισθητική.
3: Μήπως όμως είναι μια ευκαιρία με όλα αυτά τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας και εσείς να κατοχυρωθεί ο κλάδος σας καλύτερα? Λέτε μόνο σας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το παίζουν αισθητική χωρίς να είναι αισθητική.
2: Δυστυχώς, να σας πω καταρχήν ότι είναι κατοχυρωμένο επάγγελμα, οπότε δεν τίθεται θέμα να το κατοχυρώσουμε. Το θέμα είναι να μείνει στην εντύπωση του μυαλού του κόσμου και σε αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να με βοηθήσετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Θα ήθελα δηλαδή μια λίγο πιο προσεκτική διατύπωση, το ποιος είναι τι. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται μια αισθητική πράξη που να είναι ιατρική στην ουσία, όπως είναι το Botox ή τα fillers, τα ενέσιμα, και να αναφέρονται οι αισθητικοί, γιατί από πίσω δεν ξέρουμε ποιος βρίσκεται. Τα εργαστήρια αισθητικής περνάνε έλεγχους και οι έλεγχοι μας είναι ουσιαστικοί. Δεν γίνονται έλεγχοι από το Σύλλογο Αισθητικών. Οι έλεγχοι γίνονται από ανεξάρτητη αρχή, είναι η περιφέρεια, είναι το υγειονομικό της εκάστοτε περιφέρειας.
1: Και πάμε να δούμε και όλα τα τελευταία, τα νεότερα από τον αθλητικό χώρο. Σάκης Γκίνας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Σάκη.
4: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Οι μέρες εθνικών ομάδων αυτές που θα διανύουμε από εδώ και πέρα και μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, καθώς η Εθνική μέσα σε διάστημα 13 ημερών αρχίζει γενομένης από αύριο, από τον αγώνα με την Σερβία στο Βελιγράδι, θα δώσει 4 παιχνίδια στον όμιλό της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αύριο το εναρτήριο λάκτισμα, θα λέγαμε, στις 10 παρατέταρτο στο Βελιγράδι, όπου ήδη βρίσκεται η Εθνική. Εκεί παρέθεσε και συνέντευξη τύπου στο γήπεδο που θα γίνει αύριο το παιχνίδι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λέγοντας ότι θα αναφέρω τη σημαντικότερη ατάκα και βεβαίως θα αντάλλασε μία πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση στο Euro, ας πούμε, παραδείγματι, με την επιτυχία της ανόδου της Εθνικής στο Nations League. Και βέβαια μετά την προπόνηση Εθνικής στο Βελιγράδι ολοκληρώθηκε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καταστρώνει τα πλάνα του για την ενδεκάδα του αυριανού αγώνα. Υπενθυμίζω ότι την Κυριακή ακολουθεί ο αγώνας με την Γερμανία στο Augsburg. Από το Βελιγράδι θα μεταβεί απευθείας την Παρασκευή στην Γερμανία η Εθνική Ομάδα για τον αγώνα της Κυριακής και θα επιστρέψει από το Augsburg της Γερμανίας στην Θεσσαλονίκη, καθώς στη 1 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας και στις 4 Οκτωβρίου στο ίδιο γήπεδο στην Τούμπα ο αγώνας με μια μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι όπως είναι η Γερμανία. Τέλος να πούμε ότι σήμερα έγινε η ανοιχτή προπόνηση στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας οι οποίες ξεκινούν το Σάββατο με τον ημιτελικό του Super Cup στο Περιστέρι, στο Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου κόντρα στον Παναθηναϊκό και συνεχεία με τον αγώνα της άλλης Τετάρτης με την πρεμιέρα, την εντός έδρας πρεμιέρα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μανρέσα για το Euro Cup. Εν ώψη λοιπόν της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων του μπασκετικού ΠΑΟΚ έγινε σήμερα ανοιχτή η προπόνηση με κόσμο σε εξέδρες στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική, ήταν όλα τα νέα μεγάλα αστέρια του ΠΑΟΚ, με κεντρικό πρόσωπο βέβαια τον Τσέντι Όσματ και τον Νίκ Καλάθη. Ήταν εκεί και ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ, ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, ο οποίος αποθεώθηκε από τους παρευρισκόμενους φιλάθλους και είχε συζήτηση με τον Ανδρέα Τρινκέρη. Κωνσταντίνε.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου, και εσένα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα η βραδινή ώρα ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρίτη κυβερνητική θητεία θέτει ως στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη των εκλογών του 2027, όπως δήλωσε σε γεύμα με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και την αμυντική θωράκιση της χώρας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία. Όπως είπε, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχθεί απειλές. Αναφέρθηκε επίσης στις ενεργειακές έρευνες της ExxonMobil με στόχο την έναρξη ερευνητικής γεώτρησης το 2027. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κατηγορούν την Άγκυρα ελληνικές διπλωματικές πηγές, απαντώντας σε προκλητική ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αφορμή στάθηκε το μήνυμα της Τουρκίας για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς, στην οποία γινόταν λόγος για σφαγές μουσουλμάνων. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι η ιστορία δεν παραχαράζεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τονίζει ότι τέτοιες τοποθετήσεις υπονομεύουν το κλίμα εμπιστοσύνης και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Σε αδιέξοδο φέρονται να έχουν οδηγηθεί συνομιλίες Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph. Η εφημερίδα αναφέρει ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, με βασικό σημείο διαφωνίας το ζήτημα της κυριότητας. Η Αθήνα επιμένει στην επανένωση των γλυπτών, ενώ το Βρετανικό Μουσείο εξακολουθεί να δηλώνει ότι επιδιώκει μια νέα συμφωνία με την Ελλάδα. Έσιο τέλος είχε υπόθεση ομοιρία στην Νίκαια, καθώς ο 49χρονος άνδρας πίστηκε από τον διαπραγματευτή της αστυνομίας και άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος. Οι αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο σπίτι, απεγκλώβησαν με ασφάλεια τη 44χρονη σύζυγό του και συνέλαβαν τον δράστη, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν κατήχε όπλο. Το ζευγάρι, που σύμφωνα με πληροφορίες έχει ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης, οδηγείται για νοσηλεία. Σοκ από τη νέα απόπειρα γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. 38χρονος παραμόνευε στο δρόμο την 25χρονη πρώην σύντροφό του και αφού την απειλήσε τηλεφωνικά, τη στόχευσε με δίκανο και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της. Η κοπέλα γλίτωσε από θαύμα, ενώ ο δράστης διέφυγε προκαλώντας τροχαίο ατύχημα και εν τέλει συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Τραγωδία σημειώθηκε στο Άγιον Όρος όταν ένας 52χρονος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων. Ο άτυχος άνδρας χειριζόταν 6 καφέα, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τις Καριές, οι οποίοι τον απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του. Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο της Θεσσαλονίκης προκαλεί ο θάνατος της Όλγας Γκάλ, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η έμπειρη δημοσιογράφος υπηρέτησε επί δεκαετίες στο ρεπορτάζ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στην εφημερίδα Μακεδονία και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η κηδεία της θα γίνει αύριο στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Εφραίμ στα Πεύκα. Η διχοτόμηση της Κύπρου δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή, διεμήνυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο Κύπριος πρόεδρος απίφθινε κάλεσμα στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για άμεση επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, ενώ χαρακτήρισε ως μέγιστη υποκρισία τη στάση της Άγκυρας, η οποία επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά συνεχίζει για 52 χρόνια την παράνομη κατοχή στο 1 τρίτο του νησιού. Σε πολιτική θύελα εξελίσσεται ο αποκλεισμός των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων από τις εκλογές του Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έκανε δεκτό το αίτημα του Νετανιάχου, κατηγορώντας τα κόμματα αυτά για στήριξη της τρομοκρατίας. Τον τελικό λόγο για τη συμμετοχή των αραβικών σχηματισμών θα δώσει το Ανατότο Δικαστήριο. Κλείνουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη, με τοπικές νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα επιρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με ανέμους έως 3 από 4 και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

σβεσμένη. Πόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μα τόσα

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς για μένα.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: χρυσό. Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως, μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα